Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 6.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Περιθώριο μερικών ημερών δίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να προτείνουν εναλλακτικό χώρο για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών αντί της έκτασης στους αθανάτους. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι δύο φορείς καλούνται να κινηθούν άμεσα για την εξέβρεση νέας λύσης. Οι κάτοικοι πάντως ζητούν η αναζήτηση να μην περιοριστεί μόνο στα όρια του Δήμου. Στο μεταξύ, 186 μετανάστες έφτασαν στα νότια της Κρήτης κατά διάρκεια της χθεσινής ημέρας σε 4 διαφορετικά περιστατικά. Οι 165 ήταν υπήκοοι Σουδάν, ενώ καταγράφηκαν επίσης 11 Αιγύπτιοι, 5 από την Αιθιοπία, 4 Ερυθραίοι και ένας υπήκοος Σομαλίας. Ανάμεσα στους αφιχθέντες, γυναίκες και παιδιά, ακόμη και βρέφος μόλις 6 μηνών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι, όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη σύμφωνα με πληροφορίες ανακοπή καρδιάς, αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφού έδωσαν καταθέσεις στις αρχές. Η προκατακτική εξέταση συνεχίζεται, ενώ αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα που θα βοηθήσουν να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου. Ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή έχει σοκάρει την κοινή γνώμη και έχει προκαλέσει θλίψη. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης με τη διαμαρτυρία να συνεχίζεται και αύριο. Σήμερα πραγματοποιείται συγκέντρωση στο Παγκρίτιο Στάδιο και στη συνέχεια τα λεωφορεία θα κινηθούν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ αύριο συνεχίζεται η κινητοποίηση με ακινητοποιημένα οχήματα στην περιοχή του αεροδρομίου. Συναγερμό σήμανε στου

0: σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης μετά τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε πολλές περιοχές λόγω προβλήματος στη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Πρόκειται σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στον ΑΕΣ Λινοπεραμάτων, Γιώργο Αρκουλάκη, για την πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας της διασύνδεσης που παρουσιάστηκε τόσο μεγάλη απώλεια ισχύως. Όπως εξήγησε, από το καλώδιο χάθηκαν περίπου 300 ΜΒ τη στιγμή που οι ανάγκες της Κρήτης έφταναν τα 608, δηλαδή σχεδόν το μισό φορτίο του νησιού. Στην προώθηση της λύσης για το νέο γήπεδο του Όφη στο Κορώνι Μαγαρά συμφώνησαν ΠΑΕ, Ερασιτέχνης Όφη, Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης. Το γήπεδο σχεδιάζεται να έχει χωρητικότητα περίπου 15.000 θέσεων και το επόμενο βήμα είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου για τις απαραίτητες μελέτες στο επίκεντρο και οι απαλωτριώσεις με το κόστος τους να υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σε οριστική διακοπή οδηγείται το έργο στατικής ενίσχυσης στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου μετά από 4 χρόνια αναμονής και 9 παρατάσεις. Η εργολαβία ολοκληρώνει το οικονομικό της αντικείμενο χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στο κτίριο της οδού Σγουρομαλίνης. Οι σύλλογοι γονέων του 53ου και 54ου Δημοτικού Σχολείου πραγματοποιούν αύριο παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου, ζητώντας άμεσες λύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι ανέβηκε στο πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούζ, αυξάνοντας την ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, ενώ το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τα επόμενα βήματα. Την πλήρη εικόνα για την υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αγίου Νικολάου έδωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία οικονομική ζημία για τον Δήμο. Όπως ανέφερε, το ποσό των σχεδόν 500.000 ευρώ αποκαταστάθηκε από την τράπεζα την ίδια ημέρα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη εσωτερική προκτακτική εξέταση. Εν τω μεταξύ, η υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του ελληνικού δημοσίου βρίσκεται πλέον στον δρόμο της δικαιοσύνης, με τη ζημιά να υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιριών. Συνέντευξη τύπου για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης παραχωρεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Πρυτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Φοιτητικός Σύλλογος Φυσικού. Οι φοιτητές θέτουν στο επίκεντρο τα υψηλά ενίκια, την έλλειψη θέσεων στις εστίες και την ανεπαρκή κρατική στήριξη. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο έναντι 2,9% τον ίδιο μήνα πέρσι. Οι μεγαλύτερες πιέσεις στις τιμές καταγράφονται στην στέγαση, τις μεταφορές και την εστίαση. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αγροτικές υπηρεσίες της Κρήτης μετά την επιβεβαίωση στη Ρόδο της παρουσίας της ασιατικής ψήλας των εσπεριδοειδών. Πρόκειται για οργανισμό καραντίνας που μπορεί να μεταδώσει τα βακτήρια τα οποία προκαλούν το λεγόμενο πρασίνισμα των εσπεριδοειδών. Η περιφέρεια Κρήτης ζητά από παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, Όφη νίκησε εύκολα τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο με 3-0 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Με νέο προπονητή θα υποδεχθεί Ολυμπιακός τον Όφη το Σάββατο, καθώς απέλεσε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και προσέλαβε τον Ισπανό Ιμανόλ Αλγκουαλθίλ. Στους αγώνες που έγιναν χθες για το Champions League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Μπαρτσελώνα Φενέγορντ 5-1, Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Παρίς Σεζερμέν Σλόβαν Πρατισλάβα 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 3-1. Γενικά ήθελος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη θα είναι ελαφρώς υψηλότερη, αγγίζοντας ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, έρπετα στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες, 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου 2026. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται σε κοινωνικά δίκτυα, μέσα ενημέρωσης για το σοκ από το θάνατο του δημοφιλέστατου τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, με καταγωγή από τη Σιτία. Ανίποτο το σοκ και βαθιά η θλίψη που έχει σκορπίσει στο Πανελλήνιο η είδηση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κορυφαίος λαϊκός ερμηνευτής άφησε την τελευταία του πνοή χθες το απόγευμα σε ηλικία μόλις 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.

και πραγματικά προκάλεσε πανελλήνιο σοκ. Ακόμα και γνωστοί πολιτικοί δηλώνουν ότι μεγάλωσαν με τη μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Μαζουνάκη. Ακόμα και η νεολαία, η σημερινή, που τα νέα παιδιά, τα 20χρονα, τα 25χρονα, με Μαζουνάκη μεγαλώνουν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας τραγουδιστής, ήταν και κεντρικό άτομο βέβαια, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό, αλλά ένα φαινόμενο της ελληνικής δισκογραφίας. Με την ιδιαίτερη αυτή χρειά του και το κεντρικό αυτό στυλ του και τις διαχρονικές του όμως επιτυχίες, σπράγισε τη νυχτερινή ζωή και τη μουσική σκηνή της χώρας για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Και σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος, συνάδελφοι, φίλοι, αλλά και φυσικά οι θαυμαστές του που λάτρεψαν τα τραγούδια του, δηλώνουν συγκλονισμένοι από την απώλεια ενός ανθρώπου που, όπως λένε και οι δικοί του άνθρωποι, είχε βοηθήσει πολύ κόσμο. Γι' αυτό όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του αείμνηστου πλέον Γιώργου Μαζωνάκη κάνουν την ελληνική μουσική να είναι από χθες φτωχότερη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, γιατί πέρα από το σοκ από το θάνατο, το ίδιο το θάνατο του δημοφιλέστατου τραγουδιστή, από εδώ και ύστερα θα ξεκινήσει ένα σύριαλ, θα το δούμε αυτό, ένα σύριαλ πραγματικά, κάτω από ποιες συνθήκες άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν στο ιατρείο και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΠ, τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ελπής και τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Και την ίδια ώρα ο θάνατός του δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ένα τραγικό και ευνίδιο περιστατικό. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη έχουν τεθεί υπό το μικροσκόπιο των ιατρικών υπηρεσιών και των αστυνομικών αρχών. Εξού και συνελήφθησαν ο γιατρός που εκείνη την ώρα ήταν στο ιατρείο μαζί με τον Μαζωνάκη, αλλά και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι όμως στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι από τον εισαγγελέα. Υπάρχουν ερωτήματα που έχουν προκύψει και τα θέτει και η ίδια η οικογένειά του για το ιατρείο που βρισκόταν ο τραγουδιστής, τη διαδικασία για την οποία φέρεται να είχε μεταβεί εκεί και το κατά πόσο ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε την απαιτούμενη άδεια για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις. Άκουσα το πρωί τον δικηγόρο των γιατρών να λέει ότι ήταν όλα νόμιμα δηλωμένα τα μηχανήματα στον ιατρικό σύλλογο, ένα ιατρείο δηλαδή που λειτουργούσε κάτω από την νομιμότητα και με τις σχετικές άδειες του ιατρικού συλλόγου και όχι κάτι παράνομο. Αυτό τουλάχιστον έλεγε ο δικηγόρος, ο οποίος είπε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε συγκυριακό γεγονός. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα, ενώ όπως είπα και ο γιατρός του ιατρείου κατέθεσε στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αθηνών. Ο δικηγόρος τους, ο Νίκος Αγαπινός, γι' αυτόν έλεγα, δήλωσε ότι η προκατακτική εξέταση συνεχίζεται και αναμένονται βέβαια τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Αυτά θα δώσουν και σαφέστατες απαντήσεις το τι ακριβώς συνέβη στο Γιώργο Μαζωνάκη.

Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει, κυρίες και κύριοι, και αν ευθύνεται αυτή η ιατρική πράξη την οποία πήγε στο ιατρείο να υποβληθεί ο γνωστός τραγουδιστής, εάν υπάρχει ευθύνη του γιατρού, αυτά όλα θα τα δείξει η έρευνα, θα τα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και θα δούμε τι θα προκύψει. Σε κάθε περίπτωση το σοκ είναι δεδομένο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος επισκεπτόταν αρκετά συχνά τον τόπο κατοικίας, τον τόπο καταγωγής του, την Σιτία, την αγαπούσε πάρα πολύ την Σιτία, και φαντάζομαι και όλοι όσοι τον γνώριζαν στην όμορφη αυτή πόλη της Ανατολικής Κρήτης θα έχουν συγκλονιστεί. Και πρόκειται για ένα καλλιτέχνη που επί δεκαετίες είχε συνηθίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο και για τη μουσική του, αλλά και γενικότερα έτσι για τη ζωή του, που δεν έδινε και δικαιώματα, δηλαδή ήταν κρυφή η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Εμείς μαθαίναμε μόνο τα ενδοοικογενειακά του προβλήματα με την αδελφή του, για την περιουσία του, δεν ξέρω τι, είχε βγει πριν από 1,5 χρόνο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτή με αυτές τις εξελίξεις που αφορούσαν την ίδια του την οικογένεια, την υγεία του βέβαια, αλλά και τη σχέση με συνεργάτες του που είχαν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης. Η υπόθεση που συγκλώνησε έτσι περισσότερο την κοινή γνώμη ήταν και ο ακούσιος εγκλισμός του στο Δρομοκαΐτιο. Θυμάστε, πέρυσι τέτοιο καιρό, νομίζω 14, 15, 16 Αυγούστου, κάπου εκεί ήταν, πριν από ένα μήνα δηλαδή σαν σήμερα, η εισαγωγή του έγινε έπειτα από εισαγγελική εντολή και ψυχιατρική αξιολόγηση, ενώ την ίδια περίοδο βρισκόταν και σε εξέλιξη αυτή η δικαστική διαμάχη που λέγαμε με την αδελφή του, την Πάσο Μαζωνάκη. Τρεις μέρες αργότερα, στις 18 Αυγούστου του 2025, πήρε εξιτήριο έπειτα από νέα αξιολόγηση των ψυχιάτρων. Ο ίδιος ο τραγουδιστής τόνισε ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα και είχε ξεκαθαρίσει ότι πίσω από αυτή τη δοκιμασία υπήρξε μια άθλια μεθόδευση. Και ο ίδιος αργότερα μίλησε ανοιχτά για την εμπειρία του, περιγράφοντας στιγμές φόβου και προδοσίας. Σε μια συνέντευξή του μάλιστα, πρόσφατα, τον Ιούλιο, το 2026, υποστήριξε ότι η σχέση του με την οικογένειά του είχε φτάσει οριακό σημείο και είχε αναφερθεί στην αγωγή ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, που όπως είπε αφορούσε τον εκούσιο εγκλισμό του, και είχε περιγράψει δημόσια μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του, αναφερόμενο στη ρήξη που είχε επέλθει στις σχέσεις με την οικογένειά του, και στο επίκεντρο της υπόθεσης είχε βρεθεί η αδερφή του Βάσο Μαζωνάκη, με την οποία επί σειρά ετών είχε επαγγελματική συνεργασία. Ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν τη θεωρούσε μάνατζέρ του. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, και πέρα από τις οικονομικές και νομικές διαφορές, ο ίδιος είχε κάνει λόγο κυρίως για το συναισθηματικό βάρος της κατάστασης, όπως είχε αναφέρει. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο το γεγονός ότι βρέθηκε σε απόσταση από ανθρώπους με τους οποίους είχε μεγαλώσει και μοιραστεί σημαντικό μέρος της ζωής του. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έτσι, για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, περιληπτικά. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα σοκ όταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές σε όλη την Ελλάδα αφήνει την τελευταία του πνοή, δεν αφήνει κανένα διάφορο, και μάλιστα ο Μαζωνάκης που είχε εκατομμύρια θαυμαστές όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα.

0: Πάμε σε μια σύντομη διακοπή να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Φυσικά η φωνή του Γιώργου Μαζονάκη θα κυριαρχεί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και σήμερα και το επόμενο διάστημα και για πάντα βέβαια. Διότι αυτά τα τραγούδια έτσι και αλλιώς όλων των ερμηνευτών μένουν αθάνατα και συνεχίζουν να τραγουδιούνται. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Και τις βραδινές ώρες και το πρωί κάνει πλέον ψύχρα. Και αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έβλεπα χθες και λέγαμε μάλλον εδώ στην εκπομπή για τις βροχές της Δευτέρας. Θα δούμε αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις. Αλλά μπαίνοντας και διαβάζοντας την πρόγνωση και άλλων μετεωρολογικών sites πέρα από το meteo.gr όπως το windy.com των Ποσειδών, το ίδιο συνομολογούν όλοι ότι θα έχουμε μια αστάθεια η οποία θα επηρεάσει και την Κρήτη την ερχόμενη Δευτέρα, μην πω από την Κυριακή. Σήμερα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο, η ανώτερη θα φτάσει τους 30 βαθμούς, με λίγο υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως περίπου στο 60%, οι άνεμοι νέων ασθενείς τώρα το πρωί, σχεδόν άπνια, θα ενισχυθούν λίγο, κατά τη διάρκεια της ημέρας θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου είναι και η μέρα του αγιασμού των σχολείων, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, πάλι 31, αλλά με αίσθηση ζέστης 35, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα εκτοξευθούν πάνω από 65%. Οι άνεμοι πάλι

Ξαπνέουν με την ίδια ένταση, 2 έως 4 από φως, σχεδόν δηλαδή έτσι άπνοια. Σάββατο 33 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη δυτική βορειοδυτική 2 έως 4 από φως πάλι. Την Κυριακή τώρα ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 35 βαθμούς το πρωί μέχρι το μεσημέρι, με σχεδόν άπνοια και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Δευτέρα τώρα βλέπουμε μια μικρή αστάθεια, όπως είπαμε εδώ, με υψηλή όμως πάλι θερμοκρασία, 34 βαθμούς, και αίσθηση ζέστης 36, λόγω των ποσοστών υγρασίας που μετά το μεσημέρι θα φτάσουν το 53%. Την Τρίτη συννεφιά με 30 πάλι βαθμούς θερμοκρασία, μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου έχουμε εικόνα. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, πάμε στην περιοχή της Σιτίας, να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Ανώτερη σήμερα θερμοκρασία 30 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 33, ποσοστό υγρασίας πάνω από 60%, οι άνεμοι ενισχυμένοι θα πνέουν στη Σιτία με ένταση έως 5 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Παρασκευή 31 βαθμοί Κελσίου, με ποσοστό υγρασίας πάλι υψηλό πάνω από 55% και η άνεμη βόρειο-δυτική στα 4 μποφόρ. Σάββατο 32 βαθμοί, την Κυριακή 34, ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο όπως και τη Δευτέρα. Την Τρίτη τώρα βλέπω ότι η αστάθεια αυτή να επιβεβαιώνει λίγο τα προγνωστικά δεδομένα, με ασθενή βροχή λέει τις πρωινές ώρες, θερμοκρασία όμως 25 βαθμούς, υγρασία 100%. Η αστάθεια αυτή θα συνεχιστεί και το απόγευμα, που παρά τις υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται πάλι ασθενής βροχή. Μέχρι την Τρίτη έχουμε εικόνα. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 29 βαθμούς, ποσοστό υγρασίας 60%, άνεμη βορειοδυτική στα 5 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή 31 βαθμοί. Επίσης η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Το Σάββατο 33 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή 35 ανεβαίνει λίγο και εκεί ο υδράργυρος, 34 τη Δευτέρα, την Τρίτη προβλέπεται ασθενής βροχή μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου ή ανώτερη. Πάμε λίγο πιο νότια τώρα να δούμε θερμοκρασίες, σίγουρα θα είναι και λίγο υψηλότερες σε σχέση με τα βόρεια παράλια. Πάμε στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει 32 βαθμούς, σχεδόν άπνοια, με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 37%. Αύριο Παρασκευή 34 βαθμοί στην Ιερά Πέτρα, το Σάββατο 36, ανεβαίνει πάει και εκεί το θερμόμετρο, με άπνοια όμως. Την Κυριακή επίσης 36, τη Δευτέρα 35 και την Τρίτη 31 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 30 βαθμούς, αίσθηση ζέστης 34, υψηλά τα ποσοστά υγρασίας 65% και σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, το Σάββατο 35 στην περιοχή των Μυρών, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας, η άνεμη μεταβλητή, κυρίως όμως νοτιοδυτική, αλλά με μικρή ένταση, σχεδόν άπνοια έως 3 μποφόρ. Την Κυριακή 35 βαθμοί και στις Μύρες, με ποσοστά υγρασίας χαμηλά, και οι άνεμοι σε αυτά τα επίπεδα όπως και το Σάββατο. Τη Δευτέρα τώρα θερμοκρασία 33 βαθμοί, αίσθηση ζέστης 36, ανεβαίνει το ποσοστό της υγρασίας πάνω από 45%, οι άνεμοι δυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Και τέλος την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, συννεφιά τις πρωινές ώρες με 31 βαθμούς θερμοκρασία και οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Πάμε τέλος να δούμε και λίγο πιο δυτικά την περιοχή του Ρεθύμνου και το Χανίο. Στο Ρέθυμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 28 βαθμούς με άπνοια, αύριο Παρασκευή 29, το Σάββατο 31 βαθμοί, την Κυριακή 35, τη Δευτέρα 34 βαθμούς με άπνοια αυτές τις μέρες και σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας.
και την Τρίτη 28.

0: 28 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή του Ρεθύμνου. Πάμε να δούμε και ακόμα πιο δυτικότερα τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Χανίων. Σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο 30 βαθμούς, αύριο Παρασκευή 33, το Σάββατο 34, την Κυριακή ανεβαίνει και στα Χανιά ο υδράργυρος, θα φτάσει 36 βαθμούς με χαμηλά ποσοστά υγρασίας όμως και άπνοια, τη Δευτέρα 32 βαθμοί και την Τρίτη 29 βαθμοί Κελσίου, υψηλά ποσοστά υγρασίας και έντονη συννεφιά. Αυτά κυρίες και κύριοι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτέμβρη. Πάμε τώρα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στην εκπομπή.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινά σήμερα η 48ωρη κινητοποίηση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης για τα προβλήματα του κλάδου. Συγκέντρωση αυτήν την ώρα στο Παγκρίτιο στάδιο και πορεία στη συνέχεια προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνολικά 186 μετανάστες έφτασαν στα νότια του Ηρακλείου την Τετάρτη σε 4 διαφορετικά περιστατικά. Οι περισσότεροι ήταν υπήκοοι Σουδάν, ενώ μεταξύ των αφιχθέντων βρέθηκαν γυναίκες και τουλάχιστον 10 παιδιά και ανήλικα, αλλά ακόμα και ένα βρέφος 6 μηνών. Στο μεταξύ, περιθώριο λίγων ημερών δίνει η κυβέρνηση σε Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης για να καταθέσουν εναλλακτική πρόταση σχετικά με τον χώρο της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών. Σε εξέλιξη η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι αφού έδωσαν καταθέσεις ενώ αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Στα 101 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Η πίεση στους καταναλωτές αυξάνεται εν ώψη και της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανση στον επόμενο μήνα. Κοινή γραμμή για την πρόθεση του νέου γηπέδου του Office του Κορώνη Μαγαρά χάραξαν ΠΑΕ, Ερασιτέχνης, Δήμος Ηρακλείου και Περιφέρεια. Το γήπεδο σχεδιάζεται να έχει χωρητικότητα περίπου 15.000 θέσεων, ενώ στο επόμενο στάδιο μπαίνει ο ορισμός τεχνικού συμβούλου. Οριστικό ναυάγιο για το έργο στατικής ενίσχυσης στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Ηρακλείου. Έπειτα από 4 χρόνια, 9 παρατάσεις και χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, οι γονείς προχωρούν αύριο σε παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου. Το οξύ πρόβλημα της φοιτητικής στέγης αναδεικνύει σήμερα ο Φοιτητικός Σύλλογος Φυσικού του Πανεπιστημίου Κρήτης με συνέντευξη τύπου στην Βρετανία στις 12 το μεσημέρι. Σε αυξημένη επιφυλακή αγροτικές υπηρεσίες της Κρήτης μετά και τον εντοπισμό στη Ρόδο της ασιατικής ψήλας των εσπεριδοειδών ενός εντόμου καραντίνας που μπορεί να μεταδώσει σοβαρές ασθένειες στα συγκεκριμένα φυτά. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτης στις 9.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, Γιώργος Μαζωνάκης. Τα κρίσιμα ερωτήματα για το θάνατό του, τι μπαίνει στο μικροσκόπιο, αναφέρθηκα εκτενώς στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ηράκλειο, σχεδόν 200 μετανάστες μέσα σε μία μέρα στα νότια. Κρήτη, στους δρόμους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, πορεία στο Ηράκλειο. Οι κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν από σήμερα και αύριο, από σήμερα θα συνεχιστούν και αύριο, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, με τον κλάδο να αντιδρά στην εκτόξευση του κόστους των καυσίμων και συνολικά των λειτουργικών δαπανών, έτσι όπως έχουν ανέβει οι τιμές των καυσίμων. Τώρα μου λέει ο Δημήτρης ότι έχει ανέβει το βαρέλι, το πετρέλαιο, στα 101 δολάρια αυτή την ώρα. Σε αυτή την τιμή διαπραγματεύεται, η φόβη είναι ότι θα πάει υψηλότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι, εάν συνεχιστεί αυτό το ράλι, ένας δύσκολος χειμώνας. Ήδη το βλέπουμε και στα πρατήρια υγροκαυσίμων, το πόσο ανεβασμένες είναι οι τιμές σε καθημερινή σχεδόν βάση ανεμπαίνουν. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη οικονομική ασφυξία και για τα νοικοκυριά, οικογένειες, αλλά και για τους επαγγελματίες. Και οι διοκτήτες τουριστικών λεωφορείων κάνουν λόγο για αυτή την κατάσταση, η οποία απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Σήμερα λοιπόν το πρωί θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση, η οποία ξεκινά αυτή την ώρα, 8 η ώρα το πρωί, από το Παγκρίτιο στάδιο. Συγκεντρώνονται εκεί τα τουριστικά λεωφορεία και θα ακολουθήσει πορεία μέσω των κεντρικών δρόμων του Ηρακλείου προς το αεροδρόμιο. Οπότε οπλιστείτε βέβαια με υπομονή οι υπόλοιποι οδηγοί, γιατί στην παραλιακή, προφανώς η παραλιακή θα πάνε, θα δημιουργηθεί ένα κομφούζιο εκεί. Στην πλατεία Ελευθερίας επίσης θα επιδοθεί στην περιφέρεια Κρήτης ψήφισμα με τα αιτήματα του κλάδου, ενώ στη συνέχεια τα λεωφορεία θα παραμείνουν συγκεντρωμένα στο αεροδρόμιο, χωρίς όμως να παρακολουθήσουν την κίνηση των επιβατών. Αύριο Παρασκευή δεν θα γίνει πορεία, αλλά τα οχήματα θα παραμείνουν ακινητοποιημένα στην περιοχή του αεροδρομίου. Άλλο θέμα, Κρήτη για πρώτη φορά μετά τη διασύνδεση ξανά μπροστά οι μονάδες παραγωγής ρεύματος. Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, πώς να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που μέσα σε ένα μήνα διπλασίασε το δημοσιονομικό χώρο. Απάτη Μαμούθ, 40 εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιστροφές φόρου, εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες. Φοροδιαφυγή τεραστίων διαστάσεων, κυρίες και κύριοι, δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και η αποκάλυψη της υπόθεσης ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντιεισαγγελέα Ρίου Πάου Χαράλα Μπουβουλιώτη, ο οποίος προχώρησε ήδη στη δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων και εταιριών, ενώ διαβίβασε και το σχετικό πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα για την αναζήτηση και απόδοση ποινικών ευθυνών. Αυτή πρόκειται λοιπόν για μια εγκληματική οργάνωση που αποτελεί, το λέει, από 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών. Καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Δεκάδες εκατομμύρια προσπαθούσαν μέσω προφανώς αυτών των εταιριών να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Η αρχή έφτασε στην άκρη του νήματος μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και τη διενέργεια έρευνας που ακολούθησε, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Τουλάχιστον, σύμφωνα με τις πληροφορίες βέβαια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αυτό το κύκλωμα είχε κομβικό ρόλο στη διεκπεραίωση των εικονικών συναλλαγών και την υποβολή των αναγκαίων αιτήσεων για την επιστροφή φόρου. Και διαπιστώθηκε ότι 46 φυσικά πρόσωπα μέσω αυτών των εταιριών κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με αυτόν τον τρόπο τον εγκληματικό, με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, ζημίωσαν το δημόσιο με το ποσό των 40 εκατομμύριων ευρώ περίπου με την παράνομη επιστροφή φόρων. Φανταστείτε και πόσες άλλες υποθέσεις δεν έχουν ακόμα δει το φως της δημοσιότητας, δηλαδή δεν
Ακόμα και οι αρχές δεν έχουν βρει τι ακριβώς συμβαίνει σε πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Και ποιος την πληρώνει, βεβαίως, την πληρώνει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος, ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει και εισοδήματα. Βέβαια, γιατί είναι όλα φέρονται στο ε9 του, οπότε δεν μπορεί να κρύψει κανείς τίποτα, αλλά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες οι οποίοι εξαπατούν το κράτος και κατ' επέκταση όλους εμάς τους υπόλοιπους πολίτες. Άλλο θέμα, δίκη για δολοφονία Βαγγεράκη, πρόταση ενοχής για τους δύο ψαράδες. Ελστάτη, οι τιμές των καυσίμων εκτόξευσαν τον πληθωρισμό στο 3,8% τον Αύγουστο, μεγάλη άνοδος του πληθωρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και ουσιαστικά έχουμε μία αύξηση τον Αύγουστο 3,8% σε σχέση με τον Ιούλιο που ήταν 3,2%. Φοιτητική στέγη, στο κόκκινο η κατάσταση, καμπανάκι από τους φοιτητές για τα υψηλά ενίκια και τις εστίες. Ηράκλειο, παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου για την υγειονομική κάλυψη της νέας δομής μεταναστών. Στο μικροσκόπιο των γεωτεχνικών το Ταμείο Γεωργία ζητούν άμεση εξυγίαση και διαφάνεια. Στα 3,27 δισεκατομμύρια τα φέσια του δημοσίου στους ιδιώτες έρχεται η συνέπεια. Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου στον Πάγο, 4 κρίσιμα έργα, παρέμβαση των εργαζομένων στο Υπουργείο. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, να μας δώσει συνολικά την εικόνα, ένα νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι, σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και της Ελλάδος. Και βεβαίως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα και σε αυτό το νοσοκομείο, όπως και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Και τα αθλητικά του ecrit.gr, νίκη του Όφη στο Κύπριο Ελλάδος 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη και όλη η επικαιρότητα των ημερών. Μας λένε φίλοι ακροατές ότι υπάρχει τεράστια ουρά πάλι από το αεροδρόμιο προς Κοκκίνη Χάνη, ξέρετε, προς Άγιο Νικόλαο, σε αυτό το ρεύμα που φτάνει μέχρι πάνω το αεροδρόμιο. Προς Άγιο Νικόλαο ή από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο? Προς Άγιο Νικόλαο, λόγω αυτής της κατάστασης, κυρίες και κύριοι, με τα έργα που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Είναι ντροπή να συμβαίνει αυτό και όμως συμβαίνει. Το έχουμε πει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες και σήμερα λοιπόν σοβαρότατο πρόβλημα. Τώρα, πάμε να συνομιλήσουμε.

0: σημαντικό έργο για το νοσοκομείο, τα οποία είναι παγωμένα εδώ και αρκετά χρόνια. Και βέβαια έχει σχέση με το γεγονός πως στο επόμενο διάστημα θα έρθει ο Υπουργός για να εγκαινιάσει την ανακαίνιση του Τμήματος Επικότητων Περιστατικών και άλλο ένα έργο που έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούσε την αλλαγή των σωληνώσεων του νοσοκομείου. Mm-hmm. Οπότε εμείς θέλαμε να επισημάνουμε ότι εντάξει έγιναν δύο έργα που είναι μεν σημαντικά για τη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά άλλα που είναι κύρια και έχουν σχέση με την ασφάλεια και με τη λειτουργία του νοσοκομείου, όπως η μελέτη στατικής επάρκειας και η ανακαίνιση με την ενεργειακή αναβάθμιση παλιάς Πτέρυγας, δεν έχουν γίνει. Δεν έχουν προχωρήσει, έχουν παγώσει εδώ και χρόνια.
1: Ναι, και μιλάμε για ένα νοσοκομείο με πάρα πολλές ελλείψεις, κύριε Μανουσάκη, σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας. Καταρχάς, έχουμε ένα μεγάλο δήμο που εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμου. Δεν είναι μόνο οι ντόπιοι, είναι και οι ξένοι όμως που έρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες και διπλασιάζουν ή τριπλασιάζουν τον πληθυσμό. Έχει πολλές ανάγκες και πρέπει να εξυπηρετεί τον κόσμο, αλλά αυτό δεν συμβαίνει.
0: Στο τμήμα των επικότητων περιστατικών που έγινε η ανακαίνιση, σκεφτείτε ότι δεν επαρκούν οι γιατροί και έρχονται και κάνουν εφημερίες από το κέντρο υγείας Νεάπολης. Βεβαίως και έχουμε και μετακινημένους από άλλα νοσοκομεία στο τμήμα επικότητων περιστατικών. Οι τύχοι από μόνοι τους δεν μπορούν να νοσηλεύουν τους ασθενείς, έτσι.
1: Ό,τι υποδομή και να γίνει, δηλαδή, εάν δεν υπάρχει το προσωπικό για να εργαστεί στο νοσοκομείο, τι να την κάνει στην υποδομή. Δηλαδή...
0: Ναι, αλλά ακόμα και οι υποδομές που γίνονται δεν γίνονται ολοκληρωμένα. Σκεφτείτε ότι η ανακαίνιση του ΤΕΠ έγινε σε ένα χτίριο το οποίο δεν έχει μελέτη στατικής επάρκειας, η οποία εκκρεμεί από το 2017. Έπρεπε να έχει ξεκινήσει, είχε περιθώριο μέχρι το 2022, 5 χρόνια, περάσαν τα 5 χρόνια, τώρα είμαστε στα 10 χρόνια και η μελέτη στατικής επάρκειας δεν έχει καν προκηρυχθεί γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Mm. Και σκεφτείτε ότι είναι ένα κτίριο που φτιάχτηκε και ξεκίνησε να χτίζεται στη δεκαετία του 70. Mm. Επίσης, σε αυτό το κτίριο τα κουφώματα αλουμινίου που πολλές φορές θα πηγαίνουν νοσηλεύονται ασθενείς, γιατί οι πιο πολλές κλινικές είναι στην Παλιά Πτέρυγα, δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Υπάρχουν κάποιοι θάλαμοι που είναι κλειδωμένες οι πόρτες που βγαίνουν στο μπαλκόνι, έτσι. Mm. Γιατί είναι επικίνδυνες. Αυτό, όταν είναι ίδια τα κουφώματα τόσες δεκαετίες, καταλαβαίνουμε ότι τα κτίρια, όλα τα κτίρια, τα σπίτια, οτιδήποτε, χρειάζονται συντήρηση, ανακαινήσεις, αλλαγές. Εντάξει, έγινε ανακαίνιση στο ένα μικρό ποσοστό από αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει και χρειάζεται να γίνει. Έτσι. Mm. Και ακόμα δηλαδή και στις κτηριακές υποδομές, πέρα από το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού, δεν γίνονται και δεν έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Και επίσης είναι και η δημιουργία ψυχιατρικής κλινικής, το οποίο είχε εξαγγελθεί.
0: Βέβαια, το οποίο ουσιαστικά επιβαρύνει αυτή τη στιγμή την ψυχιατρική σπαγνή. Γιατί ο νομός Λαστείου είναι ο μοναδικός νομός Κρήτης που δεν έχει ψυχιατρική κλινική. Όλα τα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας μεταφέρονται στη ψυχιατρική του Παρνή. Mm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο δεν ξεκινάει η διαδικασία, έχει ένα ενδεικτικό κόστος 270.000 ευρώ για να γίνει στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου ψυχιατρική κλινική, όσο δεν ξεκινάει η διαδικασία, καν δεν έχει ξεκινήσει, έτσι, αυτό το θέμα μένει συνεχώς πίσω και εκτιμούμε ότι εμείς συνεχώς το ανακοινούμε αυτό το θέμα, αλλά δεν βλέπουμε η κυβέρνηση να δείχνει ενδιαφέρον. Κάθε φορά που ερχόταν ένας υπουργός αρμόδιος για την ψυχική υγεία, έκανε μια δήλωση ότι θα φτιάξουμε και ψυχιατρική κλινική, αλλά επί της ουσίας δεν έχει γίνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, το τελευταίο διάστημα έδινε ξανά το νοσοκομείο χωρίς ψυχίατρο, γιατί πήρε θέση σε άλλο νοσοκομείο και πλέον έρχεται μόνο μια φορά την εβδομάδα. Και προκηρύχθηκε η θέση, αλλά δεν βρέθηκε γιατρός. Όπως προκηρύχθηκαν 9 θέσεις για το νοσοκομείο σε κρίσιμα τμήματα όπως

0: όπως το ανεσιολογικό, το ακτινολογικό, και δυστυχώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον, όπως γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις στο ΕΣΥ, όπου ένα μεγάλο ποσοστό από τις θέσεις που ακυρίζονται βγαίνουν χωρίς ενδιαφέρον. Έτσι, γιατί οι συνθήκες εργασίας και οι απολαβές των γιατρών είναι τέτοιες που μπορούν να προσελκύσουν τους γιατρούς. Γι' αυτά η κυβέρνηση δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Είδαμε ότι τώρα στη Θεσσαλονίκη δεν αναφέρθηκε από τον Πρωθυπουργό τίποτα για τα ζητήματα υγείας, το παραμικρό. Δηλαδή περιμένανε κάποιοι ότι μπορεί να δώσει ένα επιπλέον επίδομα, κάτι οτιδήποτε, το παραμικρό. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε να δίνονται δισεκατομμύρια σε άλλα κομμάτια της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως στις εξοπλιστικές δαπάνες με την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα ή με το γεγονός του αναβαλούμενου φόρου των τραπεζών, που εδώ και χρόνια οι τράπεζες δεν πληρώνουν φορολογία όπως όλοι οι υπόλοιποι φορείς.
1: Ναι. Και δώστε μου ένα περίγραμμα των προβλημάτων. Καταρχάς, εσείς παίρνετε άδειες τώρα το καλοκαίρι, γιατί εδώ στο Ηράκλειο οι συνάδελφοί σας παραπονιούνται συνεχώς ότι ούτε ρεπό μπορούν να πάρουν, ούτε τις καλοκαιρινές τους άδειες. Αναγκάζονται με το σταγονόμετρο να δίδονται. Και φυσικά, όποτε δίδονται, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο, που έτσι κι αλλιώς είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Τα ίδια και χειρότερα είναι και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Κύριε Βαρδάκη, εντάξει, εμείς των πραγμάτων λόγω της έλλειψης γιατρών και επειδή τα περιστατικά πηγαίνουν αναγκαστικά, πολλά περιστατικά διακινούνται σε άλλα νοσοκομεία, δεν έχουμε τον τεράστιο φόρτο εργασίας που υπάρχει στα νοσοκομεία του Ηρακλείου. Όμως στο κομμάτι των αδειών είμαστε πολύ πίσω, πολύ πιο πίσω. Σκεφτείτε ότι στο μέσο όρο περίπου των τμήματων της νοσηλευτικής υπηρεσίας οφείλονται άδειες από το 2022 και το 2023. Ναι. Και υπάρχουν και τμήματα του νοσοκομείου όπου οφείλονται κανονικές άδειες από το 2019. Καταλαβαίνω τώρα 7 ετών άδειες να οφείλονται. Δεν είναι σε ένα άτομο, έτσι. Μιλάμε σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτό δείχνει πόσο πίσω είμαστε σε υποστελέχωση ως νοσοκομείο. Εγώ τώρα, κύριε Βαρδάκη, που είχα πάει στη Θεσσαλονίκη στις συνειδητοποιήσεις που γίνανε για τη ΔΕΘ, ήρθα σε επαφή με συναδέλφους από πολλά νοσοκομεία από όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι στο κομμάτι της στελέχωσης τα νοσοκομεία της Κρήτης είμαστε στον πάτο της χώρας. Έτσι, γιατί εντάξει, δεν είναι και σε άλλες περιοχές τέλεια και καλά και τα λοιπά, αλλά εμείς είμαστε πολύ πιο πίσω από όλη την υπόλοιπη χώρα. Μάλιστα. Στο κομμάτι της στελέχωσης, στις οφειλόμενες άδειες, στην ξεκούραση. Εγώ θα σας πω ότι εμάς υπήρχαν εργαζόμενοι που φέτος το καλοκαίρι, από τις 15 μέρες που προβλέπεται από την νομοθεσία για κανονική άδεια καλοκαιρινή, δεν πήρανε ούτε μία μέρα, ή κάποιοι πήρανε 5 μέρες μόνο.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να το αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ξέρετε ότι οι τμήματα που για να πάρει ένας άδεια, οι άλλοι δουλεύουν με κομμένο ρεπό.
1: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό σίγουρα στο τέλος καταλήγει και εις βάρος των ασθενών. Γιατί ο εργαζόμενος που δουλεύει με τέτοιες συνθήκες, που δεν μπορεί να πάρει άδεια να ξεκουραστεί, που είναι κάθε μέρα στο νοσοκομείο και με ωράρια δύσκολα, απόγευμα πρωί, πρωί νύχτα και ούτω καθεξής, καταλαβαίνουμε ότι δεν αποδίδει στο μέγιστο που θα έπρεπε και θα μπορούσε να αποδίδει, παρά το ότι από το προσωπικό του νοσοκομείου γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και εντάξει, υπάρχουν και παράπονα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά ευχαριστήρια σε τοπικό τύπο σχετικά με την προσφορά και την αυτοδιάθεση που δείχνει το προσωπικό του νοσοκομείου. Όχι μόνο το δικό μας, και σε άλλα νοσοκομεία. Αλλά το ΕΣΥ στέκεται χάρη σε αυτό, το ότι η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει συνείδηση ανθρωπιστική του έργου που παράγουν και δεν λέει ότι εγώ αφού μου φέρονται έτσι δεν θα δουλεύω.
1: Αυτό το αναγνωρίζει ο κόσμος πάντως. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
0: Εμείς
1: οφείλουμε και την υποχρέωσή μας, κύριε Μανουσάκη, να τα αναδεικνύουμε αυτά τα προβλήματα. Κανείς δεν μπορεί να τα κρύψει κάτω από το χαλί, όπως κάποιοι επιχειρούν να κάνουν, έτσι.
0: Γίνεται προσπάθεια, δυστυχώς. Επειδή έχετε δείξει πολύ ενδιαφέρον για τη λειτουργία της μονάδας δυτικής θεραπείας, θα σας πω ότι το πρόβλημα δυστυχώς παραμένει. Ναι, από 6 κλίνες έχουν

0: Δεύτερης, εδώ και δύο περίπου χρόνια. Επίσης, είμαι ουσιαστικά με δύο μόνιμους γιατρούς και ο διευθυντής, ο οποίος τώρα είναι σε παράταση από την συνταξιοδότηση που έπρεπε να έχει πάρει, παραμένει με παράταση θητείας. Και έρχονται για να βγουν εφημερίες, έρχονται γιατροί από το Παγνί και από το νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα, ένα ΛΑΤΣ, και κάνουν εφημερίες για να μπορούν να βγουν εφημερίες στη
1: μάδα δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανουσάκη. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Σύντομη διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει προκαλέσει πανελλήνιο σοκ. Πανελλήνιο σοκ και πολύ περισσότερο βεβαίως στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, τη Σιτία. Την αγαπούσε πολύ τη Σιτία ο Γιώργος Μαζονάκης, ερχόταν τακτικά και τα καλοκαίρια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή ημέρα για τη Σιτία, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τον τόπο του, ερχόταν τακτικά εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όπως το λέτε, ήταν σοκαριστική είδηση για όλους μας.
0: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά ο Γιώργος Μαζονάκης όχι μόνο αγαπούσε τον τόπο, είχε σπίτι στους Πεύκους, ερχόταν κάθε καλοκαίρι, προσπαθούσε με τον οποιοδήποτε τρόπο να αναδείξει την περιοχή. Να σας πω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ξεκίνησε την καριέρα του από τη Σουλτανία της Σιτίας. 16 χρονών παιδί τότε, πρωτοτραγούδησε ας πούμε στο κοινό στη Σουλτανίνα όταν γινόταν η συγκεκριμένη εκδήλωση το καλοκαίρι στη Σιτία με διαγωνιστικό κομμάτι και ίσως ήταν από τις πρώτες δημόσιες εμφάνισεις.

0: πορεία του είναι γνωστή. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη στόχα του ΣΤΑΡ, κάνει σε πολεμικές. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος δυστυχώς ακολούθησε τη μοίρα των ΣΤΑΡ και έπηγε νωρίς. Αφήνει ένα αποτύπωμα αρκετά σημαντικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο καλλιτεχνικό προσκήνιο πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος για πολλές δεκαετίες ήταν στους πρώτους. Τι να πούμε, στην επιτίδα στην οικογένειά του, στους οικείους του, και να είμαστε όλοι καλά, να θυμόμαστε.
1: Όπως συμβαίνει συνήθως, κύριε Ζερβάκη, τα τραγούδια είναι αθάνατα, έτσι και αλλιώς θα τον τραγουδάνε το Μαζονάκι, έτσι, και οι νεότερες γενιές και οι παλιότεροι. Και διαβάζοντας και δηλώσεις και πολιτικών προσώπων και των συνεργατών του και των ανθρώπων που έχουν δουλέψει μαζί και άλλων συναδέλφων του πραγματικά, αλλά και του απλού κόσμου, αυτόν που τον ανέδειξε δηλαδή και τον τραγουδούσε, είναι ένα ισχυρό σοκ. Είναι ένα ισχυρό σοκ, όχι μόνο για το καλλιτεχνικό στερέωμα, γενικά για τους πολίτες, γιατί ήταν ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές. Δηλαδή, το αποτύπωμά του θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια. Όπως έμεινε του Μητροπάνου που ακούγαμε πριν από λίγο και πολλών άλλων έτσι, επιφανών καλλιτεχνών που άφησαν το αποτύπωμά τους στην Ελλάδα, στην μουσική.
0: Ήταν το χαρακτηριστικό του Γιώργου Μαζονάκη αυτό, το ότι παρά το ότι ήταν ένας στάρ, όπως είπαμε, εν τούτης είχε αυτό το προνόμιο της οικειότητας προς τον κόσμο. Δηλαδή όλος ο κόσμος, γνωστοί ή άγνωστοι, όλη η Ελλάδα θεωρούσαν ότι ήταν ένας δικός τους άνθρωπος. Ίσως και γι' αυτό, όπως είπατε εσείς, είναι ένα πανελλήνιο σοκ, διότι είχε δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν τολμούσε να δείξει τις αδυναμίες του, τολμούσε να δείξει τα προβλήματά του, τολμούσε να δείξει τις ισορροπίες που προσπαθούσε να κρατήσει τα τελευταία χρόνια. Ίσως και για αυτό το λόγο ξέπεμπε αυτή την οικειότητα, τέλος πάντων, και έδωσε στον κόσμο το αίσθημα ότι είναι ένας άνθρωπος δικός τους. Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που τον κρατούσε και πολλά χρόνια στο στερέωμα, στο προσκήνιο, και ίσως και αυτός είναι ο λόγος, ή όχι ίσως, αυτός είναι ο λόγος που σοκαρίστηκε όλο το πανελλήνιο με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Να σας πω ότι με το Φέρνη Κουβέντα είχαμε προγραμματίσει μια εκδήλωση σήμερα.
1: Ναι, θα σας ρωτούσα, γιατί το έμαθα και εγώ ότι αναβάλλεται αυτή η Βαρκαρόλα η εκδήλωση.
0: Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε, διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι μια αμυγός πολιτική παράσταση, ας πούμε, δεν μπορούσε να γίνει σήμερα.
1: Ναι. Τι να πει κανείς, Δήμαρχε. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα λόγια περισσεύουν. Σας ευχαριστώ πάντως έτσι, για την συνομιλία, γιατί εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε την Σιτία, κριτικός. Νομίζω ότι θα αφήσει το αποτύπωμά του στην πόλη που τον μεγάλωσε και τον ανέδειξε και θα τον θυμόσαστε εκεί στο Δήμο και στη Σιτία γενικότερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Την αγαπούσε, όπως ακούσαμε, τη Σιτία. Αναδείχθηκε από τη Σιτία πριν από πολλά χρόνια, πριν από 30 χρόνια, 35, όταν ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα από 16 ετών, 54 ετών ήταν τώρα ο Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Τώρα, πριν πάμε σε ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα, το οποίο ασχοληθήκαμε και χθες με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ και τι γίνεται με την πλατφόρμα, που είχαν χθες μια νέα σύσκεψη οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, να πω δύο λόγια για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, το οποίο φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα δρόμο. Είναι αναγκαιότητα να γίνει αυτό το γήπεδο, κυρίες και κύριοι. Όπως ήταν αναγκαιότητα ενδεχομένως να γίνει και το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί όχι να μην γίνει και το γήπεδο του ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

ένα έργο πνοής για τον ίδιο το Σύλλογο, αλλά και γενικότερα για το Ηράκλειο. Και ο Όφης συμπλήρωσε πέρυσι ένα αιώνα ένδοξης ιστορίας, αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Είναι αναμφισβήτητα ο καθρέφτης του κριτικού αθλητισμού. Ένας κοινωνικός πνεύματας και όχι μόνο αθλητικός πνεύμονας για το Ηράκλειο. Και ένας σύλλογος που αγκαλιάζει χιλιάδες νέους, πέρα από το ποδόσφαιρο δηλαδή, και μιλάω και για τον ερασιτέχνη Όφη, μέσα από τα πολυάριθμα τμήματά του. Ωστόσο, για να μπορέσει ο ιστορικός σύλλογος να κοιτάξει το μέλλον με αξιώσεις, η κατασκευή νέου γηπέδου δεν αποτελεί απλώς μια επιθυμία όλων, δηλαδή των φιλάθλων, της διοίκησης ομάδος, από ό,τι φαίνεται ο Μιχαλισμπούς είναι αποφασισμένος να το προχωρήσει, όπως είναι αποφασισμένος και ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Περιφερειάρχης Κρήτης να βοηθήσουν προκειμένου να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο. Αλλά είναι μια άμεση και διαπραγμάτευτη αναγκαιότητα. Το ιστορικό γήπεδο Θεόδωρος Βαρινογιάννης, το Γεντίκουλε, κουβαλάει πραγματικά μια μοναδική άβρα, όμως οι απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου και οι ζημιές που έχει υποστεί αυτό το γήπεδο, το οποίο και εγκαταλείφθηκε βεβαίως, γι' αυτό και ο Όφη φιλοξενείται τώρα στο Παγκρίτιο στάδιο, δεν μπορεί έτσι ούτε να ανακατασκευαστεί ούτε πραγματικά να χωρέσει τα όνειρα του Όφη. Άρα τι πρέπει να γίνει? Ένα νέο γήπεδο, ένα σύγχρονο γήπεδο που να προσφέρει απόλυτη ασφάλεια στους αθλητές και θεατές, σύγχρονες ανέσεις, δηλαδή προσβασιμότητα με εμπορικούς χώρους, σύγχρονα αποδυτήρια, συνοδά έργα, υποδομές με βοηθητικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και βεβαίως να δώσει μια άλλη πνοή στον Όφη. Θα είναι μια αναβάθμιση γενικότερα του αθλητισμού στο Ηράκλειο. Τα καλά νέα είναι ότι αυτή η αναγκαιότητα έχει μπει πραγματικά στο τραπέζι και έχει γίνει πλήρως αντιληπτή από όλους. Έτσι λοιπόν, με συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Ηρακλείου και προσωπικά του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, αυτό το έργο που σε λίγο ίσως να μην είναι όνειρο, θα πάρει σάρκα και οστά. Χθες πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική συνάντηση. Δεν ήταν μια συνάντηση επιβεβαίωσης της πρόθεσης να γίνει ένα γήπεδο του Όφη καινούριο, αλλά ουσιαστικά συζητήθηκε ο δικός χάρτης για να γίνει αυτό το γήπεδο. Και μάλιστα σε μια περιοχή αναπτυσσόμενη που θα αναβαθμιστεί έτσι κι αλλιώς, είναι κοντά στο οδικό δίκτυο, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Έτσι λοιπόν πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση χθες στη Λότζια. Συμμετείχε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, ο Μιχάλης Μπούσης, ο αντιπρόεδρος υγείας Πουσανίδης, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης, ο εκπρόσωπος του Εραστέχνη Όφη Δημήτρης Αποστολάκης και το σημαντικότερο στοιχείο της συνάντησης, πέρα από την κοινή συμφωνία για την προώθηση του νέου γηπέδου, που θα είναι χωρητικότητα περίπου 15.000 θέσεων στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, θα συζητήθηκε και τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής, ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, η οποία θα είναι, βεβαίως δεν θα είναι εύκολη. Αυτό όμως που θεωρείται καθοριστικό, πέρα από τις προθέσεις, είναι το γεγονός ότι τα παραδείγματα τα έχουμε. Δηλαδή, το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό βοηθούν και οι ιδιώτες, βοηθάει και το κράτος. Και εδώ θα απαιτηθεί το ίδιο. Ναι, θα γίνουν επενδύσεις, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία, όπως γίνεται στο Βοτανικό, όπως θα γίνει με το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να υπολείπεται πάλι το Ηράκλειο ή η Κρήτη από μια τέτοια προσπάθεια. Το λέω αυτό γιατί εμείς ήμασταν οι τελευταίοι
που έχουμε, θα έχουμε τα επόμενα χρόνια.

0: ένα νέο σύγχρονο οδικό δίκτυο, το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουν τελειώσει όλοι, όλοι οι οδικοί άξονες, όλοι όμως. Ο τελευταίος είναι αυτός, ο ΒΟΑΚ. Νομίζω ότι αξίζει το Ηράκλειο και η Κρήτη να έχει επίσης ένα σύγχρονο στάδιο μιας ομάδας ιστορικής, του Όφη, ο οποίος πραγματικά είναι χαραγμένος στις ψυχές χιλιάδων φιλάθλων. Δεν μπορεί να το αφιζητήσει κανείς. Έτσι λοιπόν χαράχτηκε ο πρώτος οδικός χάρτης για τα επόμενα βήματα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να οριστεί τεχνικός σύμβουλος, γι' αυτό λέω ότι επί του πρακτέου προχωράμε πλέον και πρέπει όλοι να το στηρίξουμε αυτό, θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος ο οποίος θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν ώστε το έργο να προχωρήσει σταδιακά προς την υλοποίηση. Ένα βέβαια από τα βασικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι κάποιες απαλωτριώσεις, το κόστος των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Καθώς ο Δήμος Ηρακλείου έχει στην ιδιοκτησία του τη μεγαλύτερη έκταση ώστε να παραχωρήσει σε αντάλλαγμα με την έκταση του Γεντή Κουλέ, δηλαδή τι θα γίνει. Ο Δήμος έχει περίπου 60-62 στρέμματα σε ιδιοκτησία του εκεί που είναι να γίνει το γήπεδο. Χρειάζονται όμως άλλα 10-11 στρέμματα, ενδεχομένως και 12, για τις συνοδές εγκαταστάσεις και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται υποδομές. Χρειάζονται λοιπόν για αυτές τις απαλωτριώσεις περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν, αν βρεθούν και αυτά τα χρήματα, να ξεκινήσει μια σταδιακή αναδιοργάνωση όλης της περιοχής, νομίζω ότι θα είναι το πρώτο καλό βήμα. Η έκταση αυτή που θα γίνει το γήπεδο θα είναι ως αντάλλαγμα με την έκταση του γήπεδου του Γεντή Κουλέ. Εκεί θα παραχωρηθεί από τον ερασιτέχνη και θα γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου, αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι και επίσης μια μεγάλη έκταση. Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν ποιο είναι από εδώ και στο εξής. Να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα για την κατασκευή του γηπέδου. Ο κύριος Αρναουτάκης ήταν σαφέστατος. Είπε ότι η εξασφάλιση του συγκεκριμένου ποσού των 10 εκατομμυρίων για τις υπόλοιπες απαλωτριώσεις που χρειάζονται δεν φαίνεται να αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο. Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόθεση του Δήμου Ηρακλείου να εξετάσει το μοντέλο της διπλής ανάπλασης στα πρότυπα του Βοτανικού και του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και μάλιστα όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, η σχετική απόφαση του Δήμου Αθηναίων, ο οδικός χάρτης δηλαδή που ακολούθησε ο Δήμος Αθηναίων και ό,τι έγινε εν πάση περιπτώσει τροποποίηση πολεοδομικού σχεδιασμού και ό,τι ήταν απαραίτητο για να προχωρήσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στα χέρια της Λότζια και μελετάται ως πιθανή βάση και για την περίπτωση του Ηρακλείου. Έτσι, αυτή η χθεσινή συνάντηση δεν αποτέλεσε απλώς μια επιβεβαίωση της επιθυμίας όλων για την κατασκευή του νέου γήπεδου του Όφη, αλλά για πρώτη φορά φαίνεται να μπαίνουν στο τραπέζι συγκεκριμένα τεχνικά και θεσμικά βήματα με στόχο το σχέδιο να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Είναι μια βούληση όλων και του Προέδρου του ΟΦΗ, του Μιχάλη Μπούση, του μεγάλου επενδυτή της ομάδας βεβαίως, αλλά και όλων των παραγόντων που πραγματικά θέλουν και μπαίνουν μπροστά, όπως είναι ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, για να γίνει πραγματικότητα αυτό το γήπεδο. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
4: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας με αφορμή το σχολιασμό για το νέο γήπεδο του Όφη. Μου γράφουν φίλοι ακροατές. Καλημέρα, λέει κύριε Βαρνάκη. Εκτός από το γήπεδο, θέσεις πάρκινγκ, περιβάλλοντας χώρος, επιβάρυνση κατοικημένης περιοχής. Εκεί δεν είναι κατοικημένη περιοχή. Αν δείτε την εικόνα στην περιοχή Κορώνη Μαγαράδε, είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή, μια μεγάλη έκταση. Καινή, δηλαδή δεν υπάρχουν, μόνο γύρω-γύρω υπάρχουν σπίτια, δεν είναι πυκνοκατοικημένη αυτή η περιοχή, γι' αυτό και επιλέχθηκε αυτή η περιοχή, διότι θα μπορούν να γίνουν συνοδά έργα, δηλαδή και θέσεις στάθμευσης, εννοείται αυτό, γι' αυτό και μέσα σε στο σχεδιασμό, εκτός από τα 62 στρέμματα, θα προσθεθούν άλλα 11-12 με απαλωτρίωση για να γίνουν όλα τα συνοδά έργα και θέσεις στάθμευσης και περιβάλλοντας χώρος. Υπάρχει ένας σχεδιασμός, δεν θα υπάρχει επιβάρυνση κατοικημένης περιοχής και επίσης είναι δίπλα στο ΒΟΑΚ. Οπότε θα είναι και ευκολότερη η πρόσβαση ενδεχομένως, αλλά θα πρέπει να γίνει και τροποποίηση προφανώς κάποιου σχεδιασμού, γιατί θα έχουμε νέο ΒΟΑΚ, δηλαδή μια νέα κατάσταση τα επόμενα χρόνια. Οπότε είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, πάρα πολλά. Πάντως επιβάρυνση δεν θα υπάρχει κατοικημένης περιοχής. Τώρα πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, που μας απασχολεί και απασχολεί κυρίως τους αγρότες παραγωγούς, λέω παραγωγούς και κτηνοτρόφους, διότι η πλατφόρμα ΟΣΔΕ δεν λειτουργεί. Χθες που συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο των Ιαπώνων Μελετητών Τεχνολόγων, τον κύριο Κουτεντάκη, μας είπε ότι θα γινόταν και μία σύσκεψη χθες για να δουν πώς θα προχωρήσουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων και αν τελικά προχωρήσουν τη διαδικασία, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τα νεότερα, διότι οι αγρότες κινδυνεύουν να μην πάρουν προκαταβολή. Όχι κινδυνεύουν, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να προλάβουν να πάρουν την προκαταβολή τον Οκτώβριο της βασικής ενίσχυσης. Κύριε Κουτεντάκη, καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη.
1: Λοιπόν, ακούμε τα νεότερα τώρα.
0: Σε
1: τι γίνεται.
0: Σε συνέχεια, ναι, της χθεσινής. Εχθές είχαμε ένα δέλτα σίγμα με την επιτροπή που έχουν εκλήξει τα ΚΙΤ Κρήτης.
1: Ναι.
0: Και αποφασίσαμε αύριο 12 η ώρα να έχουμε μια τηλεδιάσκεψη με όλα τα ΚΙΤ,
1: ναι,
0: που είναι στην Κρήτη, για να δούμε τι θα κάνουμε και το πώς θα προχωρήσουμε.
1: Ποια είναι η πρόταση που έχει πέσει, γιατί τα προβλήματα μας τα είπατε χθες, τα ξέρουν και οι παραγωγοί. Αλλά
0: κοιτάξτε,
1: ξέρετε, μετά τη χθεσινή,
0: ναι,
1: συζήτηση και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά, δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα. Υπάρχει μεγάλη αγωνία, κύριε Κουτεντάκη, από τους αγρότες μας, για αυτά τα χρήματα των επιδοτήσεων που ήταν να δοθούν τον Οκτώβριο. Δεν θα προλάβει κανείς να κάνει αυτή τη διαδικασία, αυτό είναι δεδομένο. 15 του μήνα είναι η ερχόμενη εβδομάδα που λύγει η σχετική προθεσμία και από ό,τι φαίνεται είναι στον αέρα όλα. Έτσι δεν είναι?
0: Κοίτα, ναι, το τι απόφαση θα πάρουμε θα το δούμε αύριο.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή και ένα καινούριο ζήτημα που θα σας το θέσω που δεν σας το είπα χθες,
1: ναι,
0: που είναι το πιο αυτό που μας τρομάζει. Δεν μιλάμε για προκαταβολή τον Οκτώβριο. Την ξεχνάμε.
1: Ναι.
0: Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Εδώ παίζεται και η προκαταβολή το Δεκέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι περιμένουμε. Είναι τι. Η πλατφόρμα όπως είναι σήμερα δεν λειτουργεί. Εγώ λέω ότι αύριο μεθαύριο θα τη λειτουργήσουν. Θα αποσύρουν κάποια πράγματα σε προαιρετικό στάδιο και ίσα ίσα για να καταθέσουμε και να γίνει μια αλφα πληρωμή το Δεκέμβρη όποτε την κάνουν. Και η εκαθάριση, το λογαριασμό θα τον κάνουμε
1: από το νέο έτος.
0: Το καλοκαίρι του 27.
1: Το καλοκαίρι του 27.
0: Το τεράστιο, ναι, πρόβλημα είναι ποιο τώρα. Κάνουμε την αίτηση ενίας ενίσχυσης εκτός χρόνου.
1: Ναι.
0: Κανονικά έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 31 Μαΐου. Αυτό σημαίνει τι? Ότι δεν έχουμε αντίδραση. Και αυτό που μας προβληματίζει είναι τι? Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις. Είναι
1: τα προγράμματα.
0: Τα άτομα που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα μέσα. Αν τα άτομα αυτά, τώρα που θα ανοίξουμε τις αιτήσεις τους, έχουν κάποια προβλήματα, δεν έχουμε το χρόνο αντίδρασης. Που αυτό σημαίνει τι? Αν πέσουν κάτω από κάποια όρια τυπικής απόδοσης, σημαίνει απένδεξη από προγράμματα νέων αγροτών, επιστροφή χρημάτων από σχέδια βελτίωσης. Δηλαδή έχουν καταλάβει που οδηγούμαστε?
1: Δεν, δυστυχώς δεν το έχουν καταλάβει. Θα μου επιτρέψετε όμως να ακούσουμε ένα φίλο ακροατή, κύριε Κουτεντάκη, μην τον αφήσουμε να περιμένει, ναι, στο τηλέφωνο.
2: Ναι,
1: και, ναι,
2: παρακαλώ,
1: καλημέρα
2: σας στο στούντιο. Κύριε Κουτεντάκη, κυκλοφοράει ένα αφημί. Το αφημί είναι έγκυρο για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Ένωση.
0: Πράγμα, δεν κατάλαβα.
2: Ναι. Κυκλοφοράει από την Ένωση, μου δώσαν ένα αφημί να κάνω εξουσιοδότηση σε αυτό το αφημί για την ενίσχυση,
0: ναι,
2: που παίρνουμε.
0: Κοιτάξτε,
2: είναι έγκυρο αυτό το αφημί?
0: Ναι, αυτό είναι, κοιτάξτε να δείτε. Όποιο κέντρο υποδοχή δηλώσεων θέλει να κάνει την ενεργοποίηση τη δική σας, πρέπει να μπείτε μέσα στο σύστημα της ΑΔΕ και να μας εξουσιοδοτήσετε. Δηλαδή, κάνετε τη διαδικασία εξουσιοδότηση στην εταιρεία που θα σας φτιάξει τα χαρτιά σας ή στον ανάλογο μελετητή. Είναι νόμιμο αυτό.
1: Ναι.
0: Μέχρι πέρυσι λειτουργούσαμε...
2: Όταν έχω εξουσιοδοτήσει, άρα όταν ανοίξει το σύστημα με το καλό, θα πάρω ένα μήνυμα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, θα σας καλέσει να κάνετε την ενεργοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να... καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μου γράφει ένας άλλος φίλος ακροατής, κύριε Κουτεντάκη, να αναδείξουμε, λέει, το θέμα με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια στην περίπτωση που η ιδιοκτήτης είναι άνω του ενός ατόμου. Δεν δέχεται, λέει, το σύστημα τα αγροτεμάχια αυτά, γιατί παίρνει μονάχα το ΑΤΑΚ του ενός ιδιοκτήτη. Δεν αφήνει τα ΚΙΤ να καταχωρήσουν το δεύτερο,
0: ναι,
1: ή τον τρίτο.
0: Αυτά, ναι, είναι αλήθεια. Αλλά ελπίζουμε ότι αυτά θα τα λύσουν. Αυτά είναι τεχνικά προβλήματα και λέμε ότι εντάξει θα το κάνουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δουλεύουμε το σύστημα εκτός χρόνου.
1: Ναι.
0: Και αυτό θα επιφέρει τεράστια προβλήματα.
1: Μα είπατε ότι και... του χρόνου το καλοκαίρι θα γίνει η εκαθάριση, το 27, δηλαδή.

0: Είμαι σίγουρος στο 100%.
1: Τότε τεινάζεται στον αέρα το σύστημα των επιδοτήτων. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν χρήματα οι παραγωγοί.
0: Όχι, και να σας πω κάτι. Άραστε. Με τα σημερινά δεδομένα,
1: ναι,
0: δεν ξέρουμε αν θα αλλάξει κάτι. Όχι. Αυτή τη στιγμή είχαμε ΑΤΑΚ με ΚΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Το ΚΑΕΚ το βγάζει προαιρετικό για να μπορεί να κλείσει αίτηση. Στον έλεγχο όμως αύριο θα μου κάνει τη διασταύρωση.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ για να κάνω μια σοβαρή δουλειά πρέπει όλα τα προαιρετικά στοιχεία που λέει τώρα που μας αφήνει για να κλείσουμε την αίτηση πρέπει να τα κάνω υποχρεωτικά. Ώστε να έχω καλύψει και εμένα λόγω προστήμων και τον παραγωγό ώστε να μην έχει ποινές αύριο μεθαύριο.
1: Δεν ξέρω κύριε Κουτεντάκη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει για άλλη μια φορά και οι βουλευτές να ενεργοποιηθούν. Δηλαδή, εάν είναι να γίνει αυτό που λέτε, που δυστυχώς από ό,τι διαφαίνεται αυτό θα συμβεί, δηλαδή δεν θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις, δεν θα πρέπει να γίνει μια νέα παρέμβαση στη Βουλή προκειμένου να δούμε τι γίνεται.
0: Εννοείται ότι πρέπει να γίνει. Ναι. Αλλά εγώ αν παρατηρήσω τη στάση τους, καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ το ακούμε τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το θεωρώ αδιανόητο να μην ξέρουν το θέμα. Γιατί δεν το ξέρουν το θέμα. Δεν το έχουν μελετήσει το θέμα. Και γι' αυτό το παίζουν και αδιάφοροι.
1: Ναι, και πώς... μόνο... ναι, αλλά εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Ο Πρωθυπουργός πήγε αρχές Αυγούστου εκεί στα γραφεία του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, είπε ότι η πλατφόρμα θα λειτουργήσει. Το είπε και προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτό το θέμα με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι θα προχωρήσει κανονικά η διαδικασία. Πού είναι να προχωρήσει η διαδικασία με αυτά τα ζητήματα που θέτετε εσείς?
0: Λέει αυτά που... γιατί εμάς δεν μας ακούνε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απλά. Ο ένας ευνοεί τα γένια τα λονού εκεί μέσα. Εκεί δεν υπάρχει επικοινωνία, το είπαμε και χθες, ότι δεν υφίσταται Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτή τη στιγμή. Τα έχουν αναθέσει όλα στην ΑΔΕ. Η ΑΔΕ, όσο καλή πρόθεση και να έχει, είναι εκτός αντικειμένου μέχρι χθες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει, δηλαδή, λέει φτιάξε μου την ενιαία. Ωραία, θα τη φτιάξω. Αλλά δίπλα από την ενιαία είναι όλη η δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα. Από ένα αγροτικό αυτοκίνητο μέχρι ένα επενδυτικό σχέδιο του 1 εκατομμύριου που έχουμε μέχρι στιγμή. Δεν τα έχουν βάλει αυτά. Δηλαδή οι αλλαγές που επιφέρουν, πρώτον τεινάζουν τα πρόγραμματα βιολογικών στον αέρα. Γιατί δεν μπορούμε εκεί να κάνουμε καμία μα καμία μετατροπή. Άρα όλα αυτά πάνε πίσω. Η βιολογική γεωργία είναι στο τρίτο έτος, στο τελευταίο έτος. Σίγουρα δεν θα είναι όπως είναι πέρυσι και προπέρυσι, άρα στο βιοκαλλιεργεί θα επιφέρει μεγάλες ποινές. Είναι τεράστια τα προβλήματα που θα δούμε μπροστά μας την άνοιξη του 27.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να περιμένουμε την σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη την αυριανή, να δούμε τι, ναι, θα αποφασίσετε. Και επειδή το θέμα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι φυσικό, απασχολεί χιλιάδες αγρότες, είτε είναι εταίρο επαγγελματίες, είτε είναι κατ' επάγγελμα αγρότες, να τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, κύριε Κουτεντάκη, να δούμε
0: πολύ
1: τελικά
0: ευχαριστώ
1: τι θα γίνει. Έτσι, γιατί έχει τεράστιο ενδιαφέρον, δεν πειράζει, να το πάμε 2, 3, 4, 5,
0: ναι,
1: εκπομπές, να δούμε ρε παιδί μου πώς και ευαισθητοποιηθεί
0: όσες
1: και κάποιος.
0: Χρειαστούν.
1: Ναι, όσες χρειαστούν, για να δούμε αν ευαισθητοποιηθεί και κάποιος. Και θα προσπαθήσω τη Δευτέρα να έχω και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μας πει τι θα κάνουν.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορεί να τα αφήσουν έτσι αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Βαρδάκη, ναι, αυτή τη στιγμή, εάν δεν μας ξεκαθαρίσουν στο θεσμικό πλαίσιο το που έχουμε εμείς την ευθύνη, δεν μπορούμε να αναλάβουμε να κλείσουμε μία αίτηση. Ή αν ο άλλος δεν έχει κάνει το χτιματολόγιο του, δεν ρισκάρω να του κάνω την αίτηση, γιατί θα τον εκθέσω τον άνθρωπο την άνοιξη και αυτόν και την επιχείρηση στη δικιά μου από τα προστήματα.
1: Είναι
0: παρότι είναι προαιρετικά τώρα.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Λοιπόν, αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσετε αύριο και θα τα ξαναπούμε, κύριε
0: Κουτεντάκη. Και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ναι, ναι, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, γεια
1: σας. Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει υπουργός αργοτικής ανάπτυξης σε αυτή τη χώρα? Πού είναι ο κύριος Χινάς να βάλει μπέτη που λέμε εδώ στην Κρήτη? Να βάλει μπέτη, να πάει στην ΑΔΕ, να πάει στο Μαξίμου να πει, ρε παιδιά, δεν θα πληρωθεί ο κόσμος τον Οκτώβριο, ούτε το Δεκέμβριο θα πληρωθούν. Τι θα γίνει με το ΟΣΔΕ? Τι θα γίνει με αυτή την πλατφόρμα? Να κάτσουν κάτω να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα που βάζουν οι ιδιοκτήτες στον ΚΙΔ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πού είναι ο κύριος Σχοινάς? Πρέπει να πάει στο Μαξίμου. Να πάει να βρει τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης να λέει ότι όλα καλά και προχωράμε και δεν ξέρω τι έλεγε και προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο άνθρωπος προφανώς δεν έχει και εικόνα. Μπορεί να μην έχει καν εικόνα, να του λένε όλα καλά. Μα δεν είναι έτσι όμως. Είναι μια παραπλάνηση ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Πάμε όμως, θα τα πούμε και τη Δευτέρα. Να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Μανώλης Αργυράκης, καλημέρα από εμάς.
2: Η ΑΚΕΤ σας ενημερώνει.
3: Η ώρα είναι 9. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στους δρόμους βρίσκονται από το πρωί διοκτήτες τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, καθώς κατέρχονται σε 48-ωρη κινητοποίηση. Συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στο Παγκρίτιο στάδιο και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας προκαλεί κατάσταση στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια και το φυσικό αέριο να φτάνει τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικών παρεμβάσεων. 49 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στο μεταξύ, μόνο χθες εντοπίστηκαν στα νότια του Ηρακλείου συνολικά 186 άτομα. Περί τα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για την απόκτηση κατοικία σπίτι μου 3 με διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα ξεκινήσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της Επικράτειας. Ένας 19χρονος, μία γυναίκα 21 ετών καθώς και ένας 27χρονος συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 45 γραμμάρια κοκαίνης, πάνω από 340 γραμμάρια χασίς και 3.500 ευρώ σε μετρητά. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα των οικοδόμων, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου θα γίνει στη Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία για την συνταγματική αναθεώρηση, με τις 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να τίθενται εκ νέου σε ψηφοφορία. Ο Όφη νίκησε εύκολα τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στάδιο με 3-0 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Με νέο προπονητή θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τον Όφη το Σάββατο, καθώς απέλυσε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και προσέλαβε τον Ισπανό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Γενικά ήθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς, ενώ στα νότια του νησιού θα είναι ελαφρώς υψηλότερη η τιμή του, αγγίζοντας τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το Ράδιο Κρήτη στις 10.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
8: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
7: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για

0: όλες τις ώρες, καθημερινά.
1: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
0: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά στον Κλίμη, στην Κλιμεντίνη, στην Μινοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα που γιορτάζουν. 5η 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μινοδόρας και Μητροδόρας, Μαρτύρων, Αργίας Πουλχερίας της Παρθένου. Οι Αγίες Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα ήταν αδελφές και κατάγονταν από τη Βυθινία. Για την αγάπη του Χριστού άφησαν την πατρίδα τους και πήγαν να κατοικήσουν σε ένα λόφο κοντά στα Πίθια, Θερμάλουτρα. Εκεί ασκήτευαν και καλλιεργούσαν ακόμα περισσότερο τη σοφροσύνη τους. Γι' αυτό αξιώθηκαν από το Θεό να θεραπεύουν ασθένειες. Όταν το έμαθε αυτό ο έπαρχος Φρόντων, έστειλε και συνέλαβε τις τρεις αδελφές, βλέποντας τη φρόνηση και τη σύνεση αλλά και την τόλμη με την οποία τον αντιμετώπισαν, έδωσε εντολή να υποστούν τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος θέλησε να κάψει τα σώματά τους, αλλά οι φλόγες έκαψαν τον ίδιο και έπειτα καταρακτώδης βροχή έσβησε τη φωτιά. Τα σώματα των τριών Παρθένων τάφηκαν με σεβασμό από τους χριστιανούς. Η αυριανή ημέρα είναι η μέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς. Χαρούμενες παιδικές φωνές θα γεμίσουν τις σχολικές αυλές σε ένα περιβάλλον που χτίζονται μαζί με την αποκτούμενη γνώση, νέες φιλίες ή ανανεώνονται παλιές, και νομίζω ότι οι φιλίες που γίνονται στα σχολεία για τους άντρες και το στρατό είναι αυτές που κρατούν στη συνέχεια μια ζωή, οι συμμαθητές βέβαια, και σε πολλές περιπτώσεις πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε 5 χρόνια, κάθε 10 χρόνια, συναντιόνται και τα λένε από κοντά. Σημαντική όμως είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά που ξεκινούν στην πρώτη τάξη ή θα βρεθούν σε ένα νέο σχολείο. Οι γονείς δεν πρέπει να ξεχνούν τις δικές τους εμπειρίες σε ένα νέο σχολικό περιβάλλον. Είπαμε ότι ξεκινούν τα σχολεία αύριο 11 Σεπτεμβρίου. Πρακτικά η ημερομηνία αυτή τοποθετεί την αρχή της σχολικής χρονιάς αμέσως μετά το τέλος του καλοκαιρινού διαλύματος, αφήνοντας χρόνο για τις οικογένειες να επιστρέψουν από τις διακοπές και για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές επιστρέφουν συνήθως στα θρανία με μια πρώτη σύντομη μέρα γνωριμίας και την παραλαβή των βιβλίων, ενώ το κανονικό ορολόγιο πρόγραμμα αρχίζει λίγες μέρες αργότερα. Παρά τις κατά καιρού συζητήσεις για πιθανή αλλαγή, είτε για να παραταθεί η τουριστική περίοδος, είτε για να υπάρξει καλύτερη σύνδεση με τα ακαδημαϊκά ημερολόγια του εξωτερικού, η 11η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί στη συνείδηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών ως η σταθερή ημερομηνία

επιστροφής. Η μέρα αυτή, περισσότερο από ημερομηνία, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Το τέλος της ανεμελιάς του καλοκαιριού και η αρχή μιας νέας διαδρομής μάθησης και προσδοκιών. Στα πρώτα χρόνια του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, η εκπαίδευση συνδεόταν με τον αγροτικό ρυθμό ζωής. Τα σχολεία ξεκινούσαν συχνά στα τέλη Σεπτεμβρίου ή ακόμη και τον Οκτώβριο, ώστε οι μαθητές, ιδίως στην Ήπεθρο, να έχουν ολοκληρώσει τις αγροτικές εργασίες του φθινοπόρου, όπως για παράδειγμα τον τρίγο. Δεν υπήρχε τότε ενιαία ημερομηνία. Κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας μπορούσε να προσαρμόσει την αρχή του σχολικού έτους στις τοπικές ανάγκες. Καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα οργανωνόταν και αποκτούσε ενιαία μορφή, η έναρξη της χρονιάς τοποθετήθηκε γύρω στις αρχές Οκτωβρίου. Οι μαθητές επέστρεφαν στα Θρανία συνήθως την 1η ή την 3η Οκτωβρίου, με σκοπό να υπάρχει ένας πιο συμπαγής κύκλος μαθημάτων μέχρι το τέλος Μαΐου ή τα μέσα Ιουνίου. Από τη δεκαετία του 1960 άρχισε σταδιακά να επικρατεί η έναρξη τον Σεπτέμβριο. Οι εκπαιδευτικές αρχές επιδίωκαν μεγαλύτερη διάρκεια διδασκαλίας πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Έτσι, το πρώτο κουδούνι χτύπησε πλέον από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά. Με υπουργική απόφαση του 1982 καθιερώθηκε η 11η Σεπτεμβρίου ως επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. 40 και πλέον χρόνια αργότερα η 11η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί στη συλλογική μνήμη ως η επίσημη ημέρα επιστροφής στα Θρανία. Η ημερομηνία αυτή έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο σημείο αναφοράς για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 13 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2810-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1824 ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. Το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας αβασιλεύτου που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1981 στην Ελλάδα εγκαινιάζεται η νέα περιφερειακή οδός Αλίμου Καρέα Κατεχάκη. Το 1995, σαν σήμερα, προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κρατικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα διεθνή. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η ένταση που σχεδόν καθημερινά αυξάνεται σε διάφορες περιοχές. Την ώρα που είχαμε στραμμένο το βλέμμα μας στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ξαφνικά ανοίγουν μέτωπα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, μεταξύ Βρετανίας και 11 ακόμη χωρών με το Ισραήλ, ενώ ένταση υπάρχει και στις σχέσεις Αμερικής-Καναδά. Το Ισραήλ πληροφόρησε το Βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ότι πρέπει να κλείσει και ότι οι διπλωμάτες που εργάζονται σε αυτό θα χάσουν τη διαπίστευσή τους μέσα σε 30 ημέρες, δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή που γνωρίζει το θέμα. Οι Βρετανοί εκπρόσωποι που είναι αποσπασμένοι στο Ισραήλ σε μια υποαμερικανική ηγεσία

0: Εθνική Ιερουσαλήμ, το οποίο είναι διαπιστευμένο στην Παλαιστινιακή Αρχή ως απάντηση στην επιβολή από τη Βρετανία κυρώσεων στους Ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εκτός από τη Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς είπαν επίσης ότι θα απαγορεύσουν τις εισαγωγές προϊόντων από τους οικισμούς. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για να πάμε και στο άλλο θέμα, κλιμάκωσε την εμπορική του διαμάχη με τον Καναδά, απαγορεύοντας την εισαγωγή ορισμένων καναδικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και αυξάνοντας τους δασμούς σε άλλα. Η ανακοίνωση αυτή έγινε αφού η Οτάβα επέβαλε νέους δασμούς σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα σε απάντηση στους επιπλέον δασμούς που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον στις 22 Αυγούστου για καναδικές εισαγωγές. Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Καναδάς είχε ενημερωθεί ότι η αντίδρασή του θα επιδείνωνε την κατάσταση. Μεταξύ των καναδικών προϊόντων που απαγορεύεται να εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι τα αλκοολούχα ποτά, αλλά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως και οι μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από τις 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα πάντα με το Προεδρικό Διάταγμα. Να αναφέρουμε και μία άλλη είδηση που δεν πρέπει να την προσπεράσουμε, απέναντίας πρέπει να προβληματίσει την παραίτησή του από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic λόγω των φόβων του ότι μαζί με τους ανταγωνιστές της συμμετέχει σε μία κούρσα ανάπτυξης συστημάτων που τελικά δεν θα μπορούν να ελέγξουν, υπέβαλε ο ερευνητής Jacob Coxon. Ο Coxon, που είχε ειδικευθεί στην εκπαίδευση νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μέσω της επεξεργασίας τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων, ανακοίνωσε την απόφαση του με μια σειρά αναρτήσεων, εξηγώντας ότι αποχωρεί από την εταιρεία επειδή, προσέξτε σας παρακαλώ, δεν θέλει να συμμετέχει στη γενικευμένη προσπάθεια του κλάδου για τη δημιουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν να βελτιώνουν μόνα τους τον εαυτό τους. Όπως γράφει, φοβάται ότι τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να απειλήσουν την ανθρωπότητα. Πολύ σοβαρά και επικίνδυνα όλα αυτά. Ας ελπίσουμε πως η διεθνής επιστημονική κοινότητα, που θέλουμε να πιστεύουμε πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα πάρει θέση σε όλα αυτά και δεν θα μείνει θεατής όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Σιγά τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
3: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Το θέμα που ξεχωρίζει είναι ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 54 ετών, με περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι. Είχε διαγράψει με ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή, με πολλές επιτυχίες και συνεργασίες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε μέσω κινητής μονάδας του ΕΚΑΒ με γιατρό στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έγινε προσπάθεια ανάνυψης, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να κρατηθεί στη ζωή. Ο Γιώργος Μαζονάκης, με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του, την ξεχωριστή ερμηνεία του και τις πρωτοποριακές απόψεις του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Πριν πάμε όμως στα υπόλοιπα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, επιτρέψτε μου να καλημερίσω τον πρόεδρο του Σωματείου Τουριστικών Λεωφορείων, γιατί είναι σήμερα σε κινητοποιήσεις. Έχω μάλιστα αυτή τη στιγμή, αν είμαι σωστά ενημερωμένος και αν με ενημερώνουν σωστά οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, πρέπει να ξεκίνησε μία πομπή πάνω από 30 τουριστικά λεωφορεία από το Παγκρίτιο προς την πλατεία Ελευθερίας. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη να μας πει τι γίνεται, τι διεκδικούν και ποια θα είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουν, για να ενημερωθείτε εσείς οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, να μην ταλαιπωρήσετε. Κύριε Μαγκουσάκη, καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές.
6: Λοιπόν, το είχαμε πει, σήμερα είναι η μέρα κινητοποίησης και διεκδικείτε.
7: Διεκδικούμε, κύριε Αργυράκη, το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι δεν γίνεται μία αύξηση των καυσίμων που κυμαίνεται γύρω στο 45%,
6: ναι,
7: να θέλουν να την απορροφεί μόνο μία επιχειρηματική ομάδα. Αδυνατούμε μόνοι μας να ανταπεξέλθουμε και να αφομοιώσουμε όλη αυτή την αύξηση του καυσίμου. Δυστυχώς, όλες οι ενέργειες που κάναμε τον προηγούμενο καιρό, είτε από επιστολές είτε από υπηρετήσεις βουλευτών, δεν βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Όπως είδαμε, και ούτε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τίποτα για την αύξηση των καυσίμων. Αναγκαζόμαστε λοιπόν σήμερα έχει μόλις ξεκινήσει

0: έχει μηχανοκίνητη πορεία από το Παγκρίτιο στάδιο, η οποία θα συνεχίσει την παραλιακή οδό του Ηρακλείου, θα ανέβουν τα τουριστικά λεωφορεία Αντιστάσεως, Παπανδρέου, Δημοκρατίας, το οποίο με τη βοήθεια της τροχέας θα σταθμεύσουμε για λίγη ώρα στην πλατεία Ελευθερίας, η οποία θα κλείσει, και η λίγη ώρα είναι μέχρι να πάει η αντιπροσωπεία μαζί με μέλη του συνδέσμου να καταθέσουμε ψήφισμα στον Περιφερειάρχη. Έπειτα θα αναχωρήσουν τα τουριστικά λεωφορεία, θα πάμε πέριξ του αεροδρομίου Ηρακλείου, όπου να τονίσουμε ότι δεν κλείνουμε δρόμους, δεν δημιουργούμε προβλήματα, κάνουμε απλά μια ειρηνική διαμαρτυρία, ζητώντας το αυτονόητο από την πλευρά τους, δηλαδή οι πράκτορες που έχουν το incoming τουρισμού και το κράτος, να αναλάβει το μέρος που τους αναλογεί στην αύξηση αυτή την τεράστια των καυσίμων που έχουμε.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Παρατηρητικοί ακροατές του Ράδιο Κρήτη μου λένε ότι συμμετέχουν 37 λεωφορεία και 8 μίνι μπας, είναι έτσι?
0: Είναι, κύριε Αργυράκη, έχουν προσθεθεί και άλλα τώρα. Είμαστε γύρω στα 50 τουριστικά λεωφορεία αυτή τη στιγμή.
1: 50 τουριστικά λεωφορεία. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν θα φτάσουν τα 50 τουριστικά λεωφορεία στην πλατεία Ελευθερίας θα γίνει ένας πανικός, γι' αυτό καλό θα είναι από τώρα. Έχετε ξεκινήσει, έτσι δεν είναι?
0: Έχουν ξεκινήσει, τα πρώτα 20 λεωφορεία έχουν φύγει, ακόμα φεύγουν από το χώρο του Παγκριτίου Σταδίου.
1: Πολύ ωραία. Ξαναπείτε μου σας παρακαλώ, γιατί ο σκοπός σας δεν είναι να ταλαιπωρήσετε τον κόσμο, ο σκοπός σας είναι να διατρανώσετε το δίκαιο των αιτημάτων σας. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ότι η διαδρομή που θα ακολουθήσετε είναι από το Παγκρίτιο. Συνεχίστε.
0: Παραλιακή οδό Ηρακλείου, Αντιστάσεως, ανεβαίνουμε Αντιστάσεως, στρίβουμε από Παπανδρέου, καταλήγουμε Δημοκρατίας, τα τουριστικά λεωφορεία θα σταθμεύσουν εκεί που είναι η γραμμή των ταξί, για να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, θα κλείσει το κομμάτι της πλατείας Ελευθερίας αυτό, μέχρι το κυκλικό, με τη βοήθεια της τροχέας, την οποία την ευχαριστούμε θερμά. Θα καταθέσουμε ψήφισμα και τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν αμέσως το ψήφισμα για το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Κύριε Αργυράκη, ναι. Εμείς είμαστε υπηρέτες του τουρισμού τόσα χρόνια. Ναι. Δεν θέλουμε ούτε να ταλαιπωρήσουμε τον τουρισμό, ούτε τους συμπολίτες μας. Αναγκαζόμαστε και το κάνουμε με το βέλτιστο τρόπο και με τη λιγότερη ταλαιπωρία που θα μπορούσε να προξενήσει το τουριστικά λεωφορεία.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε επικοινωνία και οτιδήποτε χρειαστεί θα ενημερώνουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε εμείς ξανά στην επικαιρότητα, και αυτό επικαιρότητα βέβαια είναι, αλλά θέλω να σταθούμε στην πολιτική επικαιρότητα και στα όσα, γιατί το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει την τιμητική του. Ξέρετε, κάθε τρεις και λίγο εμφανίζεται εκεί ένας πολιτικός ηγέτης, ο οποίος μοιράζει λεφτά, στέλνει χρήματα παντού, μας δημιουργεί προσδοκίες. Και μάλιστα μας κάνει εντύπωση, γιατί έχουν ανοίξει σχολή, δηλαδή οι Έλληνες πολιτικοί έχουν ανοίξει σχολή. Έμαθε και ο Τραμπ το κόλπο, μαθαίνω, ότι σήμερα τα ξημερώματα που έχουμε τη διαφορά ώρας, έδωσε μία συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και είπε το εξής, ότι εάν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, θα δώσει σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς 5.000 δολάρια. Σχολή έχουμε ανοίξει εδώ στην Ελλάδα, για να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Το είπε, φαντάζομαι ότι εντός της ημέρας θα το αναδείξουν και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι εάν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, θα δώσει, προσέξτε, όχι αυτά που λέει τώρα Μητσοτάκης, πάνω από τα 65, όποιος είναι συνταξιούχος, πάνω από τα 65. Α, ο Τραμπ το βελτίωσε. Είπε, όλοι οι ενήλικες θα πάρουν 5.000 δολάρια. 5.000 δολάρια. Αλλά πρέπει να κερδίσει τις εκλογές. Λοιπόν, χθες ανέβηκε στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων του την άτυπη σειρά που τηρείται στις εφανίσεις των πολιτικών αρχηγών, να τα λέμε και αυτά. Πριν από την ομιλία Μητσοτάκη είχε εμφανιστεί ο Αλέξης

ο οποίος μίλησε σε ξενοδοχείο της συμπρωτεύουσας. Το θυμάστε, την περασμένη εβδομάδα. Τώρα, εν ώψη της ομιλίας Ανδρουλάκη, το ερχόμενο Σάββατο, εμφανίστηκε ξανά με τη συνέντευξη τύπου για να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του και πρέπει να είναι μεγάλο γιατί η συνέντευξη κράτησε 4 ώρες. 4 ώρες. Και αυτό που υποστηρίζει είναι πως το κόμμα του δεν έχει κοινοβουλευτική δύναμη, άρα μπορεί να παρεκκλίνει από το άτυπο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται από τα υπόλοιπα κόμματα. Επί της ουσίας όμως, ο Αλέξης χαρακτήρισε την ομιλία του ως την πιο αριστερή, έτσι είπε, ως την πιο αριστερή και ουσιαστική που έχει εκφωνήσει ποτέ στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ο κύριος Τσίπρας υποστήριξε ότι το κόμμα του κατέθεσε ένα συνεκτικό σχέδιο για την πρόοδο της χώρας. Ο ίδιος άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό κατηγορώντας τον ότι εμφανίστηκε ως σωτήρας των συνεπειών της δικής τους πολιτικής. Αναφέρθηκε και στον περιβόητο πατριωτικό φόρο που σκοπεύει να φέρει το κόμμα του. Μεταξύ άλλων είπε ότι το 1% των πλουσίων έχει το 46% των καταθέσεων στη χώρα. Και πρόσθεσε, προσέξτε τώρα να δείτε το συλλογισμό του Αλέξη, αν έχεις ένα διάριστο Περιστέρι, αυτό είναι περιουσία και πληρώνεις φόρο. Αν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει. Προσέξτε τώρα, το 5 εκατομμύρια το είπε καθ' υπερβολήν ο Αλέξης. Γιατί δεν έχουμε, πόσοι είναι αυτοί που έχουν 5 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα, πόσοι είναι αυτοί? Δηλαδή, πέραν από μένα και τον Δημήτρη τον Μπρονάκη που τα έχουμε, πόσοι άλλοι έχουν 5 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα? Δηλαδή, πώς λειτουργεί το σύστημα όταν θέλεις να στρεβλώσει κάτι? Είναι πολύ. Άρα λοιπόν οι περισσότεροι έχουν πολύ μικρά ποσά. Έχουμε για μια ώρα ανάγκης. Και λέει λοιπόν ο Αλέξης μας, το ζήτημα λοιπόν είναι να βρούμε ένα μόνιμο τρόπο να εξισορροπήσουμε την αδικία που αισθάνεται ο μέσος πολίτης, σημείωσε στην ομιλία του. Προσέξτε λοιπόν, ο Αλέξης δεν γνωρίζει ότι τα χρήματα που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι στην τράπεζα έχουν πληρώσει το φόρο που τους αναλογεί. Δεν το γνωρίζουν. Επίσης, για κάθε τόκο που παίρνουν πληρώνουν επιπλέον 15% στην ελληνική πολιτεία. Το γνωρίζει αυτό ο Αλέξης μας? Όλο αυτό το αφήγημα του κόμματος Τσίπρα μας φέρνει στο νου αυτό που είχε συμβεί τον Ιούνιο του 2012, την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας ανέβαιναν πολιτικά έχοντας ψηλά στην ατζέντα τους τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και των εφοπλιστών. Σχολιάζοντας τότε τις εξαγγελίες για τη φορολόγηση των ναυτιλιακών εταιριών, ο Βίκτορας Ρέστης, ο γνωστός εφοπλιστής, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Βεβαίως να με φορολογήσεις, βρες με». Το θυμάστε? Η συγκεκριμένη αποστροφή είχε ερμηνευτεί ευρέως από τον τύπο και την κοινή γνώμη ως μια κίνηση που έβγαζε τη γλώσσα ή προκαλούσε ανοιχτά τις προθέσεις της τότε ανερχόμενης αριστερής κυβέρνησης, αναδεικνύοντας τη δυσκολία του κράτους να ελέγξει τα κεφάλαια της ποντοπόρου ναυτιλίας που κινούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη συνέχεια και αυτή τη θυμόμαστε, τη βιώσαμε. Έγινε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να καλεί τους εφοπλιστές να δώσουν ό,τι έχουν ευχαρίστηση για τη στήριξη της χώρας. Τα θυμάστε? Τα θυμάστε? Υπογράφηκε μάλιστα ένα συνυποσχετικό οικειοθελούς παροχής, δηλαδή εθελοντικής εισφοράς, μεταξύ της κυβέρνησης και του εφοπλιστικού κόσμου. Αυτά έγιναν, τα θυμόμαστε γιατί τα βιώσαμε όλοι.

0: επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε πει ότι είμαστε εδώ για να ασκούμε κριτική και να αναδεικνύουμε, πώς να το πω, τις πονηριές των πολιτικών. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα. Σε ένα απίστευτο κρεσέντο κινδυνολογίες που επιδόθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με φόντο τις επικείμενες εθνικές εκλογές του 2027, καθώς τόνισε με εκβιαστικό τόνο πως αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση η Τουρκία θα εισβάλλει στη χώρα μας. Προσέξτε, το είπε αυτό ο Υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης. Μάλιστα μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε ότι στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση. Εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία. Τα είπε υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν, όπως είναι φοβερή και η εξέλιξη που είχαμε χθες στη δίκη του αείμνηστου Σύφη Βαλιράκη, όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, υποστηρίζοντας ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Μανώλη Φωτάκη, ο οποίος είναι δικηγόρος σε αυτή την υπόθεση. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Φωτάκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Αργυράκη. Χαίρομαι και εγώ που σας ακούω. Σας παρακολουθώ.
0: Να είστε καλά.
1: Είστε καλά και...
0: Λοιπόν, ναι, σημαντική αυτή η εξέλιξη. Σημαντική
1: εξέλιξη. Σημαντική εξέλιξη και δικαίωση. Ο Σύψο Βαλιράκης δολοφονήθηκε στην Ερέτρια στις 21 Γενάρη του 2021, μετά από κοντά 6 χρόνια και ύστερα από συνεδριάσεις, ήταν η 56η χθεσινή συνεδρίαση μέσα σε ένα χρόνο. Δίνουμε στις 20 Σεπτέμβρη ένα χρόνο ακριβώς ακροαματικής διαδικασίας. Ο εισαγγελέας της έδρας, ύστερα από μια πολύ εμπεριστατωμένη αιτιολογημένη πρότασή του προς το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών, η οποία διήρκε σε 8 ώρες περίπου, δύο συνεδριάσεις, διότι η κόπωση της πρώτης ημέρας και οι αίθουσες του δικαστηρίου, οι οποίες δεν είναι και τόσο καλές από άποψη κλιματισμού, του δημιούργησαν μια κόπωση και όχι ασθένεια όπως γράφηκε εφθαλμένα. Και το δικαστήριο εξέπρασε κάποιες έτσι ενστάσεις πάνω σε αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο κύριος εισαγγελέας κατέληξε και υιοθέτησε πλήρως το παραπεμπτικό βούλευμα, το οποίο έστελνε τους κατηγορούμενους, δεν τους λέω ψαράδες. Οι ψαράδες είναι μια πολύ συμπαθής τάξη, κύριε Βαλιράκη. Ο Σύψο Βαλιράκης, ο οποίος είναι ένας αγωνιστής κατά της στρατιοφασιστικής δικτατορίας, η οποία εγκαταστάθηκε στη χώρα μας το 1967 και έφυγε με την προδοσία της Κύπρου και την απώλεια του ελληνικού αυτού νησιού, το οποίο μέχρι σήμερα κρατείται από τους Τούρκους, έτσι έφυγε η Χούντα, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείτο στο στρατιωτικό τμήμα του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος, το οποίο ήταν μια οργάνωση κατά της Χούντας. Ο Σύψο Βαλιράκης λοιπόν, σύμφωνα με το βούλευμα, δολοφονήθηκε από τους κατηγορούμενους σε ήρεμη ψυχή κατάσταση ευρισκόμενους την 21 Γενάρη του 24 Γενάρη του 2021. Σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε από κοινού με πρόθεση, με δόλο, υιοθετώντας πλήρως το παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο τους έστειλε στο σκαμνί των κατηγορημένων, επικαλούμενοι αθωότητα και άλοθη, το οποίο κατέρευσε, διότι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών παρήλασε όλη η αλήθεια. Η ποινική δίκη έχει μια αμεσότητα και μια προφορικότητα όπου δύσκολα μπορεί να κρυφτεί κανείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι

0: ο εισαγγελέας της έδρας υιοθέτησε πλήρως την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα του Ευάγγελου Ασμάνη, επαγγελματία ψαρά, ο οποίος περιέγραψε πολύ χαρακτηριστικά σε δύο αρχική και συμπληρωματική κατάθεσή του στην Γαδά το 2021 αρχικά, ακολούθως στον ανακριτή και στο ακροατήριο όπου εξεταζόταν επί τέσσερις συνεχείς μέρες, αμφισβητούμενος από την πλευρά της υπεράσπισης και δεχόμενος όχι μόνο φραστικές και σωματικές επιθέσεις όλα αυτά τα 5-5,5 χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι το ακροατήριο, άντεξε και κατέδεσε όλη την αλήθεια. Ήταν χαρακτηριστική λοιπόν η αιτιολόγηση της αξιοπιστίας του μάρτυρα πλευράς της εισαγγελέα, πάρα πολύ χαρακτηριστική και αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη. Αναφέρθηκε και στους λοιπούς μάρτυρες, στις αντιφάσεις των μαρτύρων που πρότειναν οι κατηγορούμενοι, τόσο των οικείων όσο και των λοιπών φίλων τους, και κατέληξε λοιπόν υιοθετώντας πλήρως το κατηγορητήριο. Και πραγματικά το πολύ δύσκολα μπορεί να ξεφύγουν πλέον από την μέγενη της δικαιοσύνης οι κατηγορούμενοι.
1: Σήμερα θα ξεκινήσουν.
0: Είναι μια δικαίωση, είναι μια δικαίωση, κύριε Αργυράκη, για την οικογένεια, διότι
1: ξέρετε, μας κάνει εντύπωση όμως, κύριε Φωτάκη, εάν δεν υπήρχε αυτή η αιμονή από την οικογένεια ότι πρόκειται για δολοφονία, εάν δεν υπήρχε αυτή η προσπάθεια προκειμένου οι άνθρωποι να ζητούν και να εκλιπαρούν να διερευνηθεί η υπόθεση, δεν πρέπει η πολιτεία να διερευνήσει τις ευθύνες των λιμενικών αρχών, των διοκτικών αρχών για τις παραλήψεις, τα λάθη εντός εισαγωγικών που έγιναν, που στόχο είχαν να κουκουλώσουν μια υπόθεση?
0: Ακριβώς. Θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι το Σεπτέμβριο του 2021 ο εισαγγελικός λειτουργός που χειριζόταν την υπόθεση έστειλε την υπόθεση στο αρχείο.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Επικολούθησαν 12 δικαστικοί λειτουργοί μαζί με τον τελευταίο, τον εισαγγελέα της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, οι οποίοι όλοι είχαν την άποψη ότι πρόκειται για δολοφονία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που σας λέω. Μόνο ένας εισαγγελικός λειτουργός βρέθηκε και 12 είπαν, θέλω να πω, ο εισαγγελέας που έστειλε και έκανε δεκτή την προσφυγή μας και τους έστειλε στην κυρία ανάκριση, ο ανακριτής, ο οποίος μαζί με την εισαγγελέα τους προφυλάκησε, η εισαγγελέα η οποία χειρίστηκε και έκανε την πρόταση προς το Συμβούλιο,
1: το
0: Συμβούλιο που υιοθέτησε και έβγαλε το βούλευμα,
1: είναι
0: το
1: φοβερό.
0: Οποίο αποτελείται, έτσι, 12 δικαστικοί λειτουργοί, σας λέω, και ένας μόνο βρέθηκε για να πει αυτό το πράγμα.
1: Πείτε
0: είναι
1: μου
0: συντριπτικά τα στοιχεία. Λοιπόν.
1: Πείτε μου κάτι. Σήμερα θα συνεχίσετε εσείς τις αγορεύσεις οι δικηγόροι?
0: Όχι. Όχι. Το δικαστήριο διέκοψε γιατί παράλληλα είναι και η δίκη των τριμπών.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι σε ξημών.
1: Άρα λοιπόν σήμερα θα ολοκληρωθεί η αγόρευση του εισαγγελέα.
0: Όχι. Ολοκληρώθηκε η αγόρευση του εισαγγελέα. Ξεκίνησαν οι συνήγοροι υπεράσπιση, ο εξημών Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Ξεκίνησε χθες και την διέκοψε το δικαστήριο για τις 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη, μετά από μια εβδομάδα, όπου έχω το λόγο εγώ για να αγορεύσω στη συνέχεια.
1: Πότε να περιμένουμε περίπου την απόφαση?
0: Αρχές Οκτωβρίου.
1: Αρχές Οκτωβρίου. Θα επικοινωνήσουμε και τότε μαζί σας, κύριε Φωτάκη, γιατί το θεωρούμε σημαντικό γεγονός.
0: Να σας επισημάνω και ένα άλλο, ότι στις 30 Σεπτεμβρίου, στο ναυτοδικείο του Πειραιά, το οποίο πλέον συνεδριάζει στο κτίριο του ΡΟΥΦ, στρατοδικείο, δικάζονται οι λιμενικοί, ο πρώην λιμενάρχης Καλκίδας και ο τότε λιμενάρχης της Καλκίδας, της Ερέτριας, και οι δύο αυτοί, με τα σοβαρά αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης, της υπόθελψης εγκληματία. Ο δεύτερος εξ αυτών είναι ηθικός αυτούργος στην ψευδή βεβαίωση. Πολύ σοβαρά αδικήματα, πάρα πολύ σοβαρά, για να καταλάβει ο κόσμος τι γινόταν στην προανάκριση.
1: Μάλιστα. Κύριε Φωτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για
0: καλά,
1: την ενημέρωση.
0: Καλά.
1: Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
8: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Επιτρέψτε μου να σταθούμε σε ένα θέμα που το θεωρούμε πολύ σημαντικό και κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει την κατάληξη που θα έχει. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, τις φωτιές που είχε ανάψει στις σχέσεις μεταξύ Εκκλησίας της Κρήτης και της κυβέρνησης αλλά και του Οικουμενικού Πατριαρχείου το ζήτημα του μεταθετού, δηλαδή τη διάταξη που ψηφίστηκε στη Βουλή που κατήργησε το μεταθετό στην Εκκλησία της Κρήτης εμποδίζοντας πλέον οι ιεράρχες να μετακινηθούν σε κενές μητροπόλεις όπως αυτή των Χανίων. Θυμάστε το θέμα, μην επαναλαμβάνω το ίδιο. Μετά τις συναντήσεις που έγιναν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, θυμάστε τότε την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο και άλλους πατέρες της Εκκλησίας της Κρήτης που πήγαν, συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό, ανάλογες συναντήσεις έγιναν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Υπήρχε η αίσθηση ότι το θέμα έκλεισε. Υπήρχε η εντύπωση πως οι ιεράρχες της Κρήτης έκλεισαν τα ανοιχτά θέματα με την κυβέρνηση και ότι έχουν αποκατασταθεί και οι σχέσεις με το φανάρι. Οι πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν έχει ξεπεράσει το θέμα. Οι πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν ότι είναι έντονα ενοχλημένος με συγκεκριμένους ιεράρχες του νησιού. Φέρεται μάλιστα αποφασισμένος να προχωρήσει σε ενέργειες που ίσως προκαλέσουν ραγδαίες εξελίξεις και αλλαγές στα εκκλησιαστικά πράγματα της Κρήτης. Το πρώτο πράγμα είναι τα πατριαρχικά σταυροπήγια της Κρήτης, τα οποία μέχρι σήμερα ήταν γνωστό πως ανήκαν διοικητικά και πνευματικά στις κατατόπου Μητροπόλης. Το τελευταίο διάστημα τα πατήματα.

τριαρχικά σταυροπήγια λειτουργούν στις μεγάλες γιορτές όταν πανηγυρίζουν μόνο εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριάρχη. Συνέβη στη Μονή Οδηγητρίας το 15 Αύγουστο, στη Μονή Γωνιάς, στη Μονή δεν θυμάμαι που αλλού, συνέβη πρόσφατα στην Παναγία της Κεράς, όπου συμμετείχε εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη. Την ερχόμενη Δευτέρα, ανήμερα της εορτής του Τιμίου Σταυρού, στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Βοσάκου, θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αγκύρας, κύριος Γρηγόριος, εκπρόσωπος της αυτού Θειοτάτης Παναγιώτης του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση. Όλα αυτά που συμβαίνουν, χωρίς να έχει δοθεί μεγάλη διάσταση στο θέμα, δημιουργούν έντονο προβληματισμό, ότι ίσως καλλιεργείται και μεθοδεύεται από συγκεκριμένους κύκλους η αποσάθρωση της Εκκλησίας της Κρήτης, προσέξτε, και η άμεση υπαγωγή της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Υπάρχουν ακόμη φόβοι ότι ενδεχομένως επιχειρηθεί στο μέλλον η κατάργηση ή η τροποποίηση του καθεστώτος διοίκησης και διαχείρισης των σταυροπηγιακών μονών, παρά το γεγονός ότι δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η στάση του Οικουμενικού Πατριάρχη φέρεται να έχει στεναχωρήσει βαθύτατα οι ιεράρχες της Κρήτης, καθώς θεωρούν ότι είναι άδικοι και αδικαιολόγητοι, δεδομένου ότι διαχρονικά η τοπική εκκλησία έχει αποδείξει έμπραχτα την αδιαπραγμάτευτη αγάπη και αφοσίωσή της στον Παναγιώτατο και στο Φανάρι. Από την άλλη, ωστόσο, δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν, γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει δικαίωμα να στείλει εκπρόσωπό του όπου επιθυμεί και ειδικά στα σταυροπηγιακά μοναστήρια. Επίσης, δεν πρόκειται ποτέ οι ιεράρχες της Κρήτης να διατυπώσουν δημόσια την πικρία τους ή να έρθουν σε κόντρα με τον Πατριάρχη για ζητήματα που αφορούν τα συγκεκριμένα μοναστήρια. Από την άλλη όμως, όπως προείπαμε, υπάρχει προβληματισμός και στους κόλπους της τοπικής εκκλησίας. Αυτό που συζητείτε είναι ποιες είναι οι προθέσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη για την Κρήτη. Στο παρασκήνιο ακούγονται διάφορα και υπενθυμίζουν τις δυνατότητες παρέμβασης του Οικουμενικού Πατριάρχη, αναφέροντας ως παράδειγμα την εκλογή του Μητροπολίτη Ειρηναίου Μεσαρχάκη, Μητροπολίτη Λάμπης, Σιβρίτου και Σφακίων, ως ποιμενάρχη στη Μητρόπολη Μοσχονησίων. Το θυμάστε. Η εξέλιξη αυτή είχε συνδεθεί άμεσα με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος δεν θα μπορούσε να εκλέξει δύο Μητροπολίτες για την Κρήτη, έτσι το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θα μπορούσε να στείλει εξαρχία για να συμμετέχει στην εκλογή. Εκκλησιαστικοί παράγοντες που προβληματίζονται από τις εξελίξεις υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένοι κύκλοι ακόμα και μέσα από την Εκκλησία της Κρήτης έχουν καταφέρει να πείσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη
για την αναγκαιότητα άσκησης

0: των κανονικότων δικαιωμάτων με αιχμή του δόρατος στη φάση αυτή της πατριαρχικές σταυροπηγιακές μονές. Υπάρχει άποψη ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης θέλει να ισχυροποιήσει τη θέση του και την επιρροή του και ίσως το επόμενο διάστημα να δρομολογηθούν και άλλες και άλλες εξελίξεις. Είναι σημαντικές οι εξελίξεις, γίνονται, πώς να το πω, με τρόπο τέτοιο που να μην εξωτερικευτούν οι αντιδράσεις που υπάρχουν. Υπάρχουν αντιδράσεις, δεν θέλω να πω περισσότερα, και βέβαια η εκπομπή παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα όσα εξελίσσονται στο χώρο της Εκκλησίας της Κρήτης και φυσικά θα σας κρατά ενήμερους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην ιεραρχία της Κρήτης υπάρχουν φωτισμένοι ιεράρχες, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να λύσουν τα όποια ανοιχτά μέτωπα υπάρχουν, αν υπάρχουν, να αποκατασταθούν οι σχέσεις με τη Μητέρα Εκκλησία, γιατί οι ψήθυροι, όλα αυτά που λέγονται χαμηλόφωνα και δεν βγαίνουν προς τα έξω, μόνο υπέρ της Εκκλησίας της Κρήτης δεν είναι. Μπορεί οι ιεράρχες της Κρήτης να πήραν τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι δεν πρόκειται να μπουν, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία της κατάργησης του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, όμως δεν ξέρουμε κατά πόσο συμφωνεί με αυτό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μάλλον θα τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επαναλαμβάνω, στην ιεραρχία της Κρήτης υπάρχουν σοφοί ιεράρχες που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αναλάβουν τις πρωτοβουλίες εκείνες χωρίς εγωισμούς, χωρίς καπετανάτα, χωρίς να στυλώνουμε τα πόδια μας και να φέρουμε αντιρρήσεις. Ήταν ένα μεγάλο λάθος αυτό που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και να βρούμε τις λύσεις εκείνες που θα ξεπεραστούν οι όποιες παρεξηγήσεις. Κλείνουμε την παρένθεση. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει.
1: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε αγωνιστικό κλειό βρίσκεται το Ηράκλειο, καθώς οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων πραγματοποιούν 48 οριστάσεις εργασίας κύρια αίτια της διαμαρτυρίας είναι η κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων και των λειτουργικών δαπανών, η οποία σύμφωνα με τον κλάδο καθιστά ασύμφορη την εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με δυναμική προσυγκέντρωση στο Παγκρίτιο στάδιο και ακολουθεί μηχανοκίνητη πορεία 50 λεωφορείων προς το κέντρο της πόλης. Τα στενά του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελαιοφόρων. Η κλιμάκωση της έντασης προκάλεσε άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι στις διεθνείς αγορές. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που προκάλεσε σοκ, θλίψη και ερωτήματα. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών. Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική σε μια διαδικασία γνωστή ως πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που τονίζει σε ανάρτησή του πως ο συγκεκριμένος χώρος είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου και δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αγροτικές υπηρεσίες της Κρήτης μετά την επιβεβαίωση στη Ρόδο της παρουσίας της ασιατικής ψήλας των εσπεριδοειδών. Πρόκειται για οργανισμό καραντίνας που μπορεί να μεταδώσει τα βακτήρια τα οποία προκαλούν το λεγόμενο πρασίνισμα των εσπεριδοειδών. Η Περιφέρεια Κρήτης ζητά από παραγωγούς και επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης, με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001, αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.
0: Λοιπόν, από χθες είχαμε προαναγγείλει ότι θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρίνο, όμως λόγω των ηλυμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου δεν κατέστη εφικτό. Είναι σήμερα κοντά μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Μας ακούτε, να υποθέσω.
6: Καλή σας μέρα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, κύριε Δήμαρχε.
0: Τι κάνετε εκεί στην τεχνική υπηρεσία?
6: Στην τεχνική υπηρεσία έρχομαι πολύ τακτικά και έχουμε πολύ πυκνές συνεργασίες. Διότι έχουμε πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη και είναι αναγκαίο να υπάρχει και η δική μου παρουσία εδώ, όπως και αλλού.
0: Πείτε μου ένα σημαντικό έργο τεχνικό που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο και που θα απασχολήσει τη σημερινή συνάντηση που θα έχετε εκεί στην τεχνική υπηρεσία.
6: Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω για τη συνάντηση που διέκοψα, που είναι η δεύτερη στη σειρά.
0: Ναι,
6: είναι και θα επιστρέψω εκεί, ναι. Στον τελικό σχεδιασμό της πλατείας 18 Άγγλων.
0: Ναι.
6: Συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
6: Και υπάρχει μια ατζέντα μεγάλη για τον προγραμματισμό των επόμενων ασφαλτοστρώσεων, για την ολοκλήρωση κάποιων έργων, όπως είναι το νέο μικρό πάρκο το οποίο δημιουργούμε στην Οδό Πινδάρου, οριστικοποίηση των τεχνικά ζητήματα που αφορούν σε πεζοδρομήσεις και βέβαια τα μεγάλα έργα τα οποία επίσης είναι και αυτά στην ατζέντα, δηλαδή το παράκτιο Δερματάς, διότι όλα αυτά έχουν πάρα πολύ δουλειά για να πραγματοποιηθούν.
0: Λοιπόν, πολύ σύντομα τις επόμενες ημέρες θα κανονίσουμε μία μέρα, όποτε βολεύει και εσάς, να έρθετε από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη, να κάνουμε μια συζήτηση για όλα αυτά. Θέλω να εστιάσουμε τη συζήτησή μας σήμερα στη συνάντηση που είχατε προχθές στο Υπουργείο με τον κύριο Πλεύρη με το θέμα της δομής στην περιοχή των Αθανάτων. Κάνατε μία συνάντηση με τη συμμετοχή και άλλων εκπροσώπων και κατοίκων της περιοχής και της περιφέρειας και άλλων εκπροσώπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Πλεύρης ήταν ξεκάθαρος. Είπε το εξής: εμείς πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μία δομή στην περιοχή του Ηρακλείου. Έχουμε επιλέξει τη συγκεκριμένη δομή, το συγκεκριμένο κτίριο. Εάν μου προτείνετε κάτι άλλο, κάποιο άλλο κτίριο, το οποίο να πληρεί όμως τις προϋποθέσεις, πολύ ευχαρίστως μεταφέρω την απόφασή μου από τη συγκεκριμένη δομή σε ένα άλλο κτίριο για να γίνει εκεί και να είμαστε, να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, υπάρχει τέτοια σκέψη, υπάρχει τέτοια πρόταση. Τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και μέχρι πότε έδωσε προθεσμία ο κύριος Πλεύρης για να δεχτεί την πρόταση αυτή?
6: Ναι, να ξεκινήσω από το εξής, ότι η αρχική, ο αρχικός προσανατολισμός της κυβέρνησης ήταν να δημιουργήσει μια μεγάλη δομή κλειστή κράτησης, από την οποία, από τον οποίο προσανατολισμό υπαναχώρησε, και το επανέλαβε αυτό στη συνάντηση ο κ. Πλεύρης, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το οποίο έθεσαν ο Περιφερειάρχης και οι τρεις δημαρχοί, δηλαδή του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και των Χανίων. Και η απόφαση τελικά διαμορφώθηκε σε δύο ελαφρές δομές, που είναι δομές μεταγωγής στην πραγματικότητα, δηλαδή ολιγοήμερης φιλοξενίας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να οδηγηθούν σε δομές που είναι δομές κράτησης στην υπόλοιπη χώρα, ναι. Μία στην Ανατολική Κρήτη και μία στην Δυτική Κρήτη. Έτσι, ναι. Αυτό είναι το πλαίσιο, ναι, στο οποίο συζητάμε.
0: Κλειστή όμως, κύριε Δήμαρχε, κλειστή όμως.
6: Βεβαίως κλειστή, ναι. Βεβαίως, ναι, κλειστή, βεβαίως κλειστή δομή, και ακριβώς αυτό, το, αν θέλετε, αυτό το χαρακτήρα της δομής τον διευκολύνει και η ολιγοήμερη κράτηση, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε προαυλισμό. Να παραμένουν μέσα σε έναν κλειστό χώρο για τις 24, 36 ή 48 ώρες που θα χρειαστεί να μείνουν μέχρι να οδηγηθούν πάλι όπως ήρθαν, δηλαδή με ένα λεωφορείο, στο πλοίο το οποίο θα τους οδηγήσει εκεί στον πρώτον προορισμό τους. Έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα για το οποίο συζητάμε. Όπως, ναι, γνωρίζετε, ναι, ήδη η ΑΓΙΑ λειτουργεί.
0: Σωστά.
6: Άρα λοιπόν αυτό το έχει πραγματοποιηθεί σε ό,τι αφορά την Δυτική Κρήτη και δεν έχει πραγματοποιηθεί σε ό,τι αφορά την Ανατολική Κρήτη. Αυτό το οποίο έθεσα στον Υπουργό είναι ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η δομή αυτή θα γίνει στον Δήμο Ηρακλείου. Γίνεται κατανοητό ότι και αυτή είναι η άποψη και των λιμενικών και άλλων που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή πλευρά του ζητήματος, ότι πρέπει να είναι σε γυπνίαση με το λιμάνι αυτό. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στο βόρειο μέρος του νομού Ηρακλείου, της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αναφέρεται ότι εφόσον εξακολουθεί να αναζητείτε κάτι, αυτό αφορά το βόρειο τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, όχι αναγκαστικά τον Δήμο Ηρακλείου. Τώρα έρχομαι σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Μία τελευταία διερεύνηση πρέπει να γίνει πολύ σύντομα. Το συζήτησα και με τον Περιφερειάρχη, τον οποίο ενημέρωσα, μετά την ενημέρωση βεβαίως που είχε την άμεση ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συρηγονάκη. Συμφωνήσαμε ότι θα γίνει μία συνάντηση μεταξύ των δημάρχων για να αναζητηθεί μία άλλη λύση, εάν υπάρχει. Εμείς από τη δική μας πλευρά πραγματοποιούμε μία τελευταία διερεύνηση. Παραμένει το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην δημοτική περιουσία ένα κατάλληλο ακίνητο, αλλά προφανώς υπάρχει ένα περιθώριο που δεν είναι μεγάλο για την αναζήτηση αυτή.
0: Κύριε Δήμαρχε, υπάρχει deadline από τον Υπουργό, δηλαδή έχει ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία που περιμένει την πρότασή σας? Γιατί,
6: ο χρόνος ορίστηκε περίπου στο δεκαήμερο, το οποίο σημαίνει μας πηγαίνει στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.
0: Ναι.
6: Δεν είναι τελεσυγγραφικό αυτό, αλλά οπωσδήποτε σημαίνει ότι εάν είναι να

0: υπάρξει μια πρόταση, πρέπει αυτή να έχει εκδηλωθεί πολύ σύντομα.
1: Πολύ ωραία. Είπατε ότι θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ δημάρχων. Έχει οριστεί κάποια συνάντηση και αν ναι, με ποιους δημάρχους? Με τους δημάρχους... πείτε μου.
0: Κοιτάξτε, με τους δημάρχους αυτό δεν έχει προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή. Μπορεί και να προσδιορίζεται ακόμα και τώρα που μιλάμε, ωστόσο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά είναι κάτι το οποίο θα γίνει με την...
1: Φαντάζομαι, φαντάζομαι το δήμαρχο Ηρακλείου, το δήμαρχο Μαλεβιζίου και το δήμαρχο Χερσονήσου. Δεν υπάρχει άλλος στα βόρεια παράλια.
0: Αναγκαία συμμετέχουν.
1: Πολύ ωραία. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Περιμένουμε τις εξελίξεις, λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω τι λένε οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή των Αθανάτων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Χιωτάκη, για να μας δώσει και μια εικόνα για το τι εργασίες γίνονται σε αυτή τη δομή. Υποτίθεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση για να γίνει εκεί η δομή. Οι κάτοικοι είναι διαρκώς σε κινητοποιήσεις. Ξέρουμε ότι κλείνουν το δρόμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα μεγάλο αυτό και πρέπει να δούμε τι γίνεται. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη, είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, όσοι στον πρόεδρο.
1: Είχατε πάει κι εσείς στη συνάντηση με τον Υπουργό,
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, τι μέρη γενέστε? Καταρχάς, δώστε μας μια εικόνα. Ακούσαμε προηγουμένως τον Δήμαρχο να μας λέει ότι θα κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Η αλήθεια είναι τώρα, γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν μπορεί να βρεθεί λύση. Όπου και να πούνε ότι θα γίνει μια δομή, θα υπάρχει αντίδραση. Έχω δίκιο?
2: Σωστά.
1: Αλλά δηλαδή να είμαστε πραγματιστές τώρα, να μην είμαστε θεροβάμονες. Όπου και να πει κάποιος πάμε να κάνουμε μια δομή στο Μαλεβίζι, στη Χερσόνησο, στο Δήμο Ηρακλείου, δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού, θα υπάρξει αντίδραση. Είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε. Εμείς τώρα... Είπατε?
2: Αυτή είναι η δυσκολία που αυτή έχουμε είναι τώρα σε αυτή τη φάση.
1: Ναι, ναι. Οπότε, τι γίνεται λοιπόν τώρα? Τι μέλη γενέστε?
2: Εντάξει, αυτό που ζητήσαμε και το ζήτησε και ο Δήμαρχος, μια προθεσμία ολιγοήμερη που μπορεί να είναι 10 και 15 να είναι, φαντάζομαι δεν θα κολλήσουμε στο αν είναι 10 ή 15 μέρες.
1: Όχι, αρκεί να υπάρξει πρόταση.
2: Αυτό που ζητάει ο Υπουργός είναι, αν θέλουμε να σταματήσουμε εκεί τη χωροθέτηση, πρέπει να του δώσουμε γρήγορα ένα χώρο τρίμηνο, τετράμηνο, που θα είναι πραγματικά προσωρινός, με υπογραφές, με όλα αυτά. Δηλαδή αυτό, αν βρεθεί τώρα κάτι...
1: Και να υπάρχει και, αν δεν κάνω λάθος, και να υπάρχει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου της περιοχής ότι αποδέχεται τη δομή.
2: Ναι, δύο πράγματα είναι τώρα. Το ένα που ζητάμε, που εγώ νομίζω ότι αν καθίσει στο τραπέζι η περιφέρεια, ο Δήμαρχος, μπορεί να βρεθεί ένας προσωρινός τρίμηνος χώρος για να γίνει τη δαστοποίηση και να φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι.
2: Και μας δίνει το περιθώριο στο τρίμηνο τώρα αυτό.
1: Ναι.
2: Που από εκεί αυτό θα είναι προσωρινό, εντελώς προσωρινό.
1: Ναι.
2: Εκεί τώρα ψάχνουμε τη δομή που θα γίνει στο νομό Ηρακλείου. Εκεί τώρα το τρίμηνο μας δίνει το περιθώριο να γίνουν διαβουλεύσεις, να γίνουν με τους κατοίκους της περιοχής, με τους δημάρχους.
1: Ωραία. Θα μπορούσε η δομή των Αθανάτων να είναι η προσωρινή δομή των 2-3 μηνών μέχρι να βρούμε την οριστική?
2: Θα μπορούσε, αλλά αυτή τη στιγμή η δομή των Αθανάτων θέλει ακόμα χρόνο. Γίνονται εργασίες.
1: Ναι. Τι εργασίες?
2: Αλλά δεν μπορεί να φτιάξει.
1: Τι εργασίες γίνονται τώρα?
2: Ο Υπουργός Δήπος θα μεταφέρουν από σήμερα, από αύριο, πράγματα.
1: Δηλαδή?
2: Πράγματα της δομής.
1: Δηλαδή
2: αυτά μπορεί να είναι κάποια κρεβάτια. Αλλά νομικά έχουμε κολλήσει λίγο. Και γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση. Για μας ο τεχνικός μηχανικός δεν μπορεί να δοθούν άδειες σε αυτό το χώρο. Να κολλήσουμε δηλαδή το Υπουργείο εκεί. Επιμένει βέβαια πως αν κολλήσουμε φεύγει.
1: Μάλιστα.
2: Αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να το φτιάξουν νομικά.
1: Ναι.
2: Εμείς έχουμε άλλα στοιχεία. Τώρα εκεί είναι η διαφωνία μας.
1: Mm-hmm.
2: Όπως ξέρετε, η συνάντηση ήταν τετράωρη.
1: Ναι.
2: Και τέσσερις ώρες.
1: Ναι.
2: Υπάρχει βούληση από το Υπουργείο να μεταφέρει τη δομή από το χώρο αυτό.

0: στα βόρεια παράλια, όχι στα νότια, στα βόρεια. Άρα λοιπόν...
1: Ναι, κοιτάξτε δείτε τώρα. Ο υπουργός λέει την απόσταση του δρόμου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε από νότια, από Μεσαρά, ας πούμε, δεν μπορώ να πω τώρα κάποιο μέρος.
0: Ναι.
1: Με το δρόμο το καινούργιο είναι 30 λεπτά.
0: Ναι.
1: Σε αυτό δεν κολλάμε στη μεταφορά. Ή μπορεί να είναι ο Δήμος Ηρακλείου με ένα όμορο Δήμο δίπλα, στα σύνορα.
0: Ναι.
1: Μαλεβιζίου, ας πούμε. Μπορεί να είναι από... Ναι. Θεωρώ αυτά τα ξεπερνάμε.
0: Ωραία. Υπάρχει μια δηλαδή έχετε κάτι υπόψη σας.
1: Εγώ αυτό που πρότεινα στο ναι. τρίμηνο αυτό θα μπορούσε να βρεθεί μια δημόσια έκταση. Δημόσια.
0: Ποια είναι αυτή.
1: Έκταση πλέον. Ένα
0: ποια είναι αυτή. Ποια
1: δεν
0: είναι
1: το ξέρω.
0: Αυτή.
1: Αυτό θα μας το πει η περιφέρεια. Κάπου θα έχει. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Σε αυτό λοιπόν να γίνει ένα καινούριο κτίριο, μεταλλικό, με υποδομές, με προδιαγραφές. Έχουμε το περιθώριο και να είναι του Υπουργείου πλέον, δηλαδή.
0: Κατάλαβα τι, λέτε, κατάλαβα τι λέτε.
1: Που αυτό έχουμε ροές, το χρησιμοποιούμε, δεν έχουμε, δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μας υποσχεθήκανε βέβαια ότι γίνεται κάτι στη Λιβύη και στην Αίγυπτο πιέσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτοί προβλέπουν πως αυτό το δίμηνο, τρίμηνο θα είναι οι ροές. Και με την πίεση που γίνεται στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, ίσως σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Οι κάτοικοι πάντως επιμένουν.
0: Ναι, σωστό και έχουμε, έχουμε κινητοποιήσει, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις.
1: Όχι, όχι, εχθές πήγαμε, μιλήσαμε, δεν μπορούμε πλέον να κλείνουμε δρόμους.
0: Ναι.
1: Για μας υπάρχουν η νομική οδός, αυτός ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Και αυτό, θα επιλέξουμε. Θα γίνει προσπάθεια βέβαια σε αυτό το δεκαήμερο να βρεθεί κάποιος προσωρινός
0: ναι.
1: Χώρος τριμήνου για να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνει αυτή η διαβούλευση που λέμε.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ο Δήμαρχος ήδη θα κάνει προσπάθειες.
0: Ο Δήμαρχος είπε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν ακούγατε, ότι θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με το Δήμαρχο Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, να καθίσουν με πρωτοβουλία της περιφέρειας στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, μήπως μπορεί να βρεθεί ένας χώρος προκειμένου να καλύψει αυτές τις ανάγκες και να κλείσει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που δημιουργεί αντιδράσεις και αναταράξεις. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις εξελίξεις, κύριε Χιωτάκη.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν για τους ακροατές, επειδή έχω πολλά μηνύματα που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε αν θα ξανακλείσουν οι δρόμοι και τα λοιπά, δεν θα ξανακλείσουν.
1: Προς το παρόν δεν θα κλείσει ο δρόμος.
0: Δεν θα κλείσει ο δρόμος. Γιατί ήταν μεγάλη ταλαιπωρία, είναι η αλήθεια, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και οπότε... ένα μεγάλο συγγνώμη από τον κόσμο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν ήταν πρόθεση αυτή, ναι, αλλά ναι. ήταν και ένα μέτρο πίεσης προς την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, την καλημέρα μου. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα. Τώρα, ένα θέμα που είναι ανοιχτό. Ένα θέμα που έχω πάρει φωτογραφίες. Έχω πάρει βίντεο. Γίνεται ένας πανικός στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Έχουν βάλει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ρε παιδί μου. Δηλαδή μου λένε ακροατές. Κύριε Αργυράκη, λέει, έχουν βάλει σήμανση στο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα από τον κόμβο της Πρασάς, της πρώην Πρασάς, ξέρετε, ο πρώην κόμβος προς την Πρασά, μέχρι, πώς το λένε εκεί, πάνω από το κοκκίνι χάνει. Αλλά δεν βλέπουμε κανέναν εργάτη να δουλεύει. Τι γίνεται, μας δουλεύουνε? Δεν έχω απάντηση. Είδατε ότι έκανα προσπάθεια για να καταρχάς να μάθουμε τι γίνεται. Στις Μπανανίες, έτσι γίνεται. Στις Μπανανίες αποφασίζουν τα αφεντικά εκεί τι θα γίνει, προχωρούν, κάνουν έργα, κάνουν δεν ξέρω τι, δεν είναι λογαριασμό σε κανένα. Εμείς εδώ νιώθουμε ότι είμαστε μια μπανανία, γιατί κανείς δεν μας λέει ότι ξέρετε κάτι θα γίνει αυτό το έργο εκεί, θα γίνει αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα. Παίρνουμε τηλέφωνο εδώ τους αρμόδιους και δεν ξέρουν. Προσέξτε, έχει μπει μια σήμανση από εδώ, από το πώς το λένε εκεί, την πρώην διακλάδωση Πρασάς, εκεί. Έχει μπει μια σήμανση που πηγαίνει, είναι στο δεξί ρεύμα προς τη Χερσόνησο. Μπορεί να μας πει κάποιος γιατί τη βάλανε? Υπάρχει κανείς, είναι κανείς ενημερωμένος? Ξέρει κανείς τι γίνεται αυτή την ώρα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης? Ξέρει κανείς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Ξέρει κανείς, ρε παιδί?

0: δουλειά. Ε, ξέρει. Όχι. Ε, τι στο καλό γίνεται. Δηλαδή έχουμε παραδώσει, το νησί, το δρόμο, εθνικό τάχα μου. Ε, εθνικός λέει δρόμο, σιγά. Έχουμε δώσει τον εθνικό δρόμο σε μια ιδιωτική εταιρεία η οποία κάνει ό,τι θέλει. Όταν, δηλαδή είναι φοβερό, ε? Φοβερό είναι αυτό που γίνεται. Αυτό λέει ο δρόμος είναι διεθνής. Δηλαδή το, έτσι δηλαδή φοβερό, ε? Λένε ο διεθνής λέει δρόμος. Ποιος δρόμος βρε? Κάνε ντρεπόμαστε λίγο. Έβγαλε ανακοίνωση. Η αλήθεια είναι με καθυστέρηση. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχουμε οι φορείς εδώ στην Κρήτη μεγαλύτερα ανακλαστικά. Έβγαλε μια ανακοίνωση εδώ η Ένωση Ξενοδόχων, η οποία λέει ότι απαιτείται άμεσος επανασχεδιασμός της διαχείρισης της κυκλοφορίας σε συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών, των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας. Τι δουλειά έχουν οι υπηρεσίες της περιφέρειας? Συγγνώμη, μα ένα λεπτό. Είναι δυνατόν τώρα οι φορείς της Κρήτης να μην ξέρουν ποιοι κάνουν τα έργα? Οι υπηρεσίες της περιφέρειας τι δουλειά έχουν? Δεν ξέρουν ακόμα οι φορείς της Κρήτης ότι την αρμοδιότητα από την περιφέρεια την πήρε το Υπουργείο και η περιφέρεια δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει το παραμικρό στο βόρειο δικό άξονα? Μα αλήθεια τώρα. Και λέει λοιπόν, είναι λάθη αυτά. Και ξέρετε, δεν μπορεί οι φορείς της Κρήτης να κάνουν τέτοια λάθη. Οι φορείς της Κρήτης πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Και όταν έρχονται τα πάνω κάτω σε πράγματα που είναι δεδομένα, πρέπει να διεκδικούν. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε, ανεξάρτητα από το που ανήκει ο καθένας μας. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι, ξέρω εγώ, νεοδημοκράτης. Καλά κάνει. Μπορεί ο άλλος να είναι Σιριζέος, Πασοξής ή δεν ξέρω και Κουκουέ. Ωραία. Δεν πρέπει να εμπλέκουμε την κομματική μας ταυτότητα όταν είμαστε σε ένα φορέα και πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Πρέπει να λέμε δηλαδή, έλα εδώ βρε καπετάνιε, αυτό που κάνεις είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να έρχονται εδώ να κάνουν με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία και να μην μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς, παιδιά. Δεν μιλάει κανείς. Δεν τολμά κανείς να μιλήσει. Πήγε αυτή η υπηρεσία του ΒΟΑΚ και έβαλε κολονάκια από την Παντάνασα μέχρι την Αγία Πελαγία. Όλα τα αυτοκίνητα που είναι, όλα τα σπίτια που είναι από τη δεξιά πλευρά του δρόμου, πρέπει να πηγαίνουν στην Αγία Πελαγία να κάνουν αναστροφή, δηλαδή πηγαίνουν 2-3 χιλιόμετρα να κάνουν αναστροφή για να πάνε στο Ηράκλειο. Και δεν μιλάει κανείς. Δηλαδή δεν λένε τις πολιτείες, έλα εδώ ρε καπετάνιε που έρχεσαι στην Κρήτη και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Γιατί στον κόμβο μα δεν κάνεις εκεί ένα φωτεινό σηματοδότη για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν τα αυτοκίνητα? Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να κάνεις αυτές τις αρλούμπες και τα γονατογραφήματα στην Κρήτη? Μιλάει κανείς. Κανείς δεν μιλάει. Μη στενοχωρήσουμε. Μη στενοχωρήσουμε τον πρόεδρο. Μη στενοχωρήσουμε τις υπηρεσίες. Μη στενοχωρήσουμε την εταιρεία. Έτσι είναι. Τάτσι μη τσικότσι. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και κύριε ακροατές. Καλό θα να ακούσουν και να συνειδητοποιήσουν ακριβώς αυτά που λέτε και το τι γίνεται. Όχι ότι είμαστε Ευρωπαίοι, ό,τι σε φέρει η πολιτική ηγεσία ή γενικά το ελληνικό δημόσιο, και όταν είναι να προσφέρει κάτι για τον πολίτη έχουμε άγνοια. Έτσι είναι αυτά. Αυτό λένε, έτσι είναι εδώ. Και όταν είναι να εισπράξουν, ξέρω εγώ, μα είμαστε στην Ευρώπη. Όταν λοιπόν έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα που συζητάτε, όταν στο εξωτερικό, σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης, εκτός στην Ελλάδα, γίνεται ένα τέτοιο έργο, γίνεται ένα σχεδιάγραμμα, γίνεται μια ανάρτηση, ενημερώνουν τους πολίτες του τοπικού φορείς, τους κατοίκους του τόπου, όταν ειδικό βόρειος άξονας ενημερώνει όλη την Κρήτη, και γίνεται ένα συμβούλιο για να πει ο καθένας τη γνώμη του, ο πολίτης, να πει τη γνώμη του. Δεν πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να γίνει έτσι. Εγώ έχω άλλη γνώμη. Σε βγάζουν ένα συμπέρασμα κοινό.
0: Ναι.
1: Και κάνουν ένα σωστό αποτέλεσμα με χρονοδιαγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι να κλείνουν, όπως είπατε, τους δρόμους, να βάλουν τα κολονάκια αυτά και να μην μπορεί να κάνεις μία προσπέραση, εσύ που βιάζεσαι, να πηγαίνει ο άλλος, να έχει ανοιχτό το ρεύμα του, να είναι πρώτος, να έχει ανοιχτό ένα χιλιόμετρο 500 μέτρα και να πηγαίνει με 30 ή με 20.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να τα αυτοκίνητα να σταματάνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα σας.
2: Εγώ και σε όλο τον κόσμο καλημέρα. Βγάζουμε στον κόσμο.
0: Ναι.
2: Η αντίδραση των επισκεπτών μας που ενοικιάζουν αυτοκίνητα για να πάνε μία εκδρομή γυρίζοντας πίσω το feedback παίρνουμε, είναι ότι χάνουν τη μισή μέρα τους στο δρόμο και δεν απολαμβάνε το ταξίδι τους.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ λοιπόν ότι καθημερινά πηγαίνουμε, ερχόμαστε στη δουλειά μας από Ηράκλειο και Χερσόνησο. Αυτά είναι απαράδεκτα. Αυτά δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πάρει μια τέτοια απόφαση να εγκαταστήσει, να τοποθετήσει κολονάκια στον δρόμο, να μονοδρομήσει, να κάνει αυτά, πρέπει να πει τρεις μέρες να πάει αυτός να γυρίσει πίσω για να δει. Δεν μπορεί από Χερσόνησο Ηράκλειο να θες μια ώρα και ένα τέταρτο. Κάποιες ώρες εχνής.
0: Ναι.
2: Γιατί προχθές,
0: ναι,
2: το πρωί πήγαινα στη δουλειά μου. Στο Αρίνα από πάνω,
0: ναι,
2: είναι ένας με ένα μηχανάκι το οποίο πάει 5 χιλιόμετρα. Η ουρά, κύριε, ήταν στη Χερσόνησο.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν,
0: ναι,
2: οι αντιδράσεις και πιο πολύ του τουριστικού κόσμου, των τουριστών που έρχονται εδώ πέρα και οι οποίοι έρχονται πίσω στα ξενοδοχεία και ξέρετε τι λένε. Πήρασαν άδικα, γιατί να ξανάρθουμε. Δεν συμβαίνει σε κανένα χώρα, δεν συμβαίνει αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Αυτά θα δούμε. Και εκλογές έρχονται. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάρα πολλές οι φωτογραφίες που μου στέλνετε. Τα βίντεο που μου στέλνετε από το συγκεκριμένο δρόμο που δείχνει απίστευτες ουρές. Απίστευτες ουρές. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω. Ακούστε λίγο τι προτείνω. Να καλέσετε τους βουλευτές Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαου. Καλέστε τους, σας παρακαλώ. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να καταλάβει κάποιος το πρόβλημα είναι να βάλει το χέρι επί τον τύπο των ύλων. Καλέστε λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο, δώστε ραντεβού με τους βουλευτές του Ηρακλείου, να δούμε, βρε παιδί μου, θα κινητοποιηθεί κανείς, δηλαδή θα αντιδράσει κανείς. Και καλά, ρε παιδί μου, οι βουλευτές της συμπολίτευσης δεν μιλούν γιατί δεν θέλουν να πικράνουν την κυβέρνηση. Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης πού είναι? Πού είναι, ρε παιδιά, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, πού κάνουν, διακοπές κάνουν, πού είναι? Βέβαια, έχουμε τις ευθύνες μας. Προσέξτε. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για τις επιλογές μας και πρέπει να τα σκεφτούμε και να αναλογιστούμε τις δικές μας ευθύνες. Όταν εκλέγουμε βουλευτή έναν άνθρωπο που σε όλη την προεκλογική περίοδο δεν μίλησε, δεν ακούσατε την ομιλία του, δεν έχετε ευθύνες. Ποιος την έχει, εγώ ή ο Δημήτρης? Εσείς έχετε την ευθύνη. Εσείς τους επιλέξατε. Και τώρα έχετε την απέτηση αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να μιλήσουν και να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Και μου γράφει άλλος εδώ. Γίνεται ένας πανικός. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, χάνουμε ώρες από τη ζωή μας. Μα το είπαμε. Ο Νίκος μου γράφει, την Κυριακή έκανα μία ώρα και 10 λεπτά από την ανάληψη για να φτάσω στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Δεν θα ήταν σωστό και φρόνιμο, αφού θέλαν να κάνουν αυτή τη δουλειά και εφόσον είναι καλοκαίρι, να δουλεύουν 24ωρο όπως δουλεύουν στη σύραγγα του Σελγιναρίου? Τα έχουμε πει αυτά. Δώστε μου όμως το χρόνο να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψω.
3: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούς

0: στις 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 2813-0-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
11: Μου λέει εδώ αγαπητός Γιώργος, την καλημέρα μου να έχει. Όπως όλα δείχνουν, η σήμανση και τα κολονάκια σε όλο το μήκος του ΒΟΑΚ είναι έξτρα εργολαβίες που σημαίνει εκατομμύρια χορηγίες κολλητούς. Μα είναι δεδομένο αυτό, αγαπητέ Γιώργο. Είναι επίσημη ανακοίνωση ότι αυτά, δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε την απέτηση τώρα ο εργολάβων να βάζει κολονάκια τζαμπά. Να κολονάκια από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
12: Ναι, καλημέρα κύριε Αρχιδάκη, τι κάνετε?
11: Γεια σας, πολύ καλά.
12: Λόγω της πίσω της δουλειάς μου γυρνάω στην Κρήτη όλη μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 1200 χιλιόμετρα κάνω στην Εθνική Οδό, οπότε καταλαβαίνετε. Εμένα αυτό που έχω να πω και δεν δίνει άνθρωπο σημασία μέχρι να σκοτωθεί, και δεν το έχουμε βέβαια κανείς, είναι μετά του Μπαλί προς Ρέθυμνο, γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα, είναι μια διπλή λωρίδα, η οποία, αν ξέρετε, στο τελείωμά της ήταν πριν τη σκεπαστή τα βράχια που πέφτανε.
11: Ναι.
12: Σωστά.
11: Βέβαια.
12: Εκεί κάνανε έργα 2 χρόνια, πόσο κάνανε. Ναι. Τελείωσε το έργο.
11: Μάλιστα.
12: Το παραδώσανε. Η διπλή γραμμή, χωρίς καμία σήμανση, αυτή που λέει, ας πούμε, 1000 χιλιόμετρα ακόμα, 1000 μέτρα ακόμα, 200 μέτρα κτλ. Δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα οι δύο να γίνονται ένας μετά τη γωνία του βράχου.
11: Να τι λέτε τώρα.
12: Ακριβώς.
11: Χωρίς
12: καμία σήμανση. 2 φορές τη βδομάδα την προηγούμενη, μπροστά στα μάτια μου,
11: ναι,
12: μπήκε ο άλλος ο αντίθετος. Γιατί καταλαβαίνετε, είστε στο διπλό ρεύμα και μετά από μία στροφή βρίσκεσαι απέναντι στο αντίθετο.
11: Μα τι λέτε τώρα?
12: Αυτό ακριβώς. Πάρτε το απόγευμα το αυτοκίνητό σας να σας πάρω παρέα να τραβάτε τα μαλλιά σας. Πήρα την αστυνομία 2 φορές στο ΒΟΑΚ. Μου λένε, κύριε, θα πάμε. Θα λέω, τι θα πάτε, ρε παιδιά, με δουλεύετε?
11: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Θέλω να μου ξαναπείτε, ναι, το σημείο για να δούμε τι θα κάνουμε.
12: Πηγαίνοντας Ρέθυμνο, σωστά.
11: Ναι, ναι.
12: Ξεκινάμε τη διασταύρωση του Μπαλί.
11: Ναι.
12: Από εκεί λοιπόν ξεκινάει διπλός δρόμος.
11: Ναι.
12: 2 λωρίδων.
11: Ναι.
12: Ξαφνικά λοιπόν, μετά από 10 χιλιόμετρα που περνάμε την ταβέρνα του, δεν θυμάμαι πώς τον έλεγαν εκεί πέρα, τέλος
11: στην Ανηφορίτσα δεξιά.
12: Στην Ανηφορίτσα δεξιά,
11: ναι.
12: Μπράβο.
11: Ναι.
12: Περνώντας λοιπόν την ταβέρνα αυτή και κάνοντας αριστερά,
11: ναι.
12: Κάποια στιγμή είναι τα βράχια που πέφτανε.
11: Μάλιστα.
12: Εκεί
11: που έγινε εκεί το τεχνικό έργο.
12: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Εκεί λοιπόν, χωρίς ξαναλέω, καμία σήμανση.
11: Μάλιστα.
12: Σε όλη τη διαδρομή.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Να σας ευχαριστώ. Πούμε, 1000 χιλιόμετρα.
11: Θα σε ευχαριστώ, θα το δούμε.
12: Εχθές έγινε τρακάρισμα,
11: ναι,
12: πάλι.
11: Ναι,
12: μπήσανε,
11: ναι, ναι,
12: δύο αμάξια,
11: ναι, ναι,
12: και κόψει το τιμόνι, ναι, μπροστά, ναι, ναι, στα μάτια μου.
11: Όταν είναι, είναι στη διακλάδωση Μελιδονίου.
12: Μπράβο, πριν,
11: μάλιστα,
12: τη διακλάδωση Μελιδονίου.
11: Πριν στη διακλάδωση Μελιδονίου. Ωραία. Το ακριβώς βρήκαμε, το εντοπίσαμε.
12: Όλοι τους χαζούς.
11: Ναι.
12: Κάνουνε τους χαζούς.
11: Μάλιστα.
12: Θα σκοτωθεί δηλαδή κάποιος και μετά θα λέμε ναι, ναι, ναι, ναι,
11: ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Και εδώ, παιδιά, πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Δηλαδή, συγγνώμη. Συγγνώμη, η τροχέα του ΒΟΑΚ τι ρόλο έχει? Η τροχέα του ΒΟΑΚ τι ρόλο έχει? Δεν το έχει επισημάνει? Μήπως έχουμε μπερδέψει λίγο τα πράγματα, βρε παιδιά? Ένα λεπτό. Η αστυνομία, η τροχέα, δεν είναι υπάλληλος του κάθε ενός εργολάβου που κάνει έργα. Η τροχέα λειτουργεί με βάση τους νόμους του κράτους και άμα χρειαστεί τραβά και το αυτάκι του εργολάβου. Αυτός είναι ο ρόλος της. Η τροχέα πρέπει να επισημαίνει τα προβλήματα αυτά που λέει τώρα ο οδηγός. Και δεν τα λέει η τροχέα, τα λένε οι οδηγοί. Μα αλήθεια τώρα. Και έχουν τη συνείδησή τους ήσυχοι. Και δεν ανησυχούν ότι μπορεί να γίνει τροχαίο. Μα πώς γίνονται αυτά? Μα τι στο καλό συμβαίνει στην Κρήτη? Μα τι λάθος κάνουμε εδώ? Σας παρακαλώ. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Έπεσε η γραμμή. Έχουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα. Εγώ μιλάω.
11: Εσείς μιλάτε.
7: Ναι, κύριε Αργυράκη, ήθελα να σας πω το εξής. Όσον αφορά για τις διαγραμμίσεις αυτές που κάνουν, θεωρώ ότι το υλικό που βάζουν.
11: Το έχουμε πει πολλές φορές.
7: Βάψιμο.
11: Το έχουμε πει πολλές φορές.
7: Και το λέω γιατί.
11: Ναι.
7: Εκεί στο Αρίνα, μετά το Αρίνα, εκεί μπαίνουμε στο κακό όρος, έχουν,
11: ναι,
7: κάνει ένα κυκλικό.
11: Ναι.
7: Με το ίδιο
11: το
7: ακριβώς
11: κίτρινο,
7: υλικό.
11: Πριν, το κίτρινο.
7: Ακριβώς. Πριν,
11: ναι,
7: ένα μήνα το ζωγραφίσαν αυτό,
11: ναι,
7: κάτω.
11: Ναι.
7: Σας μιλάω τώρα ότι πρέπει να πάτε ακριβώς από πάνω, ναι, για να το δείτε αν υπάρχει.
11: Μα να σας πω κάτι άλλο. Οι, πολυδια... ναι, οι πολυδιαφημισμένες διαβάσεις στο κέντρο του Ηρακλείου, που έγινε, και ένα, έγινε ένας χαμός,
7: το έχουν ξαναπεί,
11: που, ναι, ξέρετε, αυτές, πώς το λένε, έσβησαν κιόλας. Έσβησαν, τελειώσανε.
7: Ήθελα να ξέρω, ελέγχει κανείς νιώθω... αυτά τα πράγματα, τα ελέγχει, υπάρχει,
11: ναι,
7: κάποιος αρμόδιος
11: ακούστε,
7: που τα ελέγχει?
11: Δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν νομίζω. Εδώ είμαστε...
7: διαδικασία να ξανακάνουν πάλι διαγραμμίσεις.
11: Σας ευχαριστώ, ακούστε λίγο. Αυτή τις μέρες, ξέρετε ότι εμείς το έχουμε τονίσει αυτό το θέμα τόσες πολλές φορές που εγώ ντρέπομαι να ξαναλέω τα ίδια και τα ίδια. Αυτές τις ημέρες ο Γιάννης Λιονάκης, ο αγαπητός φίλος και συνεργάτης του Ράδιο Κρήτη, είναι στη Γαλλία. Και επειδή ξέρει, ρε παιδί μου, το κόλλημα που έχουμε με τις διαγραμμίσεις αυτές, μου έστειλε φωτογραφίες από τη Γαλλία και μου λέει: «Βρίσκομαι Γαλλία, στο Μέτς. Ρώτησα τι γίνεται εκεί με τις διαγραμμίσεις και μου είπαν, προσέξτε, οι διαγραμμίσεις κάτω είναι άσπρο και μαύρο. Μου είπαν, οι σκούρες κρατάνε 12 χρόνια, οι τελείως λευκές κρατάνε 10 χρόνια και αν βάλουμε σε ορισμένα σημεία τις λευκές πέτρες και τις μαύρες πέτρες, έχουν βάλει κυβόληθους κάτω και τους έχουν βάψει, αυτές κρατάνε 20 χρόνια. Εμείς εδώ κάθε 10 μέρες πρέπει να έχουμε σε κάθε διασταύρωση έναν ελαιοχρωματιστή να βάφει τις διαβάσεις. Έτσι γίνεται, δεν ξέρω, κανείς δεν ανησυχεί, μόνο εγώ και ο Λιονάκης. Πάμε σε άλλη γραμμή. Παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
11: Γεια σας.
13: Εγώ ήθελα να ρωτήσω για το ΒΟΑΚ.
11: Παρακαλώ.
13: Γιατί η μονοδρόμηση του ρεύματος κυκλοφορίας του Κοκκίνη το χάνει.
11: Ναι.
13: Έχω μια πληροφορία και αν ξέρετε θέλω να το επιβεβαιώσετε ότι εκ του νόμου απαγορεύεται να γίνει αυτό πάνω από 2 χιλιόμετρα εθνικής οδού.
11: Ναι.
13: ένα αυτό. Δεν ξέρω εάν ισχύει, αλλά πιστεύω ότι ο άνθρωπος που το είπε είναι γνώστης και το ξέρει πολύ καλά.
11: Ναι.
13: Εδώ τώρα έχουμε το τρανό.
11: Ακούστε με λίγο. Ακούστε.
13: Έχουν κλείσει 8 χιλιόμετρα και να δούμε.
11: Να σας πω. Γιατί ο καθένας λέει το μακρύ του, το κοντό του. Ξέρετε, είμαστε και σε μια περίοδο που όλοι έχουμε μέσα μας ένα άκρατο ξερολισμό. Τα βλέπουμε.

0: με αυτό στα καφενεία, στις συζητήσεις που κάνουμε στις παρέες μας. Ακούστε λίγο. Όποτε γίνεται ένα έργο, ο εργολάβος πηγαίνει ένα σχέδιο που γίνεται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προβλέπει η σύμβαση του έργου στην τροχέα και στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Ανάλογα με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η τροχέα δίνει ή δεν δίνει άδεια. Αυτό ισχύει και τίποτα άλλο. Εάν η τροχέα και η αστυνομική διεύθυνση εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν γίνει και εγκρίνει ότι αυτά τα μέτρα που έχει πάρει ο εργολάβος είναι τα σωστά και δεν υπάρχει κίνδυνος για τα διερχόμενα αυτοκίνητα, τότε δίνει το πράσινο φως και ξεκινά το έργο. Αυτό ισχύει, έτσι γίνεται πάντα, να το έχετε υπόψη σας.
1: Λοιπόν, η τροχία λοιπόν έκρινε ότι είναι σωστά, έτσι.
0: Σωστό.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω τώρα. Έχετε υπόψη σας μήπως αυτό το σκηνικό που έχει παιχτεί στο ΒΟΑΚ έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης κάτι?
0: Τι θέλετε να πείτε, πείτε μου.
1: Υπάρχει μια άλλη πληροφορία, δεν ξέρω αν είναι ξερολισμός που είπατε.
0: Όχι, όχι, όχι, πείτε μου και θα σας πω.
1: Ναι. Ότι υποτίθεται ότι αυτό το έργο έχει τελειώσει σύμφωνα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Τα λεφτά έπρεπε να έχουν εκταμιευθεί.
0: Αυτό έχει βάση. Έχει βάση διότι έπρεπε να γίνει απορρόφηση των κονδυλίων, αλλά εμείς γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Τι μας αφορά αυτό? Και αυτός είναι και ο λόγος, για να είστε ενημερωμένος, που γίνονται διπλές και τριπλές βάρδιες στο έργο που γίνεται με τη σύραγγα εκεί στα Μάλια, για να προλάβουν να απορροφήσουν τα κονδύλια και να μην γίνει απένταξη του έργου. Εκεί μάλιστα, εκεί γίνεται με τον κανονικό ρυθμό. Τα υπόλοιπα όμως δεν μας αφορούν. Ξέρετε γιατί. Το ξέρετε ότι έχουμε πληρώσει τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, 145 εκατομμύρια στους εργολάβους, επειδή καθυστερούμε και επειδή δεν έγιναν οι απαλωτριώσεις του έργου και οι εργολάβοι κινήθηκαν νομικά και πλήρωσε το ελληνικό κράτος πανοπρούκια σε αυτούς τους εργολάβους.
1: Και ποιανού είναι η ευθύνη, συγγνώμη, ποιανού είναι η ευθύνη αυτή, κυρία Γυρά, γιατί
0: της πολιτείας,
1: και λέγατε
0: της πολιτείας,
1: ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Εγώ σε αυτό το κομμάτι, μισό
0: λεπτό, μισό, να καταλάβετε τι είπα, γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνετε τι είπα. Είπα λοιπόν πού είναι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης.
1: Σωστά.
0: Να σηκώσουν φωνή και να πούνε τι είναι αυτά που κάνετε στο βόρειο οδικό άξονα. Και είπα ότι έχουμε και εμείς ευθύνες για τις επιλογές που κάνουμε. Αυτούς που επιλέγουμε να μας εκπροσωπήσουν. Είδατε λοιπόν ότι συμφωνείτε. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι όλοι στα κάγκελα. Και όχι εσείς και εγώ από το ραδιόφωνο. Πού είναι οι βουλευτές της Κρήτης να βγουν και να πούν τι είναι αυτά τα έσχη που γίνονται? Και προσέξτε
1: αλλά
0: κάτι.
1: Εγώ, να σας πω την αλήθεια, από βουλευτές δεν περιμένω.
0: Περιμένουμε. Είναι λάθος.
1: Μα έχουμε ζήσει τόσα και τόσα.
0: Καλά.
1: Εγώ το ζητούμενο είναι το εξής.
0: Ναι.
1: Γιατί να ταλαιπωρούμε μια τέτοια περίοδο τόσο πολύ από κοκκίνη να κατεβώ στο Ηράκλειο?
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ μένω σε μια περιοχή.
0: Ναι, αλλά
1: ακούστε
0: λίγο.
1: Μέρα να μην ακούσω 2-3 φορές τον ασθενοφόρο.
0: Όταν λέτε όμως. Ακούστε λίγο. Όταν λέτε όμως, εγώ από τον βουλευτή δεν περιμένω, από ποιον περιμένετε? Από ποιον?
1: Δεν περιμένω. Καταλαβαίνετε γιατί το είπα?
0: Εγώ καταλαβαίνω γιατί το είπατε.
1: Αλλά
0: θέλω να το συνδέσω με αυτό που είπα προηγουμένως. Ότι να αναλογιστούμε και εμείς τις ευθύνες μας. Εάν αυτό γινόταν στη Θεσσαλονίκη, εάν γινόταν στην Πάτρα, εάν γινόταν στην Αθήνα, ουέ και αλίμονο στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών. Θα είχαν πάει βουλευτές της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας, της Αττικής και θα είχαν πιάσει τον κύριο Ταχιάο από το λαιμό. Και θα του είχαν πει, πήγαινε να πάει να φτιάξεις κανονικά το έργο, γιατί θα σε εξαποστείλουμε. Είδατε εσείς κανένα να κινείται εδώ στην Κρήτη? Κανένα.
1: Όχι, γιατί μάλλον επειδή τραβάει πολύ το καλοχέρι σε μάκρος, είναι στις παραλίες.
0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλον ακροατή. Πρέπει όμως να κλείνουμε, Δημήτρη, γιατί έχουμε προγραμματίσει και άλλα θέματα που θα μείνουμε εκτός. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα να κάνω μια επισήμανση, αλλά με όλα αυτά που λέτε εκεί πέρα, να είστε σίγουρος ότι και στην υπόλοιπη Ελλάδα τα ίδια γίνονται. Ήμουν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με τον αέριο εκεί πέρα στο περιφερειακό. Εκεί να δείτε έκτροπα. Απλώς ήθελα να σας επισημάνω το εξής.
0: Παρακαλώ.
2: Να μην περιμένετε, να περιμένετε και σύντομα αυτό που είχε γίνει και στην Πελοπόννησο για 4 χρόνια.
0: Δηλαδή.
2: Που είχαν βάλει διόδια σε δρόμο υποκατασκευή.
0: Μισό λεπτό.
2: Να είστε σίγουρος ότι θα το κάνουμε και εδώ πέρα.
0: Μα δεν είστε ενήμερος. Προβλέπετε από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί στον εργολάβο. Ότι...
2: Δεν το ξέρω πώς είναι.
0: Αυτό.
2: Το λέω.
0: Ναι, είναι
2: μέσα
0: δεδομένο.
2: Έργα είμαι.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι δεδομένο.
2: Δηλαδή,
0: σας ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο, ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
11: Hondo Center.
12: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Πάμε να δούμε άλλο θέμα που το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Νίκο Μπουνάκη. Είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Κύριε Μπουνάκη, καλή σας ημέρα.
13: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω καταρχάς τι γίνεται με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο, το ένα είναι αυτό. Αύριο μαθαίνω ότι έχετε μία παγκρίτια συνάντηση για να δείτε τι θα κάνετε και θέλω μετά να μας δώσετε μία εικόνα, σας παρακαλώ, επειδή το έθεσαν χθες οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες Και με ποιο τρόπο οι άνθρωποι εκεί κάνουν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων?
13: Ναι, ωραία, να πάμε στα βασικά, ξεκινήσω με τα βασικά, που είναι ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή σχετικά με την ενεργοποίηση του φετινή. Όπως έχουμε πει και ουσιαστικά συζητάμε κάθε εβδομάδα, φέτο έχουμε τεράστια προβλήματα, γιατί υπάρχει ένα νέο σύστημα, η μετάβαση του συστήματος από τον ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Δυστυχώς δεν υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία, όπως έχουμε πει, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα που συζητάμε, που είμαστε ουσιαστικά στον Σεπτέμβριο, το σύστημα να μην είναι εντελώς λειτουργικό. Κάθε μέρα γίνονται κάποιες βελτιώσεις μετά από δικές μας παρεμβάσεις, άμα λέω δικές μας, των θεσμικών φορέων που μας εκπροσωπούν κεντρικά, αλλά και τοπικά εδώ έχουμε δημιουργήσει μια συνεργασία τα ιδιωτικά κέντρα υποδοχής γλώσσων με τα συνεταιριστικά, και έχουμε και αύριο μια παγκρίτια συνάντηση, αυτό που είπατε, για να δούμε τις επόμενες κινήσεις μας, και έχουμε στείλει λίστες με τεχνικά προβλήματα που πρέπει να λύσει η ΑΔΕ, η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου το σύστημα να γίνει λειτουργικό. Λύνονται κάποια ζητήματα πολύ αργά, με αργό ρυθμό, αλλά αυτή τη στιγμή, κύριε Γεράκη, δεν υπάρχει ακόμα ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο που να μπορεί να κατοχυρώνει και τους παραγωγούς από τυχόν πρόστιμα που θα επισυμβούν στο επόμενο χρονικό διάστημα μετά την ενεργοποίηση των δηλώσεων και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων που και μας έχουν υποστήσει ότι και εμείς έχουμε κάποιες ευθύνες, αλλά δεν έχουμε το μηχανισμό ελέγχου των διαδικασιών για τις οποίες μας θεωρούν υπεύθυνους. Οπότε υπάρχει ένα κενό στο θεσμικό πλαίσιο. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ενώ είχε δοθεί από το Υπουργείο, από την ΑΔΕ, μια προθεσμία μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, ότι όσοι παραγωγοί ενεργοποιήσουν θα πληρωθούν μέσα στον Οκτώβριο, αυτή τη στιγμή το 1-2% πανελλαδικά των δηλώσεων είναι μέσω σύστημα και είναι, αν θέλετε, την εμπειρία μας, απλές δηλώσεις. Δηλαδή δεν είναι οι δηλώσεις των παραγωγών
0: δεν μου λέτε. Πείτε μου κάτι. Πόσες είναι οι δηλώσεις που γίνονται πανελληνίως? Πόσες είναι περίπου?
13: Γύρω σε
0: 600.000. Έχετε εικόνα πόσες έχουν γίνει μέχρι τώρα?
13: Αυτές τις μέρες είναι γύρω στα 8.000 δηλώσεις. Δεν είναι οι δηλώσεις, είναι στο 1-2%. Αν πάμε στις 12.000,
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση.
13: Ακριβώς,
0: δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν οι παραγωγοί τον Οκτώβριο.
13: Όχι.
0: Και το θέμα είναι τι γίνεται όμως.
13: Θα δοθεί μια άλλη λύση. Δηλαδή πρέπει να το Υπουργείο και ΑΔΕ να αναλάβει τις ευθύνες.
0: Ωραία, αύριο τις...
13: μας περιμένουν να πληρωθούν.
0: Αύριο στη συνάντηση που θα έχετε ως ΚΙΔ, τι είναι εκείνο που θα θέσετε, τι είναι εκείνο που θα συζητήσετε?
13: Θέλουμε να ακούσουμε τις γνώμες όλων των εμπλεκόμενων, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα και να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια επικοινωνία με τους αρμόδιους, που και εσείς θα σας παρακαλούσα να τους θέσετε αυτά τα ερωτήματα που θέτετε σε εμάς και στους άλλους συναδέλφους, να τα θέσουμε στους υπεύθυνους. Πότε το σύστημα αυτό θα είναι λειτουργικό, γιατί έχουμε αργήσει τόσο πολύ, τι γίνεται με ένα σωρό τεχνικά ζητήματα που έχουν σχέση με το χρηματολόγιο, και με αυτό θα κάνω και μια γέφυρα να πάω στο άλλο θέμα, να ρωτήσετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, τι γίνεται με το χρηματολόγιο, τι γίνεται με τα διαχειριστικά σχέδια βόσχης που θα έπρεπε να έχουμε εδώ και 10 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, τι γίνεται με όλες αυτές τις υποδομές που θα έπρεπε να υπάρχουν, προκειμένου να μην ταλαιπωρείται ούτε ο παραγωγός, ούτε και εμείς να ασχολούμαστε με μια αίτηση, με μια απλή διαδικασία που κάτω από άλλες συνθήκες θα θέλει 10 λεπτά, 15 λεπτά να ολοκληρωθεί, και τώρα θέλουμε μια μισή ώρα, και χωρίς να ξέρουμε αν το τελικό αποτέλεσμα είναι το ορθό, γιατί το σύστημα πλέον δεν μας δίνει. Σου λέει άφησε, δηλαδή γίνανε κάποιες βελτιώσεις ως εξής. Κάποια στοιχεία που δεν υπήρχαν ή που δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν, δεν μπορούσαν να συνεργαστούν, με το χρηματολόγιο, παράδειγμα, ουσιαστικά αφαιρέθηκαν
0: ναι.
13: από το σύστημα για να μπορεί να γίνει αίτηση. Αλλά δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο σε ένα έλεγχο αν έρθει το Υπουργείο, αν έρθει η ΑΔΕ και μας πει: κοιτάξτε, δείτε, δεν έχετε αυτό το δεδομένο. Άρα θα πάρει πρόστιμο ο παραγωγός, δεν θα πληρωθεί και πρόστιμο ο φορέας που μέσα του οποίου κατέθεσε η αίτηση. Αυτό σας λέω: το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι έτοιμο. Και καλά το τεχνικό. Το θεσμικό γιατί να μην είναι. Ένα χρόνο τώρα, τότε που αποφασίστηκε η μετάβαση αυτή.
0: Μάλιστα. Είναι. Δεν μου λέτε.
13: Τώρα τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ναι.
13: Καταρχάς να πούμε ότι όπως συνέβαινε στο παρελθόν εδώ, όλες οι χώρες έχουν ολοκληρώσει το. Έχει ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Τα λογικά πρέπει να ανοίγει γύρω στο Μάρτιο,
0: ναι.
13: να διατηρείται 2 μήνες. Μάρτιο, δηλαδή για να μπορούμε να γίνει ο έλεγχος. Ξέρετε, το βασικό είναι ο έλεγχος. Πρέπει να γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θέλει ένα δίμηνο και να μπορούν να γίνουν οι πληρωμές τον Οκτώβριο. Κάποιες χώρες, ορισμένες χώρες, η Ιταλία παραδείγματος χάρη, το έχουμε νομίζω ξαναπεί, λόγω της φετινής κατάστασης με τα αυξημένα κόστη παραγωγής, με τα προβλήματα στις τιμές των προϊόντων κλπ. Αποφάσισε και έδωσε τον προηγούμενο μήνα τον Αύγουστο την προκαταβολή.
0: Ωραία. Δηλαδή, Η Ιταλία. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κάθε χρόνο,
13: ναι.
0: ο Αργυράκης ο Μανώλης, ο Νίκος ο Μπουνάκης, που είναι αγρότες, είναι υποχρεωμένοι, έτσι τους έχει πει η ελληνική πολιτεία,
13: ναι.
0: να κάνουν ενεργοποίηση των δικαιωμάτων και να δηλώνουν κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, έχω 5 στρέμματα ελιές και 2 στρέμματα αμπέλια. Και ναι. γι' αυτό πληρώνουν για την ενεργοποίηση που κάνουν στις ενώσεις ή δεν ξέρω κι εγώ στα ΚΙΔ για να γίνει η ενεργοποίηση. Σωστά. Ωραία.
13: Σωστά.
0: Η απορία μου πάντα ήτανε γιατί η πολιτεία έχει θεσπίσει αυτό το καθεστώς και δεν λέει κάτι άλλο. Θεωρώ δεδομένο ότι ισχύουν οι δηλώσεις που έχετε κάνει τον προηγούμενο χρόνο και καλούνται αυτοί που έχουν κάνει αλλαγές στο ιδιοκτησιακό να έρθουν στο τάδε χρονικό διάστημα και να δηλώσουν αυτές τις αλλαγές. Δεν θα ήταν πιο εύκολη η ζωή μας?
13: Αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο που λέτε και είναι και ορθό αυτό που
0: γιατί
13: λέτε.
0: Δεν γίνεται.
13: Αυτό θα έπρεπε να γίνει.
0: Γιατί δεν γίνεται.
13: Για τους παραγωγούς,
0: ναι.
13: θα σας πω. Για τους παραγωγούς εκείνους που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Βέβαια.
13: Υπάρχουν όμως και πιο σύνθετες διαδικασίες.
0: Ναι.
13: Δηλαδή θα έπρεπε λογικά, αν δεν έχεις καμία μεταβολή στη δήλωσή σου, να πατάς ένα κουμπί και να γίνεται δεκτό το αίτημά σου κτλ. Το πρόβλημα γίνεται, όχι το πρόβλημα, το
0: ναι.
13: ζήτημα γίνεται πιο σύνθετο
0: ναι.
13: στις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε παραγωγούς, αυτό δεν το έχουμε εμείς εδώ, το έχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, που έχουν παραδείγματος χάρη, επειδή έχουν μονοητής καλλιέργειας, κάθε χρόνο πρέπει να δηλώσουν άλλη καλλιέργεια.
0: Μα άλλο αυτό. Μα δεν λέω για αυτές τις μα ήμουν σαφής.
13: Και εδώ, και παραγωγούς που έχουμε εδώ που έχουν μεταβολές. Αυτοί που δεν έχουν μεταβολές.
0: Αυτό που δεν έχουν οι μεταβολές. Γιατί θα πρέπει να πηγαίνουν κάθε χρόνο. Υπάρχει λόγος.
13: Όχι. Απόλυτα.
0: Ωραία.
13: Δεν είναι αυτή μια διαδικασία.
0: Λοιπόν, δώστε μου τον χρόνο.
13: Αυτό γίνεται. Να σας πω κάτι. Γιατί με ρωτήσετε τι γίνεται στις άλλες χώρες.
0: Θα μου το πείτε μετά. Γιατί πρέπει να κάνω αναγκαστικά μια διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Και εκεί οι άνθρωποι δικαιούνται επιδοτήσεις, δίδονται οι επιδοτήσεις αυτές και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ωραία, πώς δίνονται, τι κάνουν οι άνθρωποι εκεί? Θα τα πούμε αμέσως μετά. Πάμε.
11: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
14: Η ώρα είναι 11.
15: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
14: Τίτλοι ειδήσεων.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κινητοποιήσεις τουριστικών λεωφορείων στο Ηράκλειο με τους επαγγελματίες να διαμαρτύρονται για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Περίπου 50 λεωφορεία ξεκινήσαν.

0: Ξεκίνησαν το πρωί από το Παγκρίτιο στάδιο και πραγματοποιούν πορεία στους δρόμους της πόλης. Θα καταλήξουν στο αεροδρόμιο που θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 49 λοδαποί. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Σε κινητοποίηση αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αγρότες της Ιεράπετρας μετά την έκτακτη συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Φράγμα Μπραμιανών, οι Εισφορές Εύκα, οι Εργάτες Γης και το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Επταμελής Επιτροπή Αγώνας συστάθηκε χθες στο Μοχό, σηματοδοτώντας την οργανωμένη πλέον αντίδραση κατοίκων και φορέων απέναντι στο σχεδιασμό για τη δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές. Η Επιτροπή θα καταθέσει υπόμνημα στην Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υποδομών. Την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο ΒΟΑΚ ζητά η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου λόγω των καθημερινών ουρών και καθυστερήσεων. Ζητά καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στη σύνδεση των τουριστικών περιοχών με το αεροδρόμιο. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ιατρική πράξη που προηγήθηκε, οι συνθήκες στο χώρο και τα αίτια του θανάτου, με τις αρχές να αναμένουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για διορθώσεις στα ακίνητα θα λειτουργήσει από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Μέσω της εφαρμογής θα μπορούν να διορθώνονται ηλεκτρονικά λάθη που αφορούν τη θέση, τα όρια, το σχήμα ή το ευανδόν μιας ιδιοκτησίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη νίκησε εύκολα τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο στάδιο με 3-0 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Με νέο προπονητή θα υποδεχτεί ο Ολυμπιακός τον Όφη το Σάββατο, καθώς απέλυσε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και προσέλαβε τον Ισπανό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Στους αγώνες που έγιναν χθες για το Champions League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Μπαρτσελόνα Φέγγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατά Σαράι 3-1. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Πάμε να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Μπουνάκη, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Proactive. Συζητάμε για το θέμα της ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, ένα μείζον θέμα όπως εξελίσσεται, από τις περίπου 600.000 δικαιώματα που πρέπει να ανανεωθούν, περίπου 8.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα, όλες οι άλλες είναι στο περίμενε, και αυτό που μένει να απαντηθεί τώρα και έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε με τον κύριο Μπουνάκη είναι αυτό που μου θέσατε στη χθεσινή εκπομπή, δηλαδή στις άλλες χώρες οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι υφίστανται την ίδια ταλαιπωρία ή είναι πιο απλά τα πράγματα? Πώς έχουν καταφέρει εκεί και έχουν βρει τρόπους χωρίς να ταλαιπωρούν τους αγρότες? Κύριε Μπουνάκη, σας ακούω με ενδιαφέρον.
5: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες πρέπει ο παραγωγός να υποβάλει την αίτησή του. Mm-hmm. Και στη χώρα μας αυτό, και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό μπορεί να το κάνει ο παραγωγός μόνος του, δηλαδή να μπει και στο προηγούμενο σύστημα και σε αυτό μπορεί ο παραγωγός να μπει στο σύστημα με τους δικούς του κωδικούς και να βάλει την αίτησή του,
4: ναι.
5: αν έχει δυνατότητα. Προσέξτε τώρα να δείτε ποια είναι η διαφορά.
4: Ναι.
5: Η διαφορά είναι ότι στη χώρα μας δεν έχουμε τις υποδομές, δηλαδή ακόμα και σήμερα δεν έχουμε το κτηματολόγιο.
4: Ναι.
5: Κάτι που οι άλλες χώρες το έχουν λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Και εκτός του ότι και εκεί που έχουν το κτηματολόγιο υπάρχουν τεράστιες διαφορές.
4: Σωστό.
5: Ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, ας πούμε, στο κτηματολόγιο.
4: Δεν έχουμε δασικούς χάρτες.
5: Δεν έχουμε δασικούς χάρτες. Δεν έχουμε κάνει τα διαχειριστικά σχέδια βόσκης.
4: Προσέξτε το.
5: Δηλαδή, τι θέλω να πω.
4: Μα
5: δεν
4: προσέξτε.
5: Υπάρχουν εκείνες οι υποδομές που να διευκολύνουν τη διαδικασία.
4: Προσέξτε τώρα.
5: Να γίνει πιο απλή η διαδικασία.
4: Προσέξτε.
5: Δεν είναι κάτι το τρομερό.
4: Κύριε Μπουνάκη.
5: Είναι μια απλή... ναι. και υπάρχουν και τα συστήματα αυτά, με όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, που πάμε από αλλαγή σε αλλαγή, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε αλλάξει και έχουμε δοκιμάσει διάφορα συστήματα.
4: Ωραία. Το ένα είναι το χρηματολόγιο.
5: Ένα σταθερό σύστημα. Ωραία. Που να μπορεί και ο παραγωγός και όσοι ασχολούμαστε να ξέρουμε ότι κάθε χρόνο μια απλή διαδικασία και δεν χρειάζεται γίνει μετακίνηση του παραγωγού. Μόνο αυτός ο παραγωγός που μπορεί να κάνει κάποιες σοβαρές αλλαγές στην εκμετάλλευσή του, ναι. θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τους συνεργάτες του για να κάνει αυτές τις αλλαγές.
4: Έτσι. Αυτό πληρώνουμε λοιπόν, την έλλειψη υποδομών.
5: Πληρώνουμε το ότι δεν έχουμε δημιουργήσει στα χρόνια τις κατάλληλες υποδομές. Ναι.
4: Και προσέξτε τώρα, όταν η ΑΔΕ ανακοίνωσε ότι ξεκινά τη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων και μεταφανών και λαμπάδων, θυμάστε ότι παρουσίασαν ενώπιον και του Πρωθυπουργού τη σχετική πλατφόρμα, ναι. η ΑΔΕ είπε ότι θα προχωρήσουν στη διαδικασία αυτή και στη συνέχεια θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και θα διασταυρώσουν ναι. τα όσα έχει δηλώσει ο αγρότης μέσω της αίτησης του ΟΣΔΕ με το ε9 το δικό του που έχει δηλώσει την εφορία ναι. με το πώς το είπαμε προηγουμένως με το χτιματολόγιο με το ΚΑΕ ναι. και όταν, όταν συμφωνούν όλα θα πληρωθούν και γελούσαμε, ναι. γελούσαμε ναι, γιατί λέγαμε ότι μάλλον δεν ξέρουν τι γίνεται και βέβαια όταν το διαπιστώσουν θα είναι ήδη αργά γιατί θα έχουμε χάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι, γιατί δεν
5: έτσι,
4: γνωρίζουν ότι στο χτιματολόγιο είναι το απόλυτο μπάχαλο, αυτό είναι.
5: Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, κύριε Αριέχη, είναι αυτό, ότι το χρηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα και σωστά. Και αυτό δεν ξέρω γιατί δεν ασχολούνται αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν, γιατί είναι το μεγαλύτερο ζήτημα από όλα. Δηλαδή, αν είχαμε έτοιμο χρηματολόγιο, όλα τα άλλα είναι πολύ απλά. Το να ορίσεις μετά τι καλλιέργειες έχεις τα λοιπά, είναι μια πιο εύκολη διαδικασία. Όταν λοιπόν δεν έχεις τη βάση, δεν έχεις τα θεμέλια πάνω στα οποία θα πατήσεις, κάθε χρόνο θα δημιουργούνται προβλήματα τα οποία είναι άγιτα.
4: Ναι, ναι.
5: Τώρα το θέμα είναι αυτό που πρέπει να ενεργοποιήσει και τους φορείς των αγροτών, τι θα γίνει με τις πληρωμές του Οκτωβρίου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα οι πληρωμές του Οκτωβρίου. Δηλαδή, και να ας υποθέσουμε ότι θα υποβληθούν, πόσες δηλώσεις να υποβληθούν σε 5 μέρες. Να υποβληθούν άλλες, έχουν υποβληθεί 8.000 τώρα σε ένα μήνα. Άλλες 8, σαν λέω εγώ.
4: Άλλες 10 πείτε. Άλλες 20. Άλλες
5: 50. Άλλες 50, που δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ωραία.
5: Πώς λοιπόν, θα πληρωθούν οι παραγωγοί την προκαταβολή των 8.
4: Θα περιμένουμε.
5: Ναι, θα να απασχολήσει.
4: Τι ώρα είναι η συνάντηση αύριο? Τι ώρα είναι η συνάντηση αύριο?
5: Αύριο η συνάντηση νομίζω είναι στις 12.
4: 12. Πολύ ωραία.
5: Εκεί θα πάρουμε κάποιες αποφάσεις και θα ακούσουμε και τους συναδέλφους από όλη την Κρήτη. Έτσι.
4: Ναι,
5: θα δούμε.
4: Ναι.
5: Καλά, τα προβλήματα τα ξέρουμε γιατί συζητάμε και με τους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Είναι κοινά τα προβλήματα και περιμένουμε κάθε μέρα λύσεις.
4: Πολύ ωραία. Θα είμαστε σε αναμονή.
5: Αυτό όμως που πρέπει να τεθεί και να το θέσετε εσείς που τα θέτετε πολύ εύστοχα τα θέματα και στους εκπροσώπους μας.
4: Μα δεν τους βρίσκουμε. Μα δεν τους βρίσκουμε, κυρία Βουνάκη.
5: Τι θα γίνει με την πληρωμή, το κρίσιμο είναι. Εμείς περιγράφουμε εδώ τα προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Αλλά δεν είναι στο χέρι μας, όπως καταλαβαίνετε, όπως αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος. Τι θα γίνει με την πληρωμή του Οκτωβρίου, αυτό είναι το ερώτημα. Με την προκαταβολή που περιμένει ο κόσμος την προκαταβολή του Οκτωβρίου.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι το κρίσιμο.
4: Μάλιστα.
5: Σε αυτή τη φάση.
4: Είναι ένα μεγάλο θέμα.
5: Καλά, το φτιάξουμε. Κάποια στιγμή το σύστημα θα το φτιάξουμε. Δεν είναι ευθύνη ούτε του παραγωγού, ούτε κανός άλλου που αυτό ζήτημα αυτό. Πρέπει να το λύσουν αυτοί που έχουν την ευθύνη και την πολιτική απόφαση.
4: Μάλιστα.
5: Για το πώς θα πληρωθεί ο παραγωγός την προκαταβολή.
4: Μάλιστα.
5: Και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα.
4: Μάλιστα.
5: Πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή και να πληρωθούμε και να πληρωθούν κανονικά και τον Νοέμβριο μετά και το Δεκέμβριο ουσιαστικά όλα αυτά τα χρήματα που περιμένουν οι αγρότες μας.
4: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Μιλάμε
5: που δεν έχουμε
4: κάθε
5: φορά καλές ειδήσεις να πούμε στους παραγωγούς, αλλά τι να κάνουμε.
4: Μισό λεπτό. Μα εμείς,
5: δεν εξαρτάται από εμάς.
4: Μισό λεπτό. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε. βάζουμε το χέρι επί τον τύπο των ύλων. Όταν ο αγρότης μας παρακολουθεί

0: αν ο κτηνοτρόφος μας παρακολουθεί και ο άνθρωπος πηγαίνω έρχεται στο ΚΙΔ για να κάνει την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων.
1: Και όχι να κάνει τη δουλειά του που πρέπει στο χωράφι.
0: Ακριβώς. Ο άνθρωπος αυτός.
1: Να θυμίσουμε στους παραγωγούς. Εμείς αυτό το έχουμε επισημάνει εδώ και μήνες ότι το θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Είχαμε δηλαδή ενημερώσει ότι το σύστημα αυτό είναι δύσκολο, έχει κενά, πρέπει να γίνουν άλλες κινήσεις, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Θα παρακολουθούμε το θέμα.
1: Να ενημερώσουμε τους παραγωγούς, να ενημερώσουμε τους αγρότες μας. Και
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα. Μαθαίνω ότι χθες έγινε μία λαϊκή συνέλευση στο Μοχό για το θέμα του λατομείου που θέλουν να οριοθετήσουν σε κοινοτική περιοχή της πρώην κοινότητας Μοχού. Τεράστια συμμετοχή. Συμμετείχαν όχι μόνο Μοχιανοί, αλλά εκπρόσωποι όλων των κατοίκων από την παραλία, από την Λαγκάδα και δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Μάλιστα, έγινε ενημέρωση. Δημιουργήθηκε και μία επιτροπή, αγώνα, η οποία θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει. Μαθαίνω ότι στην επιτροπή αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Κώστας Λαγουδάκης, ο πρώην δήμαρχος Μαλίων, είναι ο πρόεδρος της επιτροπής κατά το λατομείο, να την ονομάσουμε έτσι, στην περιοχή, για να μας δώσει το κλίμα, να μας δώσει τι ακριβώς έγινε και πιο πολύ να μας πει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Κύριε Λαγουδάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, σε εσάς τους ακροατές σας. Πραγματικά η συγκέντρωση η οποία έγινε χτες το βράδυ στο Μοχό ήταν όχι μόνο εξεδήλωσε το αγωνιστικό της φρόνημα, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα αγκαλιαζόμενο από όλους τους φορείς της περιοχής, από τα Αγριανά, το λιμάνι Χερσονήσου, τη Χερσόνησο, τα Μάλια, το Μοχό, όλη τη Λαγκάδα, τις ποταμιές και όλους το Αυδού, των Γονιών και όλους τους πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ότι δεν θα δεχτούμε με κανένα τρόπο τη δημιουργία δανειοθαλάμου ή λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή αυτή, διότι όπως έχουμε αναλύσει αλλά και μπορούμε να πούμε αν υπάρχει περιθώριο χρονικό στην εκπομπή σας, σοβαροί λόγοι επιβάλλουν να μην γίνει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν.
2: Θέλω δεν να επισημάνω σε αυτό το σημείο, πέρα από τους περιβαλλοντικούς, τους τουριστικούς λόγους, τους κινδύνους πλημμυρών, ότι σε απόσταση λιγότερο των 500 μέτρων λειτουργεί ο ΧΙΤΑ του Χερσονήσου.
0: Ναι.
2: Όπου στο ΧΙΤΑ αυτό σήμερα εκτελείται ένα έργο της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, με το οποίο θα λειτουργήσει ως μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης και θα εξυπηρετεί τους Δήμους Χερσονήσου, Αγίου Νικολάου, Οροπεδίου, Λασιτίου, Βιάννου και Μηνώα Παιδιάδου.
0: Μάλιστα.
2: Με τις εκρήξεις λοιπόν και τις δονήσεις είναι βέβαιο ότι θα έχουμε ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στη χρήση του ΧΙΤΑ, με διαταράξεις στη στεγανώση του για τη διαφυγή ιδιαίτερα μολυσματικών ρήπων και επικίνδυνα φαινόμενα διατάραξη των σωληνώσεων του βιοαερίου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον υδροφόρο ορίζοντα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται προς την κοινότητα ποταμιών, προς το χωριό ποταμιών, που έδειξε μεγάλη γενναιότητα όταν χωροθετήθηκε ο χώρος υγειονομικής ταβής απορριμμάτων μετά από σκληρούς αγώνες και πιεστικές προσπάθειες, εξαπλώντας όλα τα περιθώρια του διαλόγου με την τοπική κοινωνία, κυρίως των ποταμιών, για να αποδεχτεί τη χωροθέτηση και να εναποτίθενται τα απορρίμματα τα οποία παράγουμε κυρίως από την τουριστική δραστηριότητα. Ήδη έχει ενημερωθεί ο ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, ούτως ώστε και ο ίδιος ο φορέας αυτός, ο οποίος σηκώνει ένα μεγάλο φορτίο όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων στους τρεις νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λαστείου, ναι, να λάβει τα μέτρα του, να παρέμβει ούτως ώστε να προστατεύσει όχι μόνο αυτή την δομή η οποία υπάρχει και λειτουργεί τώρα από το 2004 και έχει επεκταθεί και σε δύο κύτταρα ακόμα, αλλά και εκτελείται το έργο αυτό το οποίο με την λειτουργία του Δανειοθαλάμου εγκυμονεί.

0: τελειώνει η διαβούλευση του αύριο, θα παραστούμε ομόθυμα και βάζοντας λεωφορεία από όλες τις περιοχές κατά τον χρόνο που θα συνεδριάσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για να γνωμοδοτήσει επί της περιβαλλοντικής μελέτης, και βεβαίως επαγρυπτούμε ούτως ώστε να ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο και κάθε πολιτική πίεση. Νόμιμο μέσο εννοούμε και προς τις επιτροπές και προς το Υπουργείο, αλλά και όταν τυχόν εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να στραφούμε εναντίον της ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, ζητώντας όχι μόνο την ακύρωσή της, αλλά και την αναστολή εκτέλεσής της. Διότι τα υποπαραγωγή υλικά μπορούν να αντληθούν από τα υφιστάμενα λατομεία του νομού και να μην υπολογίσουμε το οικονομικό κόστος της μεταφοράς τους, αλλά να δούμε την αρχή της αναλογικότητας, ποιο θα είναι το ενδεχόμενο οικονομικό περαιτέρω κόστος του αναδόχου και η ζημιά που θα επέλθει στην περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Διότι σαφώς τις περιβαλλοντικές μελέτες εξετάζονται και το κόστος, το πόσο είναι να μεταφερθούν τελικά. Και βεβαίως να επισημάνουμε, όπως ενημέρωσε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι στο υποέγκριση που είναι αυτή τη στιγμή στα γραφεία του Υπουργείου,
1: ναι,
0: του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Χερσονήσου, δεν προβλέπονται η ίδρυση και η λειτουργία λατομείων. Συνεπώς έρχεται για άλλη μια φορά,
1: ναι,
0: αντιμέτωπο με την θεσμοθετημένη απόφαση και το κύρος της που έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντικά όλα αυτά που μου λέτε. Δεν ξέρουμε πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή της Περιφέρειας, διότι σε πρόσφατη...
0: Τοποθετείτε προς το τέλος του μηνός.
1: Σε πρόσφατη συνομιλία που είχαμε, μας είπε ο κύριος Νίκος Ξυλούρης ότι θέλει να μεταβεί ο ίδιος προσωπικά μαζί με μέλη της Επιτροπής, να δουν το χώρο, να έχουν προσωπική άποψη. Αλλά αυτό που θέλω να ρωτήσω, εγώ δεν ξέρω εάν το γνωρίζετε και αν μπορείτε να μου το απαντήσετε, η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Επιτροπής είναι γνωμοδοτική. Η αποκεντρωμένη, ναι, διοίκηση έχει ρόλο ή είναι θέμα Υπουργείου?
0: Όχι.
1: Τι?
0: Είναι θέμα Υπουργείου καταρχάς.
1: Είναι φοβερό όμως αυτό, είναι φοβερό.
0: Δεν διαβιβάζεται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, δεν διαβιβάζεται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντιθέτως στέλνεται απευθείας προς το Υπουργείο, λόγω της φύσεως του έργου,
1: ναι,
0: το οποίο χαρακτηρίζεται ως έργο Α, στην κατηγορία είναι έργα και δραστηριότητες στην κατηγορία Α του νόμου 4014 του 11, και ως εκ τούτου το μαχαίρι δηλαδή και το πεπόνι το έχει το Υπουργείο. Εμείς στέλνουμε ένα πολιτικό μήνυμα στο Υπουργείο,
1: ναι,
0: ότι θα είναι καταστροφικό για την περιοχή το να ληφθεί μια τέτοια απόφαση για τους λόγους που αναλύουμε,
1: ναι,
0: και ότι μπορεί, γιατί να μην φανεί ότι η αντίθεσή μας έρχεται σε αντίθεση και με το εκτελούμενο έργο, και ότι μπορεί να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των υποκατασκευή έργων από τα υφιστάμενα λατομεία του μοχού. Οι ζωφόροι είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Η Δαμάστα. Η θέση που από το Χαρασό που σήμερα αντλούνε. Συνεπώς, εμείς διαδηλώνουμε και δηλώνουμε την αντίθεσή μας και σαφώς επαγρυπνούμε και παρακολουθούμε ζωηρά τις εξελίξεις.
1: Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αυτό σημαίνει, αυτό δείχνει και την απόφαση εκεί της περιοχής να μην επιτρέψει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχω πάρει από την περιοχή της Σταλίδας, των Μαλίων, της Χερσονήσου, από ανθρώπους που έχουν επενδύσει στον τουρισμό, έχουν κάνει ξενοδοχειακές μονάδες και τα λοιπά, και μου λένε ότι αυτό θα είναι η καταστροφή για την περιοχή, με τις εκρήξεις που θα γίνονται, με τη σκόνη που θα φεύγει από το λατομείο και θα κατεβαίνει στην περιοχή που είναι οι επενδύσεις αυτές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τα προωθούν ή άσχετοι είναι ή δεν ξέρουν που ακριβώς είναι αυτός ο χώρος που θέλουν να οριοθετήσουν. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Τι άλλο να πούμε?

0: Για να... Ναι, κύριε Αργυράκη, να πούμε, να πούμε ότι και ο κύριος Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι και αυτός και συντασσόμαστε και εμείς θα γίνει αυτοψία στην περιοχή για να ειδωθούν ακριβώς οι καταστάσεις που περιγράφουμε.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως να εκφράσουμε για άλλη μια φορά το φόβο μας ότι με η χρονική διάρκεια που λέγεται ότι θα είναι γύρω στα 3 χρόνια μπορεί να παραταθεί και ενδεχόμενες ανάγκες του ΒΟΑΚ, αλλά και ποιος μας λέει ότι αύριο όταν θα έχει ξεκυλιαστεί το βουνό, διότι φανταστείτε ότι θα είναι σε βάθος παραπάνω από 80-100 μέτρα, δεν θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής αποδομημένων υλικών από τις υποδομές.
1: Ζούμε σε μια χώρα όπου είναι κανόνας το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Κύριε Λαγουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Θα είμαστε σε επαφή και να ξέρετε ότι η συχνότητα του Ράδιο Κρήτη είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να αναδείξετε αυτό το σημαντικό έγκλημα που πάει να γίνει στην περιοχή, στην κατεξοχήν τουριστική περιοχή της χώρας. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αργυράκη. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που το θεωρούμε σημαντικό. Γιατί πρέπει να είστε ενημερωμένοι, να δούμε τι γίνεται αυτή την περίοδο στο κέντρο του Ηρακλείου για αυτές τις διαγραμμίσεις που πολλοί από εσάς με ρωτάτε τι είναι και πώς θα εφαρμοστούν και τι ακριβώς είναι. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Τάσο Τσατσάκη, για να μας εξηγήσει αυτό το ευφυές σύστημα ελεγχόμενη στάθμευση, τι ακριβώς είναι και από πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του. Κύριε Τσατσάκη, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Για πείτε μας.
8: Λοιπόν, να πάρουμε λίγο το πράγμα με τη σειρά σας.
1: Παρακαλώ.
8: Στις 16, 17 και

0: Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα δράσης έξυπνης πόλης Δήμου Ηρακλείου, το οποίο εντάσσεται σε έργα της κοινωνίας της πληροφορίας στην ειδική υπηρεσία συνδυασμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή η πρόταση εγκρίθηκε το 2023 και εφαρμόστηκε. Προέβλεπε λοιπόν αυτή η πρόταση για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην πόλη και την εγκατάσταση ενός ευφυού συστήματος έξυπνης στάθμισης, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας,
1: ναι.
0: Και το οποίο σύστημα διαχειρίζεται 870 αισθητήρες στάθμισης,
1: ναι.
0: 5 πληροφορικές πινακίδες και εφαρμογές που θα έχει ο πολίτης και η δημοτική αστυνομία στο κινητό του τηλέφωνο.
1: Μισό λεπτό. 800,
0: ναι.
1: Πόσες θέσεις?
0: 870 αισθητήρες. Είναι,
1: ναι.
0: 800 αισθητήρες ελεγχόμενης στάθμευσης και 70 αισθητήρες αποτρεπτικής στάθμευσης. Αυτοί οι αισθητήρες έχουν εγκατασταθεί από παλιότερο πρόγραμμα σε θέσεις οι οποίες είναι θέσεις σαμαία, διαβάσεις πεζών και σημεία του οδικού δικτύου, τα οποία αν παρκάρει όχημα εμποδίζει την κυκλοφορία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε ένα-ένα.
0: Συνδέονται με αυτό το σύστημα.
1: Μάλιστα.
0: Συνδέονται με αυτό το σύστημα.
1: Ωραία.
0: Έρχεται η πληροφορία στη Δημοτική Αστυνομία, η οποία ανέβησε.
1: Ωραία. Πείτε μου τώρα. Οι 870 αισθητήρες θα τοποθετηθούν στα σημεία εκείνα που ήδη έχει ξεκινήσει η υπηρεσία του Δήμου να οριοθετεί με λευκή γραμμή τους χώρους στάθμευσης. Σωστά.
0: Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι?
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να σας δώσω και μια πληροφορία.
1: Παρακαλώ.
0: Τοποθετείται ο αισθητήρας και αμέσως μετά γίνεται διαγράμμιση. Ή γίνεται διαγράμμιση, τοποθετείται ο αισθητήρας. Αυτή τη στιγμή σε κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί 564 αισθητήρες.
1: Α, είμαστε σε καλό βαθμό.
0: Ναι, ναι, είναι 564 αισθητήρες περίπου τοποθετημένοι σε διάφορες περιοχές.
1: Δεν φαίνονται, δεν φαίνονται, γιατί είναι στην άσφαλτο, σωστά.
0: Είναι πάνω στην άσφαλτο και είναι το χρώμα τους τέτοιο που δεν διακρίνονται.
1: Δεν διακρίνονται.
0: Μαύρο χρώμα.
1: Ωραία. Και ναι. Μέχρι πότε υπολογίζετε ότι θα έχουν τοποθετηθεί?
0: Κοιτάξτε,
1: και οι υπόλοιποι 300 τόσοι, 6?
0: Ο στόχος είναι να έχουν τοποθετηθεί μέχρι το τέλος αυτού του μήνα για να υπάρξει ένα διάστημα δοκιμαστικής λειτουργίας των αισθητήρων
1: και
0: της εφαρμογής του συστήματος.
1: Αλλά...
0: και να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, βέβαια, μα γι' αυτό σας...
0: όπως είπαμε, είναι ελεγχόμενη στάθμευση που ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αποτρέψει την πρόσβαση στο κέντρο των πολιτών με τα ιδιωτικά οχήματά τους.
1: Ναι.
0: Και να πάμε προοπτικά σε μία μετάβαση με τα μέσα συγκοινωνία. Είναι ένα από τα μέτρα που...
1: Ποια μέσα συγκοινωνία? Δεν υπάρχουν μέσα συγκοινωνία.
0: Αυτό τώρα είναι...
1: Δεν υπάρχουν.
0: Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο είναι επόμενη συζήτηση. Είναι ένα από τα μέτρα.
1: Ναι, αλλά από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε όμως.
0: Ναι, ναι. Η ιδέα του προγράμματος όμως, εγώ σας λέω, ναι. Ποια είναι, κυρία Λιγάκη.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Ναι, ναι, πείτε μου κάτι άλλο. Ναι.
0: Ήταν η ιδέα του προγράμματος.
1: Πολύ ωραία. Εγώ συμφωνώ.
0: Αυτό τώρα προσθέτει σε μια λογική και πολιτική.
1: Ωραία.
0: Μείωση
1: πείτε
0: του πρακτικού αποτυπώματος.
1: Καλά, καλά. Αυτά τώρα είναι... Αφήστε τα. Δεν θέλω να πω. Ακούστε με λίγο τώρα.
0: Να σας ακούσω.
1: Αυτές μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν τοποθετηθεί και οι υπόλοιπες.
0: Υπολογίζουμε, ελπίζουμε. Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα είναι σε θέση ο Δήμος να θέσει σε λειτουργία το σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί με ποιο τρόπο? Δώστε μας μια εικόνα.
0: Υπό μια σημαντική προϋπόθεση.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Η σημαντική προϋπόθεση για τη λειτουργία του συστήματος είναι η δημιουργία μιας κανονιστικής απόφασης η οποία θα ορίσει ακριβώς κάποιες λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν, νομίζω, κατά μείζωνα λόγο, τους δημότες. Γιατί
1: ναι.
0: Το σύστημα είναι ένα σύνολο εξοπλισμού το οποίο τοποθετείται στην πόλη. Πώς επιγράφεται στη ζωή των δημοτών? Όταν ο δημότης καλείται να ανταποκριθεί στα απαιτήσεις του συστήματος, δηλαδή να πληρώσει.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό, το σύστημα αυτό δεν...
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Η κανονιστική λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, θα προβλέψει το τίμημα για κάθε θέση στάθμευσης, τις εξαιρέσεις από την υποβολή του τμήματος και τον αριθμό των ζωνών με τις αντίστοιχες τιμολογιακές πολιτικές που θα εφαρμοστούν.
1: Πολύ ωραία. Πώς θα λειτουργεί, επειδή το σύστημα αυτό το έχουμε δει και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, πηγαίνεις στο κέντρο μεγάλων πόλεων, πρωτευουσών κυρίως, και αφήνεις το αυτοκίνητό σου σε ένα χώρο που είναι πολύ κοντά στο κέντρο. Εκεί λοιπόν έχεις τη δυνατότητα να αφήσεις το αυτοκίνητό σου στο σημείο που λέει ο Δήμος, μπαίνεις σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει ορίσει ο Δήμος και λες ότι εγώ στάθμευσα το αυτοκίνητό μου ή τα KM3052, μπαίνεις και πληρώνεις με την πιστωτική σου κάρτα το ποσό που έχει ορίσει ο Δήμος και μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου για 1-2 ώρες ανάλογα με το, πώς το λένε,
0: αυτό είναι, κύριε,
1: μισό λεπτό.
0: Ακριβώς.
1: Εάν τώρα εσύ πας και παρκάρεις το αυτοκίνητό σου και δεν μπεις στην πλατφόρμα να πληρώσεις το ποσό που πρέπει, αμέσως ενημερώνεται η Δημοτική Αστυνομία, γιατί έχει συνδεθεί με Wi-Fi, παρεμβαίνει η Δημοτική Αστυνομία, έρχεται στο συγκεκριμένο σημείο γιατί υπάρχει η ειδοποίηση και κόβει κλίση. Σωστά?
0: Σωστό, ακριβώς. Λοιπόν,
1: αντιλαμβάνεστε, μία παρένθεση εδώ, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει με τους κατοίκους της Μεσαράς, των ορεινών όγκων, της ενδοχώρας, που δεν ξέρουν το σύστημα αυτό και δεν είναι υποχρεωμένοι, που θα έρχονται στο Ηράκλειο να σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Πείτε μου.
0: Ακούστε όμως. Στη σκέψη για την εφαρμογή του συστήματος, που είναι σχεδόν όπως το ακριβώς το περιγράψατε, προβλέπεται και η σύμβαση με επιχειρήσεις γειτονικές των χώρων στάθμευσης, οι οποίες θα μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή του κινητού, που περιγράψατε πριν.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό μέσα στην κανονιστική θα υπάρχει πρόβλεψη για ένα χρόνο δωρεάν στάθμευσης. Δηλαδή,
1: μάλιστα,
0: πόσο χρόνο θεωρούμε ότι χρειάζεται μέχρι ο πολίτης να μπει στην εφαρμογή του κινητού, να πληρώσει ή να μεταβεί στο πλησιέστερο.
1: Έχετε σκεφτεί πόσο θα είναι το τίμημα? Θα είναι ανά ώρα, θα είναι αναδίωρο, πώς
0: θα είναι? Ανά ώρα λογικά θα είναι, αλλά δεν έχει γίνει, δεν έχει προχωρήσει καμία.
1: Μου γράφει εδώ ακροατής ότι στο Βόλο, ο Μπέος, υπάρχει αυτό το σύστημα με χρέωση 1 ευρώ την ώρα. Όταν τα καταστήματα είναι κλειστά ή σε αργίες, η στάθμευση είναι δωρεάν. Το ξέρετε αυτό?
0: Ναι.
1: Το ξέρετε.
0: Έχουμε διάφορα παραδείγματα και από τον Βόλο και από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες πόλεις που έχει εφαρμοστεί και από την Αθήνα, και θα βρούμε αυτό το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε στο Ηράκλειο, λαμβάνοντας υπόψη μας όλες αυτές τις πρόνοιες και επιπλέον το γεγονός που θα αφορά κατοίκους της περιοχής που έχουν τοποθετηθεί οι αισθητήρες στάθμευσης και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
1: Πολύ ωραία.
0: Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της κανονιστικής, η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση.
1: Λύστε μου μία απορία που τη θέτουν εδώ οι ακροατές που παρακολουθούν τη συζήτησή μας. Λέει, με ποια λογική ο Δήμος κάνει διαγραμμίσεις στο κέντρο της πόλης με μπλε χρώμα, που είναι για τους μόνιμους κατοίκους και είναι δωρεάν, και οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους δωρεάν, ενώ οι υπόλοιπες διαγραμμίσεις είναι λευκές για τους δημότες πάλι, που θα κατέβουν πλησίον του κέντρου του Ηρακλείου και θα πρέπει να πληρώνουν. Γιατί
0: είναι
1: δύο μέτρα και δύο σταθμά?
0: Είναι δύο διαφορετικές αποφάσεις. Η πρώτη απόφαση προέκυψε πριν από αρκετά χρόνια και αφορούσε την εξυπηρέτηση των κατοίκων του κέντρου, και αν θυμούμε καλά ήταν μια απόφαση η οποία ουσιαστικά έπρεπε να υλοποιηθεί στη διάρκεια της Ολυμπιάδας ή αμέσως μετά, το 2004, δηλαδή αμέσως μετά. Και η δεύτερη απόφαση είναι αυτή η οποία προκύπτει από την εφαρμογή αυτού του προγράμματος στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος. Σας είπα όμως και πριν ότι σε ό,τι αφορά κατοίκους περιοχών που τοποθετείται το FES σύστημα έξυπνης στάθμευσης, θα υπάρξει πρόνοια. Δηλαδή, εξετάζουμε το ενδεχόμενο οι κάτοικοι που θα παρκάρουν πάνω από αισθητήρα να μην πληρώνουν. Έτσι, όπως επίσης αντικείμενο.
1: Όταν λέτε οι κάτοικοι, ποιοι κάτοικοι? Μισό λεπτό.
0: Οι κάτοικοι της περιοχής. Για παράδειγμα, στη Χαριλάου Τρικούπη, κάποιος ο οποίος κάθεται σε παρακείμενο στενό, ναι, με μια επιστολή στην δημοτική αστυνομία ή σε ανάλογη υπηρεσία του Δήμου, ναι, θα δηλώσει τον αριθμό του αυτοκινήτου. Του λέω τώρα, τι σκέφτομαι έτσι, αλλά θα υπάρξει πρόνοια γι' αυτό, και αυτό το αυτοκίνητο, ναι, όταν θα

0: κάνει σε θέση ελεγχόμενη, δεν θα πληρώνει. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο.
1: Ωραία. Πείτε μου κάτι τώρα. Πείτε μου κάτι άλλο. Μήπως πριν ξεκινήσουμε την εφαρμογή αυτού του συστήματος, να δούμε τι επιλογές έχει ο Αργυράκης ο Μανώλης που μένει στο Καρακοβούνι, ο Αργυράκης ο Μανώλης που μένει, ξέρω εγώ πού άλλο να πω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Να μπορεί να πάρει το λεωφορείο και να κατέβει στο κέντρο της πόλης. Γιατί, ακούστε λίγο. Ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε πρώτιστο να είναι η αναζήτηση χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Από τη στιγμή που δεν έχει βρει λύσεις, το να προσπαθεί με διάφορους τρόπους να αποκλείει από το κέντρο τους ανθρώπους εκείνους που είναι υποχρεωμένοι είτε να κινηθούν προς το δικαστικό μέγαρο που στο κέντρο της πόλης είναι, είτε να κινηθούν προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας που στο κέντρο της πόλης είναι, είτε να κινηθούν προς τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου που και αυτές στο κέντρο είναι, νομίζω ότι είναι εξωφρενικό. Τι λέτε εσείς? Δηλαδή μου έλεγε χθες ένας ακροατής, μου λέει, μα πείτε μου κύριε Αργυράκη, ποιος σκέφτηκε τη Διεύθυνση Γεωργίας να την πάει στην Πλαστήρας και να λειτουργεί εκεί και ένα ΚΕΠ? Πώς θα προσεγγίσουν οι άνθρωποι τις δύο υπηρεσίες? Γιατί δεν τις πάνε μακριά από το κέντρο της πόλης?
0: Καλά, αυτά πραγματικά είναι ένα ζήτημα ενός ευρύτερου σχεδιασμού που στο κέντρο της θα πρέπει να έχει την εξυπηρέτηση του πολίτη, όχι μόνο αυτού που προσεγγίζει την πόλη από περιοχές μακριά, αλλά και του πολίτη που αδυνατεί να περπατήσει έστω και λίγα μέτρα για να έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες που περιγράψετε. Να σας πω όμως, γιατί νομίζω το ξέρετε ήδη από τότε που προέκυψε το ζήτημα με την θέση στάθμευσης περιμετρικά των τυχών και στην τάφρα των τυχών, ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι σε αναζήτηση χώρων στάθμευσης των δημοτών κοντά στο κέντρο της πόλης, και νομίζω ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα έχουμε αποτέλεσμα σε αυτή την αναζήτηση.
1: Για να δούμε. Αν το αναμένουμε. Δηλαδή, εντάξει, να βρούμε χώρο να κάνουμε το γήπεδο του Όφη, αλλά να βρούμε και ένα χώρο να πάμε να παρκάρουμε το αυτοκίνητο οι δημότες για να μπορούν να πάνε στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Νομίζω ότι πλέον έχει γίνει ανάλογα, και βέβαια αυτό έχει ένα βαθμό επιτυχίας.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι είναι μέσα στις στοχεύσεις αυτής της Δημοτικής Αρχής να εξυπηρετήσει κατά το δυνατόν τους πολίτες, μειώνοντας δραστικά την χρήση των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς και τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, ή αν θέλετε τη δυνατότητα πρόσβασης προς τις υπηρεσίες και το κέντρο μέσω ενός δικτύου πεζοδρόμων ή άλλου τρόπου προσέγγισης.
1: Ναι, μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Και εντάξει, πάρα πολύ κύριε Αργυράκη, θέλω να είστε σίγουρος ότι μόλις έχουμε την κανονιστική θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες που φαντάζομαι ότι είναι προβληματισμοί των πολιτών και είναι δικαιολογημένοι προβληματισμοί, γιατί κανείς δεν θέλει να απομισά από τον πολίτη, θέλει να τον εξυπηρετεί.
1: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα μια μέρα να έχουμε το χρόνο να μας δώσετε και μια εικόνα τι γίνεται με τα οικονομικά του Δήμου, πώς πάει το ταμείο του.
0: Αν το αφήσετε λίγο αυτό το διάστημα, το οποίο είναι αρκετά πιεστικό με βάση τις επιταγές του νέου κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη διάθεσή σας. Διότι έχουμε σφιχτά χρονικά περιθώρια.
1: Ωραία.
0: Για υποβολή κάποιων οικονομικών στοιχείων.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κεντρική διοίκηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσύ, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130 24

0: 7.77. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
1: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
8: Λοιπόν, πάμε πάρα πολλά τα θέματα που υπάρχουν, που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αυτό το θέμα με τη στάθμευση στο Ηράκλειο θα δημιουργήσει πολλές αναταράξεις. Όταν, για παράδειγμα, έχουν οριστεί θέσεις, πώς το είπαμε αυτό, το FES, σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, και στην Εθνικής Αντιστάσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα γίνεται πολύ σοβαρό. Όταν είχαμε στο Ηράκλειο 870 θέσεις που μπορούσε ο πολίτης να αφήσει το αυτοκίνητό του και να εξυπηρετηθεί, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει τώρα. Ότι δηλαδή ο Δήμος, σε μια προσπάθεια, δεν ξέρω αν είναι οικονομικό το μέτρο, δεν ξέρω. Αν ήταν για να εξυπηρετήσει τους πολίτες, δεν θα ξεκινούσε από εκεί, θα ξεκινούσε από την επανεξέταση των δρομολογίων του αστικού χτέλ, ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορεί ένας πολίτης να μην μπορεί να μετακινηθεί και να πάει στο κέντρο του Ηρακλείου με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορεί ένας πολίτης, το πιο φοβερό που διαπιστώσαμε πρόσφατα μετά από δικές σας υποδείξεις, ένας πολίτης που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, που είναι σε οποιοδήποτε σημείο του Ηρακλείου, δεν μπορεί να πάει στο αστυνομικό μέγαρο με αστική συγκοινωνία. Δεν μπορεί, δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία. Δεν υπάρχει. Και ζητήσαμε την παρέμβαση του αρμόδιου

0: του Αντιδημάρχου, του κυρίου Δημήτρη Σπυριδάκη, να διερευνήσει, να βρει εκεί ένα χώρο δημοτικό, για να γίνει ένας χώρος να μπορεί το λεωφορείο, το αστικό, να πηγαίνει, να κόβει στροφή και να εξυπηρετεί τους δημότες. Συγγνώμη, ζούμε σε μία πόλη που αυτά τα μέγαρα, αυτά τα διοικητήρια γίνονται χωρίς καμία άλλη μελέτη. Δηλαδή, γίνεται μελέτη για να δούμε πώς θα γίνει η διαρρύθμιση του κτηρίου, πόσοι όροφοι θα είναι κτλ. Αυτό που δεν απασχολεί κανένα σε αυτή την πόλη είναι πώς θα συνδεθεί αυτή η υποδομή με την υπόλοιπη, που δεν ενδιαφέρει κανένα. Όπως επίσης δεν ενδιαφέρει κανένα, και το λέμε αυτό στην Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου που δίνει αφιδώς άδειες, δεν ενδιαφέρει κανένα εκεί που δίνουν την άδεια για να λειτουργήσουν διάφορα καταστήματα από καφέ μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, ποιος είναι ο χώρος στάθμευσης που έχουν για τους πελάτες. Έχουν χώρο στάθμευσης? Όχι. Άρα λοιπόν πώς δίνουν άδεια? Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται στο Ηράκλειο. Είμαστε υποκριτές, διότι δεν βλέπουμε το πρόβλημα κατάματα. Δηλαδή πας σε ένα κεντρικό δρόμο, δεν θέλω να φωτογραφίσω, πας σε ένα κεντρικό δρόμο και δίνεις την άδεια για να λειτουργήσει καφέ και προσπαθείς μετά να περάσεις κεντρικό δρόμο, προσέξτε, κεντρικότατο δρόμο, και προσπαθείς μετά να περάσει από εκεί το αστικό λεωφορείο. Δεν μπορεί, γιατί σταματάνε τα αυτοκίνητα που θέλουν να πάρουν καφέ και σου λένε, μα γιατί φωνάει, έναν καφέ θα πάρω και αφήγω. Παρκάρει λοιπόν δεξιά, κλείνει το δρόμο, δεν μπορεί να περάσει ούτε άλλο αυτοκίνητο, μία γραμμή υπάρχει. Ενώ είναι διπλή και τριπλή, πώς το λένε, λωρίδα κίνησης, κλείνουν οι δύο και μείνει μία. Αυτά δεν τα βλέπει ο Δήμος? Τα βλέπει. Τι κάνει? Τίποτα. Γιατί τα τσιμίτσι κότσι, το έχουμε πει. Δηλαδή πάει εκεί ο δικός μας ο παράγοντας που θέλει να εξυπηρετήσει τον δικό του παράγοντα, να του δώσει άδεια για να λειτουργήσει το καφέ. Είναι δυνατόν να μην του δώσει άδεια? Έτσι είναι, αλλά έτσι δεν κάνουμε πόλη. Κάνουμε κολλητιλίκια. Μπορούμε να λειτουργήσουμε με σοβαρότητα? Δηλαδή, τι στο καλό έχουμε πάθει? Μπορούμε να λειτουργήσουμε με βάση το συμφέρον της πόλης, το συμφέρον του πολίτη? Τι στο καλό γίνεται στο Ηράκλειο? Κλείνω την παρένθεση και θέλω, αν συμφωνείτε κι εσείς, να πάμε να ρωτήσουμε εάν έχει πιάσει τόπο αυτή η πρωτοβουλία που γίνεται για να μειώσουμε, λέει, τις τιμές. Έτσι δεν είπε η κυβέρνηση? Κάνουμε, λέει, προσπάθεια να μειώσουμε τις τιμές. Ήτανε οι τιμές στα προϊόντα σούπερ μάρκετς. Είχαν πει ότι μέσα στα προϊόντα αυτά είναι και το μοσχάρι, είναι και άλλα προϊόντα. Να δούμε. Έχουμε μείωση στην τιμή του μοσχαριού που είχε φτάσει πολύ ψηλά το μοσχάρι. Καταφέρανε να το ρίξουνε ή ισχύει μόνο για τα σούπερ μάρκετ? Η μείωση αυτή υπάρχει και στα κρεοπολία? Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα? Μπορεί να μειωθεί η τιμή του μοσχαριού? Και ποιος θα μας απαντήσει σε αυτό? Μόνο ο πρόεδρος των κρεοπολών, ο κύριος Δευτέρης Ντουράκης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Ντουράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεράκη.
0: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας για να μας λύσετε αυτές τις απορίες. Γιατί είναι λογικό, έτσι δεν είναι, να απασχολεί τον κόσμο όταν το καλάθι της νοικοκυράς, που λέγαμε κάποτε, όταν το καλάθι θέλει πολύ χρήμα για να γεμίσει, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Και η απορία μας είναι αν έχει πιάσει τόπο αυτή η προσπάθεια. Τι λέτε εσείς?
1: Από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ακρίβεια, δεδομένου ότι τον κόσμο δεν το φτάνει ο μισθός του, ένα είτε τα μέσα, αρχίζει και τελειώνει και υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Η αύξηση του μοσχάρι ήταν εισαγόμενη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν
0: όταν τώρα... Λέτε, μισό λεπτό. Όταν λέτε εισαγόμενη, θέλω να το καταλάβω αυτό όμως.
1: Το έχουμε ξαναπεί, να το ξαναπούμε, να το καταλάβουμε.
0: Ναι, βέβαια. Για τους πολίτες το κάνουμε.
1: Βέβαια, εννοείται. Η Ελλάδα δεν μας καλύπτει τα μοσχάρια που έχουμε. Εμείς έχουμε πολύ λίγη ποσότητα. ας έχουμε

0: 25 με 30% το άλλο, 70 ή δεν ξέρω πόσο είναι, 100% έρχεται απ' έξω, είναι εισαγόμενο από την Ευρώπη και από άλλες χώρες. Οπότε από εκεί προμηθευόμαστε στη μεγάλη ποσότητα, αυτοί κάνουν κουμάντωση στη μέσα, αυτή είναι η μεγάλη παραγωγή.
1: Σωστό.
0: Αυτοί βάλαν την αύξηση τότε που ανέβαινε τρελά, εκεί αρχίζει τώρα και η μείωση.
1: Δεν μου λέτε πόσο είχε φτάσει, πόσο είχε φτάσει η τιμή του μοσχαριού?
0: Κοιτάξτε, ευτυχώς ενώ εμείς πέρσι τέτοιο καιρό, αν θυμάστε, λέγαμε ότι θα πάει στα 20 ευρώ το μοσχάρι, τουλάχιστον εδώ στο νησί μας δεν πήγε. Μπορεί να πήγε στην Αθήνα ή σε μεγάλες άλλες πόλεις, το νησί μας δεν πήγε.
1: Πόσο πήγε?
0: Έπεσε 18 και κάτι. 18 και κάτι.
1: Το ενώ κάτι, τώρα, πούμε, το κάτι, μοσχάρι,
0: 18,5. Τώρα πραγματικά έχει έρθει μία μείωση από το εξωτερικό, αλλά είναι πολύ ελάχιστη τα ποιοτικά μοσχάρια. Ξέρετε, το εξωτερικό κάνει ποιοτική κατάταξη. Δηλαδή, ένα φάζιο, ό,τι είναι αυτό, είναι πρώτη κατηγορία, δεύτερη, τρίτη.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά...
0: είναι όλα μια στιγμή. Δεν λέμε ότι το μοσχάρι το αγοράζει στον τρικό τόσο. Είναι τρεις ή και τέσσερις τιμές. Τα ποιοτικά τα έχουν ρίξει, αλλά ελάχιστα. Μπορεί 10 ή και 20 και 30 σέντ. Το οποίο όμως, επειδή έχουν ανέβει το καύσιμο, η ενέργεια κτλ., περίπου ισοφαρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Περίπου ισοφαρίζει. Παρ' όλα αυτά, στα κρεμπολία του νομού μας,
1: ναι,
0: θα το βρείτε και πιο φθηνά. Δηλαδή, θα βρείτε ήδη μοσχάρι. Όταν λέμε μοσχάρι, εννοούμε αυτό το χωρίς κόκαλο.
1: Γιατί ναι,
0: το
1: μοσχάρι, ναι,
0: έχουμε πολλών ειδών τιμές.
1: Σωστό, σωστό.
0: Από 16,5 μέχρι 17,90, κάπως έτσι θα βρείτε, ναι, τώρα, ανάλογα την πολιτική.
1: Δηλαδή, η τιμή που. Μισό λεπτό, η τιμή. Η τιμή είναι, μπορώ να το πω, έχει μειωθεί κατ' ελάχιστο.
0: Ναι, ελάχιστο. Έχει
1: ελάχιστο.
0: Γιατί δεν έχει μειωθεί και η χοντρική πολύ. Έχει μειωθεί ελάχιστα.
1: Ναι.
0: Με τάση βέβαια πτωτική.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ. Ναι. Για αυτά που ακούγονται από την Ευρώπη, η τάση είναι ότι θα, στις επόμενες εβδομάδες θα δούμε, ναι, και άλλη μείωση.
1: Μάλιστα.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Γιατί, ναι, και εμείς εδώ πέρα, εμείς είμαστε αυτοί που ερχόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τους πελάτες μας, τους φίλους μας. Και όταν βλέπουμε να δυσανασχετούν, εμείς δεν μας αφήνει έτσι ανέντυχη. Μας αγγίζει σε εμάς αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Ευελπιστούμε που λέτε ότι θα πέσει κι άλλο.
1: Καλά, βέβαια. Το μοσχάρι είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, έχει πολλές εξειδικεύσεις. Δηλαδή, έχει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί, ναι, να, ναι, πληρώσεις, ναι, το μοσχάρι πανάκριβο. Πανάκριβο. Όταν λέμε πανάκριβο.
0: Αυτά είναι premium κοπές από άλλες ράτες μοσχαριών που δεν είναι καθημερινότητα.
1: Δηλαδή.
0: 50 ευρώ, στα 200 ευρώ θα πάμε, στα 250 μπορεί να πάμε, αλλά εντάξει, αυτό δεν αφορά τώρα τον πολύ κόσμο. Είναι...
1: Όχι, όχι, το λέμε αυτό για να δείξουμε την ιδιαιτερότητα της αγοράς. Γι' αυτό το λέω, κύριε Δουράκη.
0: Ναι, ναι,
1: για να,
0: ναι,
1: δείξουμε την ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, όταν χρειαστεί να πληρώσεις για το μοσχάρι, που είναι ειδικό μοσχάρι, που είναι ειδική κοπής, έχει γίνει... Είναι σιτεμένο το κρέας, σιτεμένο το κρέας.
0: Έτσι.
1: Το πιο ακριβό πόσο είναι, κύριε Ντουράκη, το κιλό, το πιο ακριβό?
0: Αυτή τη στιγμή είναι το ιαπωνέζικο το πιο ακριβό.
1: Που
0: το
1: πάει...
0: Το οποίο θα το βρείτε στα 220 ευρώ περίπου μια κοπή που ριμπάει.
1: Εμείς μόνο τέτοια τρώμε, μόνο τέτοια.
0: Όχι, μην το λέτε, διότι και εσείς μπορεί αύριο σε μια επέτειο, σε μια σημαντική γιορτή,
1: ναι,
0: κάπου, ρε παιδί, ναι, που είναι μια ιδιαίτερη μέρα, να πάρω, πάρετε δύο μπριζολίτες, δεν χαλάς τον κόσμο τώρα, μια φορά στο,
1: ναι,
0: να το απολαύσεις.
1: Δεν μου λέτε,
0: μπορεί.
1: Μισό λεπτό. Αλλά, α, όχι, άλλο θέλω. Θέλω να ρωτήσω τώρα έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Δεν είναι, καταλαβαίνω ότι η πρώτη ύλη είναι σημαντικό πράγμα. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Ωραία.
1: Δεν αρκεί μόνο αυτό. Δηλαδή δεν αρκεί να πάει να δώσει 250 ευρώ να πάει να πάρεις ένα κιλό μοσχάρι για να το ψήσεις. Το ψήσιμο
0: δεν
1: παίζει...
0: Δεν θα πάρεις ένα κιλό εκεί, πάρω και παίρνει 200 γραμμάρια.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να πω. Πρέπει να ξέρεις να το ψήσεις, πρέπει να ξέρεις να το διαχειριστείς για να απολαύσεις, πώς να το πω, όλες τις γεύσεις που μπορεί να δώσει το κρέας. Διότι... Έχω δίκιο.
0: Ειδικά οι μικρές ηλικίες έχουν αρχίσει και διαβάζουν πάνω σε αυτά. Είναι περίπου σερ.
1: Μάλιστα.
0: Αν δείτε τώρα μικρές ηλικίες, αγόρια και κορίτσια,
1: ναι,
0: ψάχνουν, το διαβάζουν, είναι τα

0: ίντερνετ τώρα είναι η...
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, αυτοί που έχουν αποκτήσει τόσες, λες είναι τέτοια οι ίδιοι.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε, φέρνουμε στο Ηράκλειο τέτοια κρέατα. Στα κρεοπολία είναι, όχι.
0: Εντάξει,
1: είναι όχι, άλλο θέλω να πω. Είναι εξειδικευμένα τα σημεία πώλησης.
0: Εξειδικευμένα θα έλεγα είναι.
1: Ναι.
0: Περισσότερο θα τα συναντήσετε στην εστίαση.
1: Ναι.
0: Το οποίο είπαμε ότι ο άλλος μια στις τόσες θα πάει να το απολαύσει και αυτή γίνεται και καθημερινό του, είτε εκεί γίνονται τραπέζια εμπορικά, επαγγελματικά, ούτω καθεξής.
1: Ωραία.
0: Το σημαντικό είναι ότι τα άλλα κρέατα της καθημερινότητας, όπως είναι το κοτόπουλο, όπως είναι τα χοιρινά, οι μπριζόλες, όλα
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι, ναι,
0: έχουν κρατήσει σταθερές τιμές, όπως ήταν πέρσι, όπως ήταν και πρόσφατα,
1: ναι,
0: το ίδιο ακριβώς είναι και τώρα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια να είστε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Προλαβαίνουμε να κλείσουμε με μαζονάκι, παρακαλώ.

και με τη φωνή του αείμνηστου πλέον Μαζονάκη, που προκύπτουν πολλά και σημαντικά ερωτήματα για την κλινική που έπαθε ανακοπή ο Μαζονάκης. Θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες, που ανοίγει ένας φάκελος μεγάλος, τεράστιος, για το πώς επιτρέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, η Πολιτεία, να λειτουργούν αυτά τα κέντρα. Μια μεγάλη συζήτηση, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης, με τις σταυροπηγιακές μονές να βρίσκονται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβληματισμός υπάρχει στους κόλπους της τοπικής ιεραρχίας για την έκταση των παρεμβάσεων του Πατριαρχείου, αλλά και για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την εκλογή Μητροπολιτών και τη διοίκηση των σταυροπηγιακών μονών. Την αντίθεση

0: Του στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εντός του Δήμου Ηρακλείου επανέλαβε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλογερινός. Η κυβέρνηση επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας δομής στο βόρειο τμήμα του νομού, ενώ υπάρχει χρονικό περιθώριο 10 έως 15 ημερών για να προταθεί διαφορετικός χώρος. Την αναζήτηση εναλλακτικής λύσης αναμένεται να συντονίσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης σε συνεργασία με τους Δημάρχους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Με κινητοποιήσεις αντιδρούν οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων στο Ηράκλειο, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Περίπου 50 λεωφορεία συγκεντρώθηκαν το πρωί στο Παγκρίτιο Στάδιο και στη συνέχεια ξεκίνησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Προορισμός είναι το αεροδρόμιο Ηράκλειο, που τα λεωφορεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Οργανώνουν την αντίδρασή τους οι κάτοικοι και οι φορείς του Μοχού απέναντι στο σχεδιασμό για τη δημιουργία λατομείου στους Φουσκές. Χθες συγκροτήθηκε επταμελής Επιτροπή Αγώνα, η οποία αναλαμβάνει να καταγράψει τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας και να τις μεταφέρει μέσω υπομνήματος στην Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υποδομών. Την έναρξη κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες της Ιεράπετρας μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου. Τα βασικά ζητήματα που θέτουν είναι οι καθυστερήσεις στο έργο του φράγματος Μπραμιανών, οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, οι εργάτες γης και το μεταφορικό ισοδύναμο. Άμεσες παρεμβάσεις για την κυκλοφοριακή κατάσταση στο ΒΟΑΚ ζητάει η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου. Οι εργασίες προκαλούν καθημερινά μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις. Η Ένωση ζητά καλύτερο σχεδιασμό στη διαχείριση της κυκλοφορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή σύνδεση των τουριστικών περιοχών με το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν την ιατρική πράξη που είχε προηγηθεί, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε, αλλά και τα γεγονότα μετά την ξαφνική επιδείνωση της κατάστασής του. Απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στη Μία.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
4: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλό μεσημέρι σε όλους. 7 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ραδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σημειαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου Μίνας Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι 5η και 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Τσουκουτσούκου πάει και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Ένας μήνας ο οποίος σημαδεύτηκε από διάφορα γεγονότα και μέσα σε αυτά η είδηση που κάνει από χθες το γύρο του διαδικτύου και αφορά στον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε σε ηλικία 54 ετών, μια φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, και τα τραγούδια του θα μείνουν και θα ακούγονται για πολλά χρόνια ακόμα. 33 ολόκληρα χρόνια στο χώρο. Από πολύ μικρός ξεκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος είτε τον αγαπούσατε είτε όχι, είτε ακούγατε τη μουσική του είτε όχι, σίγουρα σε αυτό που θα συμφωνήσουμε είναι ότι ήταν αυθεντικός για πολλούς, ήταν και προκλητικός. Ήταν αντισυμβατικός, έζησε όπως ήθελε και έφυγε νωρίς. Είχε και αυτή τη μοναδική δημιουργική τρέλα. Το σίγουρο είναι ότι δεν περνούσε απαρατήρητος. Έτσι, ή τον λάτρευες ή τον μισούσες. Τον τελευταίο χρόνο απασχόλησε την επικαιρότητα με αυτά τα οικογενειακά θέματα που είχε με την αδελφή του, κάποια περιουσιακά τέλος πάντων θέματα και όχι μόνο, εγκλισμός του στο ψυχιατρίο. Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη. Αυτό το ιατρείο, το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης υπέστη ανακοπή, αυτά λένε οι πληροφορίες. Ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνυψης, οι οποίες συνεχίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και αργότερα από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Ελπής, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επανέλθει στο μικροσκόπιο των αρχών. Τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτή η πλασμαφαίρεση, αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει σε έλεγχο. Αυτή η θεραπεία είναι μια θεραπεία αναζωογόνησης, η οποία, όπως διαβάζουμε τώρα και εμείς θα μαθαίνουμε μηνά, δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο, πρέπει να γίνει σε ένα νοσοκομείο, από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο κτλ. Όλα αυτά τώρα είναι αντικείμενο αστυνομικής έρευνας και ενδεχομένως της δικαιοσύνης αργότερα. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από κοντά μας, έφυγε νωρίς, και το ευχόμαστε καλό ταξίδι.

Λοιπόν, στα θέματα της επικαιρότητας, να πούμε ότι αυτή την ώρα τελείται στον πύργο η κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια. Είναι ο ένας εκ των δύο πιλότων που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όταν συνετρίβει το μαχητικό Phantom. Σήμερα θα γίνει και η κηδεία του άλλου πιλότου, του Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος θα κηδευτεί στον Κατσικά Ιωαννίνων. Είναι αυτή η είδηση που μας είχε συγκλονίσει πριν από μερικές ημέρες και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα. Για να μάθουμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη συντριβή του αεροσκάφους και τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων. Λοιπόν, στα πολιτικά, μηνά τι έχουμε. Έχουμε Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι χθες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, προέκυψε και η είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ωστόσο, είπε αρκετά ο κύριος Τσίπρας: αριστερό σχέδιο δεν είναι να διαχειρίζεσαι καλύτερα τη φτώχεια, είναι να παράγεις πλούτο. Ωραία τάκα είναι αυτή. Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, είπε. Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα αλλά για τη χώρα, και τόνισε ότι εξαιτίας της κατάστασης της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του δεν μπορούσε να κυβερνήσει με λυμμένα χέρια λόγω της Τρόικας, των περιορισμών κτλ. Για τις υποκλοπές ο Αλέξης Τσίπρας είπε: εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον ανιψιό του Πρωθυπουργού που έφαγε τη σφαίρα για να γλιτώσει το αφεντικό. Και ευχήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός καλά ξεμπερδέματα στο αφεντικό. Έκανε λόγο για υπουργούς που προκαλούν γέλιο ακόμα και σε πρωτοετής, συνέδεσε την κριτική τους με τις απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους και στυλίτευσε τα υπέρογκα χρέη της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αν προχωρούσαν, είπε, στον εμβολιασμό των ζώων, αυτό που είναι το αίτημα των κτηνοτρόφων όλης της χώρας, θα ήταν υποχρεωμένοι να καταγράψουν το ζωικό κεφάλαιο και εκεί θα βλέπαμε ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ ζει και βασιλεύει. Τώρα, για το οικονομικό πρόγραμμα, μας το είχε πει και στην ομιλία του, για αυτό το πρόγραμμα των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και βγαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Μηνά και πόσο κοστολογεί, λες, το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε 7,5 δις. Το Υπουργείο λέει ότι τα μέτρα αυτά που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας έχουν ένα κόστος της τάξης των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές είναι αυτό εκτιμούν οι πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης που κοστολόγησαν αναλυτικά το πακέτο μέτρων που εξήγηλε χθες από τη ΔΕΘ ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι κάπου που δεν είναι κοντά καθόλου, δηλαδή είναι το ένα, 7,5 με 40, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τώρα, ο Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, έφτασε στο σημείο ο κ. Φλωρίδης να πει ότι θα γίνει ντου από απέναντι σε περίπτωση ακυβερνησίας. Ξέρεις, σημαίνει από απέναντι τους Τούρκους, εννοεί ο κ. Φλωρίδης, αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές και στο ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας, υποστήριξε ότι το κρίσιμο δίλημα θα είναι αν η Ελλάδα θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί σε μια περίοδο που, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από εθνική διακινδύνευση. Και πρόσθεσε ότι αν μείνει ακυβέρνητη χώρα, να μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει ντου από απέναντι. Επικαλέστηκε μάλιστα ο κύριος Φλωρίδης τα γεγονότα στον Εύρο το 2020, αλλά και την κρίση των ημείων, επιχειρώντας να ενισχύσει το αφήγημά του. Αυτό πάντως που βλέπουμε εμείς πολίτες, Αμινά, είναι τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να επιδιώκουν συνειδητά να δημιουργήσουν κλίμα έντασης. Έτσι σου λέει, να δούμε τι θα κάνουμε στην περίπτωση που δεν εκλεγεί πάλι το κόμμα. Ένα παράδειγμα είναι η δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη, γιατί είχαμε και άλλα έτσι, τις τελευταίες μέρες, και νομίζω ότι θα το ακούμε αρκετά συχνά αυτό το επιχείρημα.
Είναι μια επιχείρηση χειραγώγησης, δεν είναι? Όταν καλλιεργείς το φόβο, το ψηφίστε μας γιατί θα γίνει ντου ή θα πέσουν τα 7 πληγές του Φαραώ ή δεν ξέρω και εγώ τι, δεν είναι κλίμα αυτό. Θα μου πεις, εμείς το νιώθουμε το προεκλογικό κλίμα, αν και οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Πάντως και αυτές οι δηλώσεις που κάνουν τα στελέχη

0: Λοιπόν, αν οι ψηφοφόροι θέλουν να στείλουν 5, 10 και 20 κόμματα στη Βουλή, έτσι θα γίνει. Τώρα, αυτό που πρέπει να εμπεδώσουν όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά, η πιθανολογούμενη ακυβερνησία δεν είναι πρόβλημα των ψηφοφόρων, αλλά υπόθεση των εκλεγμένων για να βρουν λύση. Έτσι. Τώρα, το να δηλώνει ο Υπουργός ότι αν υπάρξει ακυβερνησία θα κάνει ντου η Τουρκία ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο θα μας βρει, είναι προσβολή προς τους Έλληνες πολίτες και είναι σαν να μας κουνούν το δάχτυλο και να μας λένε ότι κοιτάξτε, πρέπει να μας ψηφίσετε, μην έχουμε άλλα, πόλεμο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, αυτό θα έπρεπε βεβαίως, τέτοιου είδους δηλώσεις, από τις οποίες δυστυχώς, δηλαδή δεν ξέρουμε, μετράμε ατάκες και δηλώσεις υπουργών, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο μιας άλλης εξουσίας. Αλλά ας μην το συζητήσουμε αυτό καθόλου. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Θέλω να πω δύο λόγια όμως. Άκουσες τι είπε ο Τραμπ, έτσι. Θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό αν κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Έτσι, το υποσχέθηκε χθες, την καταβολή αυτού του μερίσματος, 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, αν η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις βουλευτικές εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας στην Προεδρία, που είναι στις αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι στήριξη. Έμεινα 5.000. Το Brent, πόσο είναι το Brent τώρα, έχει ξεπεράσει 102 και 5. Δεν ξέρω αν αυτά τα 5.000 καλά είναι, αλλά τώρα δεν λύνουν τα προβλήματα, γιατί παντού πλέον το θέμα του πληθωρισμού εξαιτίας αυτού του καταστροφικού και ανέτιου, κατά την άποψή μου, πολέμου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
5: Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, είναι ο συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σιγκελάκη.
6: Γεια σας, κυρία Σιμιαντονάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
5: Αφορμή για αυτή την επικοινωνία, βεβαίως, η συμπλήρωση φέτος 83 ετών από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, το Μαύρο Σεπτέμβριο του 1943. Εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και κορυφώνονται την προσεχή Κυριακή με την κεντρική εκδήλωση που θα γίνει στο χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελία Μυρών του Δήμου Βιάννου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Ωστόσο, σημειώνονται και σημαντικές παρουσίες στις φετινές επετειακές εκδηλώσεις, κύριε Σιγκελάκη.
6: Ναι, θα έλεγα ότι κάθε χρόνο και καλύτερα προσπαθούμε με τη βοήθεια όλων της περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Βιάννου, της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου, των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου και βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, όλοι μαζί οι φορείς, οι πολίτες αυτού του μαρτυρικού και αιματοβαμμένου τόπου, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τις εκδηλώσεις μας σε ποιότητα, σε σημασία και όνομα των συμμετεχόντων. Και έτσι φέτος είναι πρώτα απ' όλα πολύ σημαντική η παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος θα είναι από το βραδάκι του Σαββάτου στη Βιάννου και θα παραστεί πρώτα στην εκδήλωση που θα γίνει στις 8 η ώρα το Σάββατο το βράδυ στο Πανδημοτικό Ιερό Βιάννου στο Σελί, όπου θα απολαύσει μια εκπληκτική θεατρική παράσταση, όπου μέσα σε μισή ώρα, τρία τέταρτα, τα παιδιά του 5ου Γυμνασίου και του 5ου Λυκείου της Λάρισας θα αναδείξουν όλες τις διαστάσεις της κατοχής, τη βαρβαρότητα του ναζισμού, το μεγαλείο της εθνικής μας αντίστασης, τα μαρτυρικά χωριά της Θεσσαλίας, της Κρήτης και όλης Ελλάδας. Και αμέσως μετά μια πολύ σημαντική συναυλία σε έργα μεγάλων καλλιτεχνών. Θα είναι λοιπόν ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος θα απευθύνει και χαιρετισμό στην επίσημη τελετή μνήμης την Κυριακή. Θα είναι ο Ευρωβουλευτής και πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Εξωτερικών της Πολωνίας, ο Αρκάντιος Μούλαντσικ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και έκανε εξαιρετική δουλειά, με αποτέλεσμα η Πολωνία, παρά το γεγονός ότι δύο φορές στο παρελθόν έχει επισήμως παραιτηθεί και έχει αποζημιωθεί και παραιτηθεί των περαιτέρω αξιώσεών της, παρά τα αυτά ξαναμπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, κάτι που η Ελλάδα το προσπαθεί και ενώ έχει όλα τα επιχειρήματα με το μέρος της. Φαίνεται ότι οι πολιτικές μας ηγεσίες δεν θέτουν ως προτεραιότητα το ζήτημα, με αποτέλεσμα να υστερούμε στα αποτελέσματα, ενώ τα επιχειρήματά μας είναι πιο ισχυρά. Θα είναι μαζί μας η πρώην βουλευτής από τη Γερμανία, από το κόμμα της Αριστεράς, η Χάικε Χένσελ, η οποία αγόρευσε το 2021 στην επετειακή εκείνη εκδήλωση 25 Μαρτίου του 2021 που έγινε στην Bundestag υπέρ της απόδοσης των γερμανικών επανορθώσεων στην Ελλάδα, με έναν τρόπο που ίσως Έλληνες πολιτικοί αρχηγοί δεν έχουν μιλήσει. Ναι. Υπάρχει το βίντεο στο διαδίκτυο, στη σελίδα του Εθνικού Συμβουλίου. Καλό τους ακροατές να το ακούσουν και θα τρίβουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Θα είναι επίσης ο νέος και φέρελπης, νέος ηλικία επίκουρος καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Δημήτρης Οκούρτης, για να μας δώσει τις διαστάσεις και τις δυνατότητες, τα νομικά όπλα που έχουμε στα χέρια μας για να διεκδικήσουμε τις γερμανικές οφειλές.
5: Ναι.
6: Θα είναι πολύ ακόμα ο Γιώργος ο Καλογεράκης, ο οποίος θα παρουσιάσει έργα ζωγραφικής των παιδιών των σχολείων της Βιάννου και άλλων σχολείων του Ηρακλείου για το ολοκαύτωμα και θα δείξει πώς περνάει η μνήμη του ολοκαυτώματος στην εκπαίδευση. Θα έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς και εκλεκτούς. Γιατί έχουμε βάλει ένα στοίχημα όλοι οι φορείς και οι άνθρωποι της Βιάννου, αυτού του τόπου, ο οποίος πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών, δημοκρατικών και εθνικών αγώνων. Το στοίχημα είναι ότι να μην επιτρέψουμε στη λύθη να επικρατήσει, αλλά να μην επιτρέψουμε και να ευολωθεί το εγχείρημα αναθεώρησης της ιστορίας και πλαστογράφησής της, που μεθοδικά εξελίσσεται με πόρους από τα γερμανικά κρατικά ταμεία. Θέλουμε λοιπόν να επικρατήσει ιστορική αλήθεια, η μνήμη του ολοκαυτώματος να περάσει στη νέα γενιά και να δυναμώσουμε τον αγώνα για δικαιοσύνη, για δικαιοσύνη και αποζημίωση, ένας αγώνας που σήμερα, με όλα αυτά που γίνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ.
5: Ναι, στην ευρύτερη γειτονιά μας βέβαια δεν προμηνύονται ιδιαίτερα καλά γεγονότα, με δεδομένη τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενεργειακό, το θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας σε αυτό τον πόλεμο και βεβαίως αυτό το ράλι εξοπλισμών στο οποίο πλέον έχουν αρχίσει να επιδίδονται οι ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως η Γερμανία. Κύριε Σιγκελάκη, τι σηματοδοτεί κατά την άποψή σας αυτό?
6: Ακριβώς το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά, όλες τις διαστάσεις, θα έλεγα κυρίαρχη η τελευταία διάσταση, σαν να μην έχει κανείς λάβει τα διδάγματα του παρελθόντος, και κυρίως η Γερμανία, που αιματοκύλησε δύο φορές τον πλανήτη στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και τώρα ηγείται μιας τρελής κούρσας εξοπλισμών, προκαλώντας ασφυξία στο εθνικό σύστημα υγείας, στο κράτος πρόνοιας, στο σύστημα εκπαίδευσης. Ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του Μέρτς, του καγκελάριου Μέρτς, πριν λίγους μήνες, που έλεγε: ξεχάστε το κράτος πρόνοιας και το σύστημα υγείας, τώρα πρέπει να εξοπλιστούμε. Ηγείται λοιπόν και καλεί όλη την Ευρώπη σε μια τρελή κούρσα εξοπλισμών, που όχι μόνο θα φτωχοποιήσει περαιτέρω τους λαούς της Ευρώπης, αλλά το χειρότερο είναι ότι αυτά τα όπλα, εφόσον αποκτηθούν, κάποια στιγμή θα χρησιμοποιηθούν κιόλας. Και θα έχουμε τα αποτελέσματα που τα βλέπουμε στις γύρω χώρες, τα βλέπουμε στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, τα βλέπουμε στη Γάζα, τα βλέπουμε στη Μέση Ανατολή.
5: Είναι δυνατό, το βλέπουμε λοιπόν και στα πολιτικά πράγματα της Γερμανίας, θα πω.
6: Ακριβώς,
5: εγώ, με την άνοδο των ποσοστών, ναι, του ΑΕΦΤΕ, κύριε Σιγκελάκη.
6: Ενώ είναι η άνοδος λοιπόν αυτή, η εκρηκτική, που την είχαμε προαναγγείλει και εμείς τουλάχιστον, και συνομιλώντας μαζί σας θα το θυμάστε, είχαμε πει ότι προσέξτε τι θα γίνει σε λίγους μήνες στη Γερμανία και δεν θα πιστεύουν πολύ αυτό που βλέπουν, και φοβάμαι ότι τα χειρότερα έπονται. Μπορεί λοιπόν να είναι πολλοί παράγοντες που έχουν επενεργήσει σε αυτό, για την άνοδο, την εκρηκτική της ακροδεξιάς, αλλά δύο παράγοντες νομίζω είναι κύριοι. Ο πρώτος, η διαρκής υπονόμευση των συνθήκων διαβίωσης των πολιτών. Φτωχοί και απελπισμένοι άνθρωποι αναζητούν σανίδα σωτηρίας, συνήθως σε ριζοσπαστικά ακραία κινήματα. Είναι σαν να ξαναζούμε το Μεσοπόλεμο τώρα, από τη μία. Και από την άλλη, και σε αυτό βέβαια οφείλεται στον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και, αν θέλετε, στην τύφλωση που υπάρχει στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, αντί να ψάξουν όλοι μαζί να βρουν έναν τρόπο που να επικρατήσει ειρήνη, mm-hmm. για να μπορέσουμε στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε και στη συνέχεια να επιβάλλουμε την ειρήνη σε όλο τον πλανήτη, εδώ φαίνεται ότι έχουμε τελείως τρελαθεί.

0: Ο ένας λόγος είναι αυτός. Και ο δεύτερος λόγος της ανόδου ακροδεξιάς είναι ότι όταν υπήρχε ο χρόνος και η δυνατότητα, αν και ποτέ δεν είναι αργά, η Γερμανία, η κατεστημένη πολιτική τάξη, το πολιτικό κατεστημένο εκεί, δεν έκανε αυτό που ζητούσαν οι ίδιοι οι Γερμανοί δημοκράτες, η Χάικε Χένσελ, ο Μάρτιν Ζέκεντορφ, ο Κριστόφ Γουστάβου Σμίνκ, η ομάδα Δίστομο από το Αμβούργο. Τι ζητούσαν? Να χαράξει μια βαθιά διαχωριστική γραμμή από το ναζιστικό της παρελθόν. Mm-hmm. Και αυτή η γραμμή μπορεί να χαραχθεί μόνο με την απόδοση δικαιοσύνης και αποζημίωσης, ώστε μόνο τότε να μπορέσουν να εκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους από τη χιτλερική περίοδο και να προχωρήσουν μπροστά όλοι μαζί λαοί της Ευρώπης σε ένα μέλλον ειρήνης και δημοκρατίας. Αυτό δεν έγινε και βλέπετε τώρα πώς επωφελούνται οι ακροδεξιοί που έχουν και ναζιστικά κατάλοιπα στα γονίδια mm-hmm. στις τάξεις τους και κάποιοι από τους συναρχηγούς τους ομνίους στη Βέρμαχτ. Πώς λοιπόν επωφελούνται αυτής της τραγικής ανεπάρκειας της πολιτικής τάξης της Γερμανίας, θα έλεγα, και της Ευρώπης, για να έρθουν στα πράγματα? Αυτό λοιπόν πρέπει να μας προβληματίσει. Και αν κάτι σήμερα αναδεικνύεται που δείχνει την επικαιρότητα του αγώνα μας, είναι ότι όταν βλέπουμε οι ισχυροί αυτού του πλανήτη να κουρελιάζουν το διεθνές δίκαιο, να καταπατούν με ευκολία τα σύνορα ανεξάρτητων και εθνικά κυρίαρχων κρατών, να σκορπούν τον δρόμο βομβαρδίζοντας ολόκληρες χώρες και περιοχές χωρίς καν πρόσχημα πολλές φορές, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, δηλαδή δεν τιμωρούνται οι σφαγείς και δεν αποζημιώνουν τα θύματα, mm-hmm. τα εγκλήματα αυτά τείνουν να επαναλαμβάνονται και να γίνονται ακόμα χειρότερα. Να λοιπόν γιατί εμείς πολλές φορές μπορεί να φαίνεται μονότονα ότι το κάνουμε, άλλοι μπορεί να μας θεωρούν αιμονικούς, γραφικούς, οι εξελίξεις όμως μας δικαιώνουν. Πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μηδενική ανοχή στην καταπάτηση του διεθνούς δικαίου, απόδοση δικαιοσύνης εδώ και τώρα, για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια.
1: Κύριε Σιγκελάκη, πριν πάμε στις εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, θα ήθελα να μου σχολιάσετε και αυτό το θέμα που μας ήρθε πριν από λίγες μέρες από τα Νόγια, για το θέμα που έθεσε ο Δήμαρχος Ανογίων, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης, στη συνάντηση που είχε με τον πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, τον Ανδρέας Κίτλ, τον επαναπατρισμό ανογιανών υφαντών που βρίσκονται σήμερα στην Γερμανία και βεβαίως τα ζητήματα των γερμανικών οφειλών, της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Πώς το σχολιάζετε?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Σωκράτης ο Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανογίων, ο φίλος και συναγωνιστής, είναι απολύτως αυτονόητο. Είναι, αν θέλετε, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάθε δήμαρχος μαρτυρικού τόπου. Πρέπει, πέρα από αυρότητες και πέρα από την διάθεση φιλοξενίας προς τους υψηλούς καλεσμένους μας κάθε φορά, να αντιλαμβανόμαστε τι είναι το σημαντικό. Εδώ η Γερμανία, η ναζιστική Γερμανία, η οποία όμως η συνέχεια της οποίας είναι σήμερα η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ευθύνεται για πολύ σοβαρά εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και η λαιλασία υφαντών, περιουσιακών στοιχείων, πολιτιστικών και πολιτισμικών αγαθών ανεκτήμητης αξίας, αρχαιολογικών και σύγχρονων, mm-hmm. και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν έχει, αν θέλετε, την ευαισθησία, την τσίπα η πολιτική μας τάξη να θέτει αυτό το θέμα σε κάθε συνάντηση με Γερμανούς αξιωματούχους, όπως γινόταν μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Δηλαδή να μην γίνεται συνάντηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών έως και υπουργούς άλλων χαρτοφυλακίων, στο οποίο να μην υπάρχει το ζήτημα αυτό. Αυτό είναι τελείως απαράδεκτο, διότι η Γερμανία οφείλει να αντιληφθεί ότι είναι υπεύθυνη για αυτά τα εγκλήματα που έκανε εδώ, ότι δεν υπάρχει τρόπος παραγραφής. Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν υπόκειται σε παραγραφή και ότι εμείς δεν τα έχουμε ξεχάσει. Ότι τα θεωρούμε αυτονόητο την επιστροφή των κλεμμένων αγαθών, είτε αυτών που ανήκουν στους πολίτες, είτε αυτών που ανήκουν στο κράτος, είτε αυτών που ανήκουν στην ανθρωπότητα, που είναι

0: οι αρχαιολογικοί πολιτισμικοί θησαυροί, την απόδοση δικαιοσύνης για τα εγκλήματα, για να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλιώς θα υπάρχει πάντα μια βαριά σκιά στις σχέσεις μας που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να την ξεπεράσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πω εντάχει ότι οι εκδηλώσεις συνεχίζονται αύριο Παρασκευή, πορεία μνήμης και δικαιοσύνης, συζήτηση για τα ολοκαυτώματα και τις γερμανικές αποζημιώσεις και διπλή συναυλία. Όπως είπατε και εσείς, το Σάββατο θα λάβει χώρα ένα θεατρικό δρόμενο για την κατοχή και την αντίσταση από μαθητές και θα ακολουθήσει συναυλία. Η κεντρική εκδήλωση το πρωί της Κυριακής στις 10.30 στο χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελία Μυρών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κυρίου Τασούλα. Το απόγευμα της Κυριακής στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων στο Κεφαλοβρύση. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται την προσεχή Δευτέρα το πρωί με μνημόσυνα στα χωριά της επαρχίας Βιάνου και βεβαίως το βράδυ με τη μεγάλη συναυλία μνήμης και δικαιοσύνης στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης εδώ στο Ηράκλειο.
0: Με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, την Βιολέτα Ίκαρη, τον Μάνο Παπαδάκη, τον Μαυρόκοστα, τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου της Λάρισας, μια εκπληκτική συναυλία που θα είναι κατάμεστο το Κηποθέατρο, είμαστε σίγουροι, όπως κάθε χρόνο γίνεται, 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας με ελεύθερη είσοδο. Άρα υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν γεγονότα πολιτικά, πολιτιστικά, ιστορικά που συνδέουν το χθες με το σήμερα και το αύριο, σημαντικές προσωπικότητες, υψηλής ποιότητας γεγονότα στα οποία καλούμε τον κόσμο να έρθει, γιατί ξέρετε, δυστυχώς η επαρχία ερημώνει, θα έλεγα με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, η επαρχία ερημώνει, τα χωριά, αυτά τα μαρτυρικά ορεινά χωριά της Βιάνου που υπέστησαν και τα μεγαλύτερα πλήγματα στη διάρκεια της κατοχής έχουν μείνει με πολύ λίγους κατοίκους και κάποια στιγμή θα άξιζε να κάνουμε μια επιστημονική μελέτη να δούμε τις συνέπειες αυτών των εγκλημάτων πριν από 80 χρόνια στο σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Θα δείτε ότι ελάχιστα είναι αυτά τα χωριά που έχουν κατορθώσει να ευημερούν. Ακόμα λοιπόν μας εκδικούνται οι Γερμανοί με αυτά που έκαναν στη διάρκεια της κατοχής. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουν όλοι, να γίνει μια κινητοποίηση, μια πανστρατιά, να πάνε καλά οι εκδηλώσεις, να μεταφέρουμε παντού το μήνυμα, ένα μήνυμα αγώνα, ελπίδας, αισιοδοξίας.
1: Κύριε Σιγκελάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Σας περιμένουμε και εσάς, κύριε Σιμιαντωνάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο, Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
6: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το θέμα της δημόσιας υγείας, της κατάστασης των νοσοκομείων μας εδώ στο νησί, είναι η αλήθεια ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί. Συχνά πυκνά βλέπουν το φως της δημοσιότητας εμπειρίες και καταγγελίες πολιτών που ζητούν την βοήθεια ενός δημόσιου νοσοκομείου σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και έχουν διάφορα παράπονα. Το θέμα της υποστελέχωσης είναι ένα θέμα που το συζητάμε εδώ και χρόνια. Δεν σας λέμε κάτι καινούριο, ούτε είναι κάτι καινούριο. Κάθε χρόνος που περνάει τα πράγματα γίνονται χειρότερα στα νοσοκομεία όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά, είτε είναι γιατροί, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι γενικότερα προσωπικό στα νοσοκομεία. Και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, τα νοσοκομεία μας διαθέτουν πάνω από 6.500 λιγότερους εργαζόμενους φέτος τον Αύγουστο σε σχέση με την κορύφωση της πανδημίας το 2021. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Όμως μας απασχολεί το θέμα και ζήτησα από τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη, τον αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, να έχουμε μία επικοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος που ζει και εργάζεται σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως είναι το Παγνή. Οπότε έχει την αξία του να τον ακούσουμε. Πώς βιώνουν και από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι αυτή την κατάσταση? Καλό σας μεσημέρι, κύριε Θεοδωσάκη.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τα ξέρουμε τα δεδομένα. Δηλαδή, είναι ακόμα καλοκαίρι στην Κρήτη. Έχουμε ευτυχώς πολύ κόσμο ακόμα, ξένους επισκέπτες και όχι μόνο. Άρα φαντάζομαι ότι ο φόρτος στα νοσοκομεία είναι και μεγαλύτερος, έτσι?
1: Δυστυχώς ο φόρτος είναι μεγαλύτερος, και το λέω δυστυχώς γιατί ο κόσμος δυστυχώς χρειάζεται τις υπηρεσίες υγείας, και ο φόρτος βέβαια το καλοκαίρι είναι περισσότερος και λόγω του τουρισμού ο οποίος υπάρχει, αλλά είναι και σε όλες τις εποχές του χρόνου. Και θα έλεγα το εξής, ότι δυστυχώς έχουμε μια τρομερή υποβάθμιση και λειτουργική, θα έλεγα, και εργασιακή.

0: Και αυτό έχει να κάνει με τη μεγάλη έλλειψη η οποία υπάρχει, το λέμε, αλλά μπορεί να κουράζουμε που το λέμε, μπορεί κάποιοι να μας θεωρούν γραφικούς που το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Προχθές ο κύριος Γεωργιάδης σε μια συνέντευξη σε κανάλι τοπικό είπε ότι θα έρθει τις επόμενες μέρες γιατί έχει να κάνει πάρα πολλά εγγένεια σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ναι.
0: Εμείς του λέμε ότι τα εγγένεια δεν μπορούν να συνοδεύονται μόνο με χτίρια, κρεβάτια ή ενδεχομένως και κάποια μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Εάν δεν υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας να στηρίξει αυτές τις δομές οι οποίες υπάρχουν ή αυτές τις καινούριες που θέλουν να εγγενιάσουν, δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλάμε για υπηρεσίες υγείας. Τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν είναι επίσημα στοιχεία, δηλαδή αυτό που αναφέρατε τις 6.500 λιγότερο προσωπικό, αυτά είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου. Δεν είναι ότι τα βγάλαμε εμείς από το νου μας.
1: Ναι.
0: Και το 6.500 είναι ένα τρομερό νούμερο, ακόμα και αν αναφερόμαστε σε πανελλαδικό επίπεδο. Δυστυχώς ο κόσμος στα νοσοκομεία δεν έρχεται. Και δεν έρχεται για δύο βασικούς λόγους.
1: Δεν έρχεται, είπατε.
0: Όχι, δεν έρχεται, δεν κάνει ούτε καν αιτήσεις. Και αυτό.
1: Α, εννοείται να έρθει να δουλέψει. Αυτό λέτε εσείς για γιατρούς και νοσηλευτές. Α, ναι, γιατί είπατε κόσμος και λέω. Ο κόσμος έρχεται μαζικά στα νοσοκομεία, μάλιστα.
0: Ο κόσμος δυστυχώς έρχεται στα νοσοκομεία γιατί δεν μπορεί να πάει και κάπου αλλού.
1: Προφανώς.
0: Η υγεία είναι ένα ακριβό αγαθό. Και θα πρέπει να προσφέρεται σε κάθε πολίτη και ισότιμα και με προσβασιμότητα. Ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει εύκολα οι υπηρεσίες υγείας, αν εξαιρέσουμε κάποιες διαγνωστικές που ενδεχομένως να μπορεί να απευθυνθεί. Στα υπόλοιπα, στα σοβαρά, στα μεγάλα, δεν μπορεί να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα, γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Απευθύνεται λοιπόν στις δημόσιες δομές.
1: Ναι.
0: Οι δημόσιες δομές λοιπόν για να λειτουργήσουν απαιτεί κόσμο. Απαιτεί επιστημονικό κόσμο, απαιτεί κόσμο υγειονομικό, απαιτεί βοηθητικό κόσμο. Και έχουμε και πολλά παραδείγματα το τι ποιότητα υπάρχει λόγω της έλλειψης του προσωπικού το οποίο υπάρχει.
1: Ναι, η ποιότητα πέφτει. Αν κρίνω από αυτά που ακούω από πολίτες, από Ηρακλειώτες, κύριε Θεοδωσάκη, αυτό που διαπιστώνουν είναι ότι δυστυχώς η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών πέφτει. Αναγνωρίζουν την προσπάθεια που γίνεται, αλλά η ποιότητα πέφτει. Και πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί το ακούω όλο και πιο συχνά το τελευταίο διάστημα, τι είναι αυτή η καινούργια μόδα? Πάτε να κάνετε εκτός νοσοκομείου εξετάσεις, πάσης φύσεως εξετάσεις? Γιατί συμβαίνει αυτό? Υπάρχει πρόβλημα με τα μηχανήματα? Δεν έχετε αναλώσιμα? Δεν υπάρχει κόσμος να κάνει τις εξετάσεις, ενώ εργαζόμενοι, τέλος πάντων νοσηλευτές, γιατροί κτλ? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό?
0: Επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να λέμε τις αλήθειες, γιατί πλέον είμαστε μια μικρή κοινωνία, γνωριζόμαστε, το θέμα είναι πολλαπλό. Υπάρχει καταρχάς αυτό που είπα μέχρι τώρα, η έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχει όμως και ένα εξής το οποίο είναι σοβαρό για μένα, το οποίο υφίσταται τα τελευταία χρόνια. Η κατάρρευση της πλήρους αποκλεισής απασχόλησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι ο υγειονομικός λειτουργός, γιατρός, νοσηλευτής κλπ. Μπορεί να είναι και μέσα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και έξω από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν γίνουν κάποιες επενδύσεις,
1: ναι,
0: μεγάλες, θα πρέπει αυτές οι επενδύσεις να έχουν και μία απόσβεση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, όταν λοιπόν έχουμε λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία, το οποίο λέει ότι μία εξέταση θα γίνει μετά από 2-3 μήνες,
1: ναι,
0: ο κόσμος που μπορεί ή όσο μπορεί θα απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο ιδιωτικός τομέας ανθεί. Ανθεί και ανθεί πάρα πολύ. Ειδικά στον εργαστηριαστό, απεικονιστικό και διαγνωστικό τομέα. Βλέπουμε ότι συνέχεια και μεγαλώνει και αυξάνεται και ογκώνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό...
1: Μαγνητικές, λέτε, αξονικές και όλες αυτές οι εξετάσεις που απαιτούνται. Εμένα μου λένε, ακόμα...
0: Όταν υπάρχει ένα τηλέφωνο και λέει εδώ μετά τρεις μήνες,
1: ναι,
0: τι να πάω έξω, τι να περιμένω μετά τρεις μήνες, να δω κάποιο...
1: Δηλαδή ο χρόνος, δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που λέτε, δηλαδή ο χρόνος ενδεχομένως να ήταν και μικρότερος, αλλά παρουσιάζεται ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, προκειμένου να γίνει η εξέταση στο νοσοκομείο. Οπότε ο πολίτης αναγκάζεται, όταν μπορεί φυσικά και έχει τα χρήματα, να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Συμβαίνει και αυτό?
0: Φυσικά. Φυσικά και συμβαίνει και αυτό. Φυσικά και συμβαίνει. Όταν δεν έχεις ακτινολόγους, όταν δεν έχεις γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που να είναι...

0: εδώ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που να είναι στο νοσοκομείο τη Ιππία, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, του Ρεθύμνου. Ο κόσμος που θα απευθύνει στον ιδιωτικό τομέα.
1: Εγώ άλλο ρώτησα. Λέω, μήπως τεχνιέντος παρουσιάζεται ένας χρόνος μεγάλος, είπατε 2-3 μήνες για να γίνει μια απεικονιστική, να γίνει μια μαγνητική, μια αξονική. Αν τεχνιέντος παρουσιάζεται μεγαλύτερος χρόνος από τον πραγματικό, προκειμένου ο κόσμος να οδηγηθεί στην ιδιωτική υγεία. Εγώ αυτό ρώτησα.
0: Τεχνιέντος, δεν μπορώ να το πω αν είναι τεχνιέντος με την άποψη ότι ξέρεις, επειδή ο Τάδη είναι και εδώ και εκεί, το κάνω έτσι. Αλλά μου πείτε ότι μπορεί να υπάρξει και μία, αν θέλετε, ζήτηση η οποία ενδεχομένως να είναι και υπερβολική. Αυτό μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να γίνεται. Αυτό μπορεί και να γίνεται. Το θέμα είναι ότι αν εγώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είχα τη στελέχωση στην οποία υπάρχει, θα μπορούσα να πω, ξέρετε κάτι κύριοι, εάν το φαινόμενο του αυτό που συμβαίνει τώρα να αυξάνεται και ο ιδιωτικός τομέας, συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή εντέχνες θα πάω έξω ή συνταγογραφώ επιπλέον υπερβολικά από αυτό που δεν χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι αν είχα τον κόσμο εδώ πέρα, θα μπορούσα να το πούμε με βεβαιότητα.
1: Ναι.
0: Αλλά και από την άλλη, η μη πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα δημόσια νοσοκομεία νομίζω ότι φέρνει πρόβλημα στη λειτουργία των ήδη δομών της δημόσιας υγείας.
1: Ναι. Εντάξει, εμείς τον περιμένουμε τον κύριο Γεωργιάδη εδώ στο νησί μας. Θα κάνει τα εγγένεια βεβαίως.
0: Αυτά
1: που γίνονται και σε όλη την Ελλάδα. Ναι.
0: Σε όλη την Ελλάδα αυτές οι φίεστες οι γνωστές.
1: Θα έρθει να κάνει και στο Παγνί εγγένεια, ξέρετε.
0: Στο Παγνί έχουμε κάποιες. Τι? Να γίνουν κάποιες.
1: Τι θα γίνει αυτή.
0: Είναι η επέκταση του τεχνητού νεφρού, είναι η επέκταση του ΤΕΠ, είναι ο πέμπτος όροφος της ογκολογικής κλινικής. Έχουμε.
1: Τα οποία πολύ καλώς και γίνονται. Προφανώς, έτσι. Αλλά το θέμα είναι... Το θέμα είναι όμως ότι πλέον το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπάζει από διάφορες πλευρές. Είναι αυτό που μας μεταφέρατε εσείς. Είναι και η μόνιμη έλλειψη προσωπικού. Ναι.
0: Και εθνικό.
1: Ναι.
0: Και αυτό που αναφέρετε συνέχεια, ξέρεις, έχουμε την καλύτερη υγεία, έχουμε την καλύτερη υγεία από ποτέ. Αυτό τουλάχιστον μην το λένε και καθόλου. Γιατί είναι λίγο...
1: είστε μέλος της συμμορίας της μιζέριας, μου φαίνεται, κύριε Θεοδωσάκη. Είστε μέλος της συμμορίας της μιζέριας της μύρλας, που λέει
0: πριν. Ναι, αλλά για μας δυστυχώς, ένα, το ζούμε από μέσα το πρόβλημα, και το κυριότερο είναι ότι δυστυχώς το ζει και πολλοί συμπολίτες μας απ' έξω. Άρα το τι λέει η κυβέρνηση, το τι λέει το Υπουργείο, το τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης, νομίζω ότι δεν μπορεί να πείσει κάποιο, έτσι. Γιατί τα γνωρίζουμε τα προβλήματα. Και εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά και οι πολίτες που δυστυχώς τα ζούνε. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά να υπάρχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας, θα πρέπει να υπάρχει. Αυτό εκτός από το κλασικό αυτό που λέμε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι στοχευμένη και πρέπει να επενδύσουμε επιτέλους στον ανθρώπινο παράγοντα. Αν νομίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και αυτό που έρχεται θα λύσει το πρόβλημα της υγείας, είναι πολύ γελασμένοι. Όπου το επιχειρήσαν, λοιπόν, να πετύχανε.
1: Κύριε Θεοδωσάκη, για το επίδομα Χριστουγέννων, εσείς πώς το είδατε, αυτό το 500άρικο που δεν είναι 500άρικο σε 15 μήνες.
0: Όλοι κάνουμε επενδύσεις. Και αυτό μας τώρα που θα κάνουμε επενδύσεις. Και προσέξτε να δείτε το ξήμερο. Να λέγαμε ότι είναι για το Χριστούγεννα το 26.
1: Ναι.
0: Ένα πόρεμα, δεν έγινε μια εξαγγελία.
1: Ναι.
0: Τώρα έγινε μια εξαγγελία για το Χριστούγεννα το 27, το οποίο θα προηγηθεί και δεύτερη, θα προηγηθεί μάλλον επόμενη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Άρα γιατί ήταν τώρα να τρέξει να πει, ας πούμε, για τα Χριστούγεννα του 27.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα. Και το άλλο, ας πούμε, τα 500 νομίζω μειχτά, τα οποία θέλει να δώσει στους υγειονομικούς αλλά και στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους, νομίζω ότι είναι κοροϊδία και για τους υγειονομικούς αλλά γενικώς για τους δημοσίους εργαζόμενους, για τους δημοσίους υπαλλήλους, είναι κοροϊδία, και νομίζω ότι λεφτά μπορεί να υπάρχουν πραγματικά για να μπορεί να ζει κάποιος με αξιοπρέπεια και να αναγνωρίζεται αυτό που προσφέρει προς την κοινωνία, προς τους πολίτες, προς όλους. Νομίζω ότι είναι μια σχέτη κοροϊδία, είναι ένα πυροτέχνημα, προφανώς γιατί έχουμε εκλογική διαδικασία μπροστά μας, εθνικές εκλογές, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν μείον, γιατί δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει μια κοροϊδία και όχι μια προσπάθεια ανακούφισης του εργαζόμενου.
1: Κύριε Θεοδωσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, ο Αντιπρόεδρος που εδίνει, ο κύριος Κυριάκος Θεοδωσάκης. Μινά, να κλείσουμε σιγά σιγά. Να κλείσουμε. Να κλείσουμε με τι? Με μαζονάκι κλείνουμε? Όχι. Καλά, δεν κλείνουμε. Μπορείς να βρεις ένα μαζονάκι έτσι λίγο για να αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται πως βρίσκονται οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης, με φόντο τις σταυροπηγιακές μονές του νησιού αλλά και το ακαθόδε ζήτημα του μεταθετού κατά τις πρόσφατες μητροπολιτικές εκλογές. Πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη κάνουν λόγο για έντονη δυσαρέσκεια του φαναρίου, καθώς προμηνύονται ραγδαίες διοικητικές αλλαγές που αναμένεται να δοκιμάσουν τις θεσμικές ισορροπίες στην Εκκλησία. Σε κινητοποίηση προχώρησαν οι επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων στο Ηράκλειο, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Περίπου 50 λεωφορεία συγκεντρώθηκαν στο Παγκρίτιο στάδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Εκεί θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Την αντίθεσή του στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Δήμο Ηρακλείου επανέλαβε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομής στο βόρειο τμήμα του νομού, ενώ δίνεται περιθώριο 10 έως 15 ημερών για την πρόταση εναλλακτικού χώρου. Το συντονισμό της προσπάθειας αναμένεται να αναλάβει ο Περιφερειάρχης Κρήτης σε συνεργασία με τους Δημάρχους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Σε κινητοποίηση αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αγρότες της Ιεράπετρας. Μεταξύ των βασικών ετοιμάτων τους είναι η επιτάχυνση του έργου του φράγματος Μπραμιανών, οι εισφορές στον ΕΦΚΑ, οι εργάτες γης και το μεταφορικό ισοδύναμο. Νέα εξέλιξη στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης θανάτου του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη. Η διαδικασία εξελίσσεται πλέον σε δύο δικαστικά μέτωπα. Ο δικηγόρος της οικογένειας Μανώλης Φωτάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί και ότι οι υπεύθυνοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν την ιατρική πράξη που είχε προηγηθεί, καθώς και όσα ακολούθησαν την επιδείνωση της κατάστασής του. Απαντήσεις για τα ακριβή αίτια αναμένεται να δώσει και η ιατροδικαστική εξέταση. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΟΦ ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνοια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Ο 29χρονος επιθετικός αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα θα υπογράψει συμβόλαιο στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ.

0: στη τιμή της θερμοκρασίας θα κοιμανθεί γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδονάρακης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στον αέρα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και να μην μπορεί να δεχτεί ολοκληρωμένες αιτήσεις. Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται ότι βρίσκονται οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης, με φόντο και τις σταυροπηγιακές μονές του νησιού. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του σχεδιασμού όσον αφορά τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, με την τοπική αυτοδιοίκηση να καλείται να βρει κοινή γραμμή απέναντι στην κυβερνητική πίεση, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Στους δρόμους του Ηρακλείου βγήκαν σήμερα οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται το νέο σύστημα έξυπνης στάθμευσης στο Ηράκλειο με εκατοντάδες αισθητήρες να τοποθετούνται στους δρόμους της πόλης. Επταμελής Επιτροπή Αγώνας συστάθηκε στο Μοχό σηματοδοτώντας την οργανωμένη πλέον αντίδραση εναντίον της δημιουργίας λατομείου. Καταλυτικές εξελίξεις στην υπόθεση Βαγγεράκη με την οικογένεια του πρώην Υπουργού να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη δικαίωση. Με στόχο τη γρήγορη κάλυψη των αναγκών στα δημόσια νοσοκομεία εν ώψη και των εκλογών, η κυβέρνηση επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες για τις προσλήψεις. Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο επίκεντρο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Νέα δεδομένα φέρνει η φετινή σχολική χρονιά στα κηλικία των σχολείων με το κολατσιό των μαθητών να αλλάζει σημαντικά. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Στον αέρα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και να μην μπορεί να δεχτεί ολοκληρωμένες αιτήσεις. Μόνο το 1-2% των δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί πανελλαδικά, ενώ η προθεσμία της 15ης Σεπτεμβρίου πλησιάζει. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στην πλατφόρμα του ΟΣΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών, με την κατάσταση να προκαλεί έντονη ανησυχία και στην Κρήτη. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Proactive Νίκος Μπουνάκης, το σύστημα εξακολουθεί να παρουσιάζει δυσλειτουργίες, ενώ καθημερινά γίνονται διορθώσεις, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει καταστεί πλήρως λειτουργικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε πανελλαδικό επίπεδο, μόλις το 1-2% των δηλώσεων έχει ολοκληρωθεί, ενώ περίπου 8.000 αιτήσεις που εμφανίζονται στο σύστημα είναι απλές δηλώσεις και όχι ολοκληρωμένες αιτήσεις, την ώρα που θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί περί τις 600.000. Το μεγάλο ερώτημα πλέον αφορά και στην προκαταβολή του Οκτωβρίου, καθώς είχε δοθεί προθεσμία της 15ης Σεπτεμβρίου για την υποβολή των αιτήσεων ώστε να μπορούν να πληρωθούν οι παραγωγοί τον Οκτώβριο. Με τα σημερινά δεδομένα, ωστόσο, ο στόχος αυτός μοιάζει εξαιρετικά δύσκολος, ενώ παραμένει ασαφές και το θεσμικό πλαίσιο για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ο κύριος Μπουνάκης σημείωσε ότι σε άλλες χώρες όπως η Ιταλία η διαδικασία έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχουν δοθεί προκαταβολές στους παραγωγούς, υπογραμμίζοντας ότι κανονικά το σύστημα θα έπρεπε να ανοίγει από τον Μάρτιο ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή και τους απαιτούμενους ελέγχους. Αύριο, όπως ανέφερε, αναμένεται επαγκρίτια συνάντηση των ιδιοκτητών των κέντρων υποβολής δηλώσεων προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα. Στο μεταξύ, χιλιάδες παραγωγοί στην Κρήτη παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, χωρίς να γνωρίζουν ακόμη αν και πότε θα λάβουν την προκαταβολή που περιμένουν τον Οκτώβριο.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μπουνάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Τεράστια προβλήματα, γιατί υπάρχει ένα νέο σύστημα, η μετάβαση του συστήματος από τον ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Δυστυχώς δεν υπήρχε η κατάλληλη προετοιμασία, όπως έχουμε πει, με αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα που συζητάμε, που είμαστε ουσιαστικά στον Σεπτέμβριο, το σύστημα να μην είναι εντελώς λειτουργικό. Κάθε μέρα γίνονται κάποιες βελτιώσεις, γίνονται κάποια ζητήματα,
1: ναι,
3: πολύ αργά, με αργό ρυθμό, αλλά αυτή τη στιγμή, κύριε Γεράκη, δεν υπάρχει ακόμα ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ενώ είχε δοθεί από το Υπουργείο, από την ΑΔΕ, μια προθεσμία μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, ότι όσοι παραγωγοί ενεργοποιήσουν θα πληρωθούν μέσα στον Οκτώβριο, αυτή τη στιγμή το 1-2% πανελλαδικά των δηλώσεων είναι μέσω σύστημα και είναι, αν θέλετε, την εμπειρία μας, απλές δηλώσεις. Δηλαδή δεν είναι οι δηλώσεις των παραγωγών.
1: Ναι,
3: των,
1: δεν μου λέτε.
3: Να
1: ωραία,
3: τα
1: ωραία. Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται ότι βρίσκονται οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης με φόντο τις σταυροπηγιακές μονές του νησιού αλλά και το ακαθόδες ζήτημα του μεταθετού μετά τις πρόσφατες μητροπολιτικές εκλογές. Οι πληροφορίες του Ράδιο Κρήτη για έντονη δυσαρέσκεια του φαναρίου προμηνύουν ραγδαίες διοικητικές αλλαγές που αναμένεται να δοκιμάσουν τις θεσμικές ισορροπίες στην Εκκλησία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Οι σχέσεις μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης αποτελούν διαχρονικά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και σύνθετα κεφάλαια της σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Διοίκησης. Στο επίκεντρο αυτών των σχέσεων βρίσκονται οι πατριαρχικές και σταυροπηγιακές μονές του νησιού. Τα ιστορικά αυτά μοναστήρια δεν αποτελούν απλώς πνευματικούς φάρους, αλλά και το πεδίο που δοκιμάζονται στην πράξη οι θεσμικές ισορροπίες ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την τοπική εκκλησιαστική αυτοδιοίκηση. Η Εκκλησία της Κρήτης απολαμβάνει ένα ειδικό καθεστώς ημιαυτονομίας, το οποίο είναι κατοχυρωμένο τόσο από τους εκκλησιαστικούς κανόνες, όσο και από τον καταστατικό της χάρτη. Υπάγεται απευθείας στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος διατηρεί τον πρώτο λόγο σε θεμελιώδη ζητήματα. Στο θέμα αυτό έκανε αναφορά σήμερα το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, παραθέτοντας πληροφορίες που θέλουν ανοιχτά ακόμα τα ζητήματα που είχαν προκύψει πρόσφατα με την κυβέρνηση και το Πατριαρχείο για το γνωστό θέμα του μεταθετού με αφορμή την εκλογή Μητροπολίτη Κηδωνίας και όλα όσα ενέσκυψαν και με την εκλογή Μητροπολίτη Λάμπης μετά τη μετακίνηση Ειρηναίου στη Μητρόπολη Μοσχονησίων. Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη έντονα ενοχλημένο με συγκεκριμένους ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης και αποφασισμένο να προχωρήσει σε ραγδαίες αλλαγές που ίσως επηρεάσουν τις σχέσεις της τοπικής Εκκλησίας με το φανάρι. Εχμή του δόρατος αποτελούν οι σταυροπηγιακές μονές της Κρήτης, η άμεση εποπτεία των οποίων και η κατά καιρούς ανάδειξη ηγουμένων ή αδελφών των μονών σε βοηθούς επισκόπους του Πατριάρχη αποτελεί για την Κωνσταντινούπολη εγγύηση της πνευματικής ενότητας και της άμεσης επικοινωνίας του κέντρου με τη μοναστική βάση του νησιού. Αντίστοιχα, στην Εκκλησία της Κρήτης η προσήλωση και ο σεβασμός προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένουν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της ταυτότητάς της, όπως φέρεται να αναφέρουν ορισμένοι ιεράρχες, οι οποίοι όμως φέρονται επίσης βαθιά προβληματισμένοι πιστεύοντας πως κάποιοι κύκλοι, ακόμα και εντός της Εκκλησίας της Κρήτης, μεθοδεύουν την αποσάθρωσή της, πείθοντας τον κύριο Βαρθολομαίο για την κανονικότητα άσκησης των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου στις σταυροπηγιακές μονές. Εκφράζουν επίσης φόβους για τροποποίηση στο μέλλον του καθεστώτος που διέπει σήμερα την τοπική εκκλησία. Η ένταση αυτή έγινε εμφανής με την απόφαση του φαναρίου να χειροτονήσει ηγουμένους μεγάλων σταυροπηγιακών μονών της Κρήτης, όπως της Μονής Τζαγκαρόλων και της Μονής Γουβερνέτου, ως βοηθούς επισκόπους του Οικουμενικού Πατριάρχη. Επίσης, το τελευταίο διάστημα οι μονές αυτές λειτουργούν μόνο με εκπροσώπους του Πατριαρχείου, όπως θα γίνει

0: Και στις 14 του μήνα στην πανηγυρίζουσα Μονή Βοσάκου, όπου θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Αγγίρας κ. Γρηγόριος ως εκπρόσωπος του κ. Βαρθολομαίου. Κατά καιρούς εκφράζονται προβληματισμοί εντός τοπικής ιεραρχίας σχετικά με την έκταση αυτών των πατριαρχικών παρεμβάσεων. Η συνύπαρξη των δύο τάσεων δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη κρίσης, αλλά αποτύπωση της δυναμικής φύσης των εκκλησιαστικών σχέσεων. Το ζητούμενο όμως παραμένει πάντα η σύνθεση, η διατήρηση των κυριαρχικών προνομίων του Οικουμενικού Θρόνου χωρίς να υπονομεύεται το κύρος και η λειτουργία της τοπικής συνόδου. Ιστορικά, όποτε προέκυψαν ζητήματα τριβής, αυτά ξεπεράστηκαν μέσα από την εκκλησιαστική οικονομία και τον αμοιβαίο σεβασμό. Οι σταυροπηγιακές μονές της Κρήτης, αντί για σημείο αντιπαράθεσης, μπορούν και πρέπει να λειτουργούν ως η χρυσή γέφυρα που κρατά την εκκλησία της Μεγαλονήσου σταθερά προσιλωμένη στην τροφό Κωνσταντινούπολη, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ενότητα και την εύρυθμη διοίκηση της τοπικής εκκλησίας.
1: Στους δρόμους του Ηρακλείου βγήκαν σήμερα οι διοκτήτες τουριστικών λεωφορείων διαμαρτυρώμενοι για την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Περίπου 50 λεωφορεία συμμετείχαν στην κινητοποίηση, η οποία ολοκληρώθηκε με συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα οι διοκτήτες τουριστικών λεωφορείων στο Ηράκλειο, διαμαρτυρώμενοι για την αύξηση του κόστους των καυσίμων και ζητώντας μόνιμη λύση στο πρόβλημα που, όπως επισημαίνουν, επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις του κλάδου. Περίπου 50 τουριστικά λεωφορεία συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στο Παγκρίτιο Στάδιο και στη συνέχεια κινήθηκαν σε πομπή στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συνδρομή της τροχέας. Η πορεία κατέληξε στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου οι επαγγελματίες του κλάδου επέδωσαν ψήφισμα στην περιφέρεια Κρήτης, καταθέτοντας τα αιτήματά τους. Βασικό αίτημα είναι η θέσπιση ρήτρας καυσίμων στις νέες συμφωνίες με τους τουριστικούς οργανισμούς, ώστε οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων να μην επιβαρύνουν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις του τουριστικού μεταφορικού έργου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη, τόνισε πως οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του κλάδου δεν έχουν οδηγήσει σε λύση, επισημένοντας ότι ζητούν ένα δίκαιο τρόπο αντιμετώπισης της αύξησης του κόστους. Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ελευθερίας, τα λεωφορεία κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου και συγκεντρώθηκαν. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ειρηνικά, χωρίς αποκλεισμούς δρόμων και με στόχο, όπως υπογράμμισαν οι επαγγελματίες, να αναδειχθούν τα προβλήματα του κλάδου χωρίς να δημιουργηθεί αναστάτωση στους πολίτες. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και αύριο Παρασκευή, με τα τουριστικά λεωφορεία να παραμένουν ακινητοποιημένα στην περιοχή του αεροδρομίου.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη. Κύριε Μαγκουσάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
1: Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων, αύριο η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Ποιο είναι το μήνυμα που λαμβάνετε, κύριε Μαγκουσάκη, και ποιος είναι ο δικός χάρτης των διεκδικήσεων από εδώ και στο εξής?
3: Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, ο κλάδος των τουριστικών λεωφορείων στέλνει μήνυμα ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν γίνεται να το κόστος της αύξησης των καυσίμων να απορροφείται αποκλειστικά και μόνο από τον δικό μας κλάδο. Όπως έχουμε ζητήσει και στο παρελθόν με τις ενέργειες που έχουμε κάνει επιστολές σε όλα τα αρμόδια, στην αρμόδια Υπουργεία, στο ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, επερωτήσεις όλων των βουλευτών, όλων των κομμάτων. Αυτό που ζητάμε είναι η κυβέρνηση να πάρει μέτρα τα οποία να μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να δουλέψουμε χωρίς ζημία. Να βγάλουμε το έργο το τουριστικό χωρίς ζημία. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε λάβει είναι τα 10-15 λεπτά συναντία που έχει λάβει όλος ο κόσμος και καμία άλλη νομοθετική παρέμβαση, ώστε να ελαφρύνει το ιδιαίτερο μεγάλο κόστος των καυσίμων. Από την άλλη, το ίδιο ζητάμε και από τα τουριστικά γραφεία και πρακτορία να αναλάβουν και αυτοί το μερίδιο που τους αναλογεί στην αύξηση. Καταλαβαίνουμε το επιχείρημά τους ότι έχουν υπογράψει με διαφορετικές συνθήκες τις συμφωνίες τους, αλλά από την αντίπερα όχθη και εμείς, κύριε Βαρδάκη, με διαφορετικές συνθήκες κάναμε τις συμφωνίες μας και τώρα καλούμαστε μόνοι μας να απορροφούμε μια αύξηση 35% έως 45% του καυσίμου και το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να υπάρχει ακόμα πιο ανωδική πορεία του καυσίμου.
1: Ναι. Άρα, κύριε Μαγκουσάκη, αναζητάτε μια μόνιμη λύση για το πρόβλημα αυτό. Τι δηλαδή, να επιδοτήσετε περισσότερο, να αλλάξουν οι συμφωνίες, τι ακριβώς ζητάτε?
3: Κοιτάξτε, τα αιτήματά μας χωρίζονται σε δύο μέρη. Ναι. Το ένα μέρος είναι ότι το κράτος πρέπει επιτέλους, όπως έκαναν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ξέρετε, ακριβά καύσιμα δεν έχουμε. Ακριβούς φόρους πάνω στα καύσιμα έχουμε. Ούτως ώστε να μας δίνεται η δυνατότητα να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει. Το άλλο μέρος χωρίζεται στο κομμάτι των ταξιδιωτικών γραφείων και πρακτορείων το οποίο τους καλούμε να πάρουν αναλογικά το βάρος που τους αναλογεί στις αυξήσεις των καυσίμων. Όπως σας είπα και πριν, αναγνωρίζουμε τις συμφωνίες τους, αλλά και εμείς αναγνωρίζουμε τις συμφωνίες τις δικές μας, γιατί και εμείς υπογράψαμε με διαφορετική τιμή τα καύσιμα και με διαφορετική τιμή τώρα ερχόμαστε να ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Βάδη.
1: Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται το νέο σύστημα έξυπνης στάθμευσης στο Ηράκλειο με εκατοντάδες αισθητήρες να τοποθετούνται ήδη στους δρόμους της πόλης. Στόχος είναι να εντοπίζονται άμεσα παράνομα σταθμευμένα οχήματα, ιδιαίτερα σε διαβάσεις, πεζοδρόμια και άλλα σημεία που εμποδίζουν την κυκλοφορία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Ένα νέο σύστημα ελεγχόμενης και αποτρεπτικής στάθμευσης προετοιμάζει ο Δήμος Ηρακλείου με στόχο να αλλάξει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η στάθμευση στην πόλη αλλά και να περιοριστούν τα φαινόμενα παράνομη στάθμευση σε σημεία όπου δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία. Πρόκειται για ένα σύστημα που θα βασίζεται σε εκατοντάδες αισθητήρες, οι οποίοι τοποθετούνται στην άσφαλτο και θα μεταφέρουν την απαραίτητη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο. Όπως εξήγησε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου, Τάσος Τσατσάκης, το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό για μια πιο έξυπνη πόλη και προβλέπει συνολικά 870 αισθητήρες ελεγχόμενης στάθμευσης, εκ των οποίων οι 70 θα είναι αισθητήρες αποτρεπτικής στάθμευσης. Οι τελευταίοι αφορούν κυρίως σε σημεία στα οποία η παράνομη στάθμευση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και σημεία του οδικού δικτύου, όπου ένα όχημα μπορεί να εμποδίσει την κυκλοφορία. Οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι μέσα στην άσφαλτο και ουσιαστικά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τον οδηγό. Μέχρι και σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 570 αισθητήρες σε διάφορα κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί είναι να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση και των υπόλοιπων μέχρι το τέλος του μήνα. Αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία, προκειμένου να ελεγχθεί στην πράξη τόσο η λειτουργία των αισθητήρων, όσο και η εφαρμογή μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι πληροφορίες. Το σύστημα, σύμφωνα με τον κύριο Τσατσάκη, θα συνδέεται με πληροφοριακές πινακίδες, αλλά και με εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν τόσο οι πολίτες, όσο και η δημοτική αστυνομία. Έτσι, η Δημοτική Αστυνομία θα μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση για τις θέσεις και τα σημεία στα οποία υπάρχει παράβαση ή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει.
1: Οι επόμενες δύο εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον του σχεδιασμού για τη δημιουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, με την τοπική αυτοδιοίκηση να καλείται να βρει κοινή γραμμή απέναντι στην κυβερνητική πίεση, όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Σαφές μήνυμα κατά της αναγκαστικής χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου έστειλε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και το Μανώλη Αργυράκη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κατέστησε σαφή τη θέση της Δημοτικής Αρχής, όπως την έθεσε στη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης, Στάνο Πλεύρη, εκφράζοντας τη μη αποδοχή της αναγκαστικής χωροθέτησης της δομής εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Με δεδομένη τη σταθερή θέση του Υπουργείου ότι η νέα δομή πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί στο βόρειο τμήμα του νομού Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός επεσήμανε ότι ανοίγει πλέον ένα περιθώριο 10-15 ημερών, προκειμένου να κατατεθεί μια εναλλακτική πρόταση για άλλο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, τις επόμενες ημέρες, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διερεύνηση αυτής της δυνατότητας. Για το σκοπό αυτό, θα συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ηρακλείου, Δημάρχου Μαλεβιζίου Μινέλα Ομποκέα και του Δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξεστάκη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είπε επίσης ότι σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργού, ξεκαθαρίστηκε ότι πρόκειται για μια κλειστή δομή χωρίς προαυλισμό. Η παραμονή των μεταναστών θα είναι βραχία, καθώς θα λειτουργεί ο σταθμός προσωρινής φιλοξενίας 2-3 μερών. Η απομάκρυνσή τους από τη δομή θα γίνουν οργανωμένα με τη μεταφορά τους με πούλμαν απευθείας στο λιμάνι για την επιβίβασή τους προς την ενδοχώρα. Επίσης, υπενθύμησε ότι η αρχικά πρόθεση του Υπουργείου ήταν να δημιουργηθεί μια μόνιμη δομή ταυτοποίησης, ωστόσο υπήρξε απόφαση μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων Ηρακλείου, Χανίου και Ερεθύμνου και κάτι τέτοιο απετράπη και αποφασίστηκε να γίνουν δύο μικρές δομές σε Χανιά και Ανατολική Κρήτη. Στη σύσκεψη έδωσε το παρόν και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης, ο οποίος, όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη, μετέφερε το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ορισμένες εργασίες στην περιοχή των Αθανάτων. Ο κ. Χιωτάκης, αναγνωρίζοντας την πίεση του χρόνου, είπε ότι ίσως προσωρινά μπορεί να βρεθεί μια λύση και σε βάθος τριμήνου να εξευρεθεί ένας χώρος για τη δημιουργία της δομής. Σε ερώτηση αν αυτός ο προσωρινός χώρος μέχρι τον οριστικό θα ήταν το εργοστάσιο Σκουλούτη, είπε ότι θα μπορούσε να είναι ενδεχομένος, καθώς το Υπουργείο μεταφέρει τώρα και κρεβάτια, αλλά στάθηκε στο νομικό κομμάτι διευθέτησης όπου υπάρχουν ζητήματα. Παράλληλα, κατέθεσε πρόταση για την εξέβρεση μιας μεγάλης δημόσιας έκτασης, όπου εκεί θα μπορεί να αναπτυχθεί μια οργανωμένη δομή με σύγχρονες προδιαγραφές και μόνιμες εγκαταστάσεις, αντίστοιχη με αυτές που λειτουργούν στην υπόλοιπη χώρα.

0: χώρα.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στο Ράδιο Κρήτη.
2: Βεβαίως κλειστή δομή και ακριβώς αυτό το, αν θέλετε, αυτό το χαρακτήρα της δομής τον διευκολύνει και η ολιγοήμερη κράτηση, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε προαυλισμό.

0: οποίο συζητάμε. Όπως γνωρίζετε, ήδη η Αγιά λειτουργεί.
1: Σωστά.
0: Έχει πραγματοποιηθεί σε ό,τι αφορά την Δυτική Κρήτη και δεν έχει πραγματοποιηθεί σε ό,τι αφορά την Ανατολική Κρήτη. Αυτό το οποίο έθεσα στον Υπουργό είναι ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η δομή αυτή θα γίνει στον Δήμο Ηρακλείου. Γίνεται κατανοητό ότι και αυτή είναι η άποψη και των λιμενικών και άλλων που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή πλευρά του ζητήματος, ότι πρέπει να είναι σε γυπνίαση με το λιμάνι αυτό. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στο βόρειο μέρος νομού Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αναφέρεται ότι εφόσον εξακολουθεί να αναζητείτε κάτι, αυτό αφορά το βόρειο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όχι αναγκαστικά τον Δήμο Ηρακλείου.
2: Με στόχο τη γρήγορη κάλυψη των αναγκών στα δημόσια νοσοκομεία εν ώψη των βουλευτικών εκλογών, η κυβέρνηση επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, σχεδιάζοντας την πρόσληψη χιλιάδων νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για τη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων προχωράει η κυβέρνηση εν ώψη των εθνικών εκλογών, προγραμματίζοντας την τοποθέτηση 1.000 νέων νοσηλευτών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως τα μέσα Νοεμβρίου. Ωστόσο, μόνο στην Κρήτη τα κενά φτάνουν τα 2.000 άτομα σύμφωνα με τους οργανισμούς των νοσοκομείων από το 2012. Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέου, οι νέοι εργαζόμενοι αναμένεται να λάβουν τα καθήκοντά τους το αργότερο, μέχρι το πρώτο δεκαμεθήμερο του Νοεμβρίου, δίνοντας ανάσα στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και καλύπτοντας πιεστικές ελλείψεις. Ο κ. Θεμιστοκλέου υπογράμμισε ότι η πρόσφατη προκήρυξη προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού, γεγονός που επέτρεψε την ταχεία κάλυψη των 1.000 διαθέσιμων θέσεων. Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το παρελθόν, καθώς σε άλλους διαγωνισμούς η συμμετοχή των υποψηφίων ήταν εξαιρετικά υποτονική, με αποτέλεσμα πολλές οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία θα παραμένουν ακάλυπτες. Μετά από αρκετά χρόνια, είπε, καταγράφουμε μια πολύ καλή συμμετοχή. Τα προηγούμενα έτη αντιμετωπίζαμε σοβαρό πρόβλημα στην προσέλευση νοσηλευτικού προσωπικού. Για πρώτη φορά, παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον ακόμη και για περιφερειακά ή δύσκολα νοσοκομεία, τα οποία στο παρελθόν οι υποψήφοι απέφευγαν συστηματικά να επιλέξουν. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Υγείας παρέπεμψε για ακόμη μια φορά στο μέλλον το πάγιο αίτημα του κλάδου για την καθολική ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αφήνοντας μια εκκρεμότητα που συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στους εργαζόμενους του ΕΣΥ.
2: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα τη σχολική λίστα σε σούπερ τιμέ και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορέ 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκε για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρου και νεροπογεί για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασσαλίδε για τι χειροτεχνίε, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο, Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
9: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr.
1: Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
2: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν στο Παρίσι. Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ινησίων με τον πρόεδρο της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κύριο Μακρόν για τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συζητήθηκαν ακόμα τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού γαλλικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας μίλησαν ακόμα για τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του Προέδρου της Γαλλίας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της σχετικής απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στο στενό του Ορμούς, στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να ληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Σε τροχιά με τοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία, η πολιτική αρχηγή, ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Το βασικό του στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατύπωσε στη συνέντευξή του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ενώ υπεραμύνθηκε του αριστερού προγράμματος και του σχεδίου του για τη διακυβέρνηση της χώρας. Στο ερώτημα για το τι θα κάνει, την εντολή που ενδεχομένως λάβει μετά τις εκλογές και με ποια κόμματα μπορεί να συνεργαστεί για το σχηματισμό κυβέρνησης, απάντησε: «Επανήλθα στην πολιτική ζωή αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπήρχε προοπτική νίκης απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν ο στόχος μου δεν είναι το 18, το 17, το 15 ή το 20%. Στόχος μου είναι να ιτηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές». Πηγές του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης τονίζουν σήμερα πως το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κοστίζει άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία και όχι 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σκληρή κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό εξαπέλυσε το Πασόκ. Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση. Σαν να μην έχει κριθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου Πρωθυπουργού και αποτυχημένου Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αναφέρει το Πασόκ σε σχόλιο του σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Με τη φράση αυτή, το κόμμα τον κατηγορεί ότι επιχειρεί εσκεμμένος να εμφανιστεί αποκομμένος από το κυβερνητικό του παρελθόν, διαγράφοντας την προηγούμενη πολιτική του διαδρομή. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του και επιχειρώντας να αντιπαραβάλει ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 12, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει επίσης στο Ιωάννης Βελίδης την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου με την οποία θα κλείσει και ο βασικός πολιτικός κύκλος της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, παραχώρησε συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός στο πλαίσιο της ΔΕΘ, όπως και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επίσης σήμερα από τις 5.30 έως τις 7.30 η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Ενώ στις 7 ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική ομιλία του κόμματος στο Ιωάννης Βελίδης. Αύριο Παρασκευή 11 του μήνα έρχεται η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φέτος έχει επιλέξει διαφορετική δομή παρουσίας στη ΔΕΘ.
2: Σοκ προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών. Ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι και παρά τις προσπάθειες των γιατρών

0: κατέληξε στο νοσοκομείο Ελπής. Την ίδια ώρα η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου, ενώ για κατάθεση κλήθηκαν ο γιατρός και η σύζυγό του, οι οποίοι στη συνέχεια απέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Οι αρχές εξετάζουν την ιατρική πράξη που προηγήθηκε, αλλά και το ρόλο των εμπλεκόμενων προσώπων. Απαντήσεις για τα ακριβή αιτία θανάτου του αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Καταλυτικές εξελίξεις στην υπόθεση Μπαγκυράκη με την οικογένεια του πρώην υπουργού να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη δικαίωση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε τροχιά πλήρους διελεύκανσης και δικαίωσης για την οικογένεια του εκλειπώντος πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη, εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του, με τις εξελίξεις να τρέχουν πλέον σε δύο παράλληλα δικαστικά μέτωπα. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στο Μανώλη Αργυράκη, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Μανώλης Φωτάκης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας με έμφαση πως οι υπεύθυνοι δύσκολα θα ξεφύγουν από τη μέγενη της ελληνικής δικαιοσύνης. Ο κ. Φωτάκης εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητά του ότι η αλήθεια θα λάμψει παρά τα εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της πολυετούς διαδικασίας. Η πλευρά της οικογένειας Βαλιράκη πέτυχε μια σημαντική θεσμική νίκη, καθώς μετά από επίμονες ενεργειές της, το δευτεροβάθμιο ναυτοδικείο διέταξε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των πρώην λιμεναρχών Χαλκίδας και Ρέτριας. Οι δύο ανώτεροι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος παραπέμπονται να δικαστούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη, στο ναυτοδικείο δηλαδή, στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν τα αδικήματα της απόπειρας υπόθαλψης εγκληματία και της ψευδούς βεβαίωσης. Ο κ. Φωτάκης έκανε λόγο για την ύπαρξη ενός αόρατου μηχανισμού συγκάλυψης που ενεργοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος στο Νεβοϊκό. Στόχος αυτού του μηχανισμού, σύμφωνα με την πολιτική αγωγή, ήταν να υποβαθμιστεί η εγκληματική ενέργεια σε απλό ναυτικό ατύχημα. Η δίκη της 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ρίξει φως στις παραλήψεις και στις σκοπιμότητες των τοπικών λιμενικών αρχών κατά το κρίσιμο στάδιο της προανάκρισης. Την ίδια ώρα, η κύρια δίκη για τη δολοφονία Βαλιράκη βρίσκεται στην τελική της ευθεία στο Μικτόρκο το εφετείο. Η πρόσφατη πρόταση του εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αποτελεί δικαίωση των πολυετών αγώνων της συζύγου του Μίνας Βαλιράκη και των παιδιών του. Η εισαγγελική πρόταση αποδόμησε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και ευθυγραμμίστηκε με τα στοιχεία της δικογραφίας που δείχνουν ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού επήλθε από βίαιη συμπλοκή στη θάλασσα και όχι από δικό του χειρισμό. Το δικαστήριο διέκοψε για τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ η απόφαση αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου. Η οικογένεια Βαλιράκη, μέσω των νομικών της εκπροσώπων, δηλώνει έτοιμη να δώσει τις τελικές μάχες στις δικαστικές αίθουσες, με μοναδικό στόχο την παραδειγματική τιμωρία τόσο των φυσικών αυτούργων, όσο και εκείνων που επιχείρησαν να τους καλύψουν.
0: Στο Ηράκλειο θα βρεθεί αύριο Παρασκευή, μέρα έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες του Ηρακλείου και της ενδοχώρας. Τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου συμπληρώνονται φέτος και η μαρτυρική επαρχία τιμά τη μνήμη των εκατοντάδων θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Με σειρά εκδηλώσεων μνήμης και δικαιοσύνης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, η Βιάννους κρατά ζωντανή την ιστορική μνήμη και επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημα για τις γερμανικές οφειλές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: 83 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το ολοκαύτωμα της Βιάννου το Σεπτέμβριο του 1943, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα των ναζιστικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου του 1943, ο γερμανικός στρατός εκτέλεσε 401 άμαχους πολίτες, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Συνολικά τα θύματα στα χωριά της επαρχίας Βιάννου κατά την περίοδο της κατοχής ανέρχονται σε 461. Παράλληλα, οι κατοχικές δυνάμεις λαϊλάτισαν και κατέστρεψαν χωριά της Βιάννου και της Δυτικής Ιεράπετρας. Με αφορμή την επέτειο, πραγματοποιούνται σειρά εκδηλώσεων μνήμης και δικαιοσύνης με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την ανάδειξη της εθνικής αντίστασης αλλά και την προβολή του αιτήματος για τις γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα. Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες και στα 30 χρόνια δράσης του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, με τη συμμετοχή προσωπικότητων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Πανδημοτικό Μνημείο του Ολοκαυτώματος της Αμοιράδες Βιάννου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη πορεία μνήμης και δικαιοσύνης, συζητήσεις, θεατρικά και μουσικά δρόμενα, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα με μνημόσυνα στα χωριά της επαρχίας Βιάννου και μεγάλη συναυλία μνήμης και δικαιοσύνης στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
0: Νέα δεδομένα φέρνει η φετινή σχολική χρονιά στα κηλικεία των σχολείων, με το κολατσιό των μαθητών να αλλάζει σημαντικά. Ακούμε το ρεπορτάζ. Αλλαντικά, αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά πηγαίνουν από το μενού στα σχολικά κηλικία, ενώ περισσότερο χώρο δίνεται σε φρούτα, γαλακτοκομικά, λαχανικά, δημητριακά και τρόφιμα με καλύτερο διατροφικό προφίλ. Με το πρώτο κουδούνι να χτυπάει αύριο Παρασκευή, οι νέοι κανόνες που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας βάζουν συγκεκριμένα όρια στο τι μπορεί να πωλείται στα σχολικά κηλικία αλλά και στους αυτόματους πωλητές που λειτουργούν μέσα στις σχολικές μονάδες. Η λογική πίσω από τις αλλαγές είναι απλή. Το σχολείο να μην είναι μόνο ένας χώρος μάθησης αλλά και ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μαθαίνουν από μικρή ηλικία να κάνουν καλύτερες διατροφικές επιλογές. Στα ράφια και στα ψυγεία των κηλικίων θα μπορούν να βρίσκονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, φρουτοσαλάτες, αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, γάλα, γιαούρτι, κεφίρ και αριάνι. Στις επιλογές παραμένουν επίσης τα κουλούρια, τα κριτσίνια κράκερ, φρυγανιές, μπάρες δημητριακών και τα μπισκότα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς τη ζάχαρη και τα λιπαρά. Μάλιστα, το Υπουργείο συστήνει όπου είναι δυνατόν την επιλογή προϊόντων ολικής άρεσης. Στα επιτρεπόμενα προϊόντα περιλαμβάνονται ακόμα τυρόπιτες, πίτες λαχανικών, τυροκούλουρο και πίτσα χωρίς αλλαντικά, ενώ τα σάντουιτς και τα τοστ μπορούν να παρασκευάζονται και μέσα στο ίδιο το κηλικείο.
3: Στα παράξενα τώρα μπορεί να ξεκίνησε κρυφά λέγοντας στους γονείς ότι πήγαινε για κρίκετ, όμως ένας 29χρονος στην Ινδία κατάφερε τελικά να κινητοποιήσει μια ολόκληρη κοινωνία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στην κεντρική Ινδία, ένας 29χρονος φοιτητής αποφάσισε να δώσει μόνος του μάχη για να καθαρίσει έναν ολόκληρο ποταμό. Ο νεαρός έβλεπε καθημερινά τον ποταμό Άτζναρ κοντά σε ένα ναό που επισκεπτόταν να έχει μετατραπεί σε μια τεράστια χωματερή γεμάτη πλαστικά, μπουκάλια και σκουπίδια. Για μήνες έμπαινε στα μολυσμένα νερά και μάζευε τα απορρίμματα με τα ίδια του τα χέρια. Μάλιστα, στην αρχή έλεγε στους γονείς του ότι πήγαινε για κρίκετ, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε να καθαρίσει τον ποταμό. Χωρίς ειδικό εξοπλισμό και χωρίς να γνωρίζει κολύμπη, αντιμετώπισε ακόμη και προβλήματα υγείας από την επαφή με τα νερά. Ξόδεψε περίπου 230 ευρώ για εξοπλισμό και κάδους με τη βοήθεια και φίλων του. Η προσπάθειά του δεν πέρασε απαρατήρητη. Σημαντικές προσωπικότητες εξέφρασαν τη στήριξή τους και του πρότειναν συνεργασία. Τελικά, η πρωτοβουλία του κινητοποίησε και τις τοπικές αρχές, οι οποίες διέθεσαν μηχανήματα για τον καθαρισμό του ποταμού. Έτσι, μια προσωπική προσπάθεια κατάφερε να γίνει συλλογική δράση.
3: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.706,2 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με άνοδο 0,17% 0 στα 193 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο Όφη πήρε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια, ήρθε μάλλον σε προφορική συμφωνία με την Ομόνια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Ο 29χρονος επιθετικός αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα, θα υπογράψει συμβόλαιο έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν. Ο Αλγουαρθίλ θα είναι ο αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ στο μπάγκο του Ολυμπιακού. Ο Βάσκος προπονητής θα κάνει τον ντεμπούτο του στο σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Κηφισιά σε εξαναβολής παιχνίδι τη Super League. Με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Άρης στις 6 παρατέταρτο ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια Eindhoven Shakhtar και Fenerbahce Roma και στις 10 το βράδυ θα παίξουν Bayern, Bordeaux Glimt, Manchester United Sabach, Slavia Praga Lens και Como Lipsia. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς δυτική με ένταση έως 3 βοφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σιγά τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
12: Ευτυχώς με την Βιοζόλ όλα καλά. Βιοζόλ από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
13: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον αέρα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ, καθώς η πλατφόρμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα και να μην μπορεί να δεχτεί ολοκληρωμένες αιτήσεις. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης με φόντο το καθεστώς των Σταυροπηγιακών Μονών και το ζήτημα του μεταθετού στις πρόσφατες Μητροπολιτικές Εκλογές. Μετάθεση για το πρωί της Παρασκευής έλαβε η διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε ευνηδίως από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Η οικογένεια του ορίζει τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος αναμένεται να παραστεί στην ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να ρηχθεί άπλετο φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του. Σαφές όχι στην αναγκαστική χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών εντός του Δήμου Ηρακλείου έστειλε ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Παράλληλα, ανοίγει περιθώριο 10 έως 15 ημερών για την εξεύρεση εναλλακτικού χώρου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να αναμένεται να συγκαλέσει σύσκεψη με τους Δημάρχους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Δεκάδες τουριστικά λεωφορεία κατέκλυσαν το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, ολοκληρώνοντας την οργανωμένη πορεία διαμαρτυρίας των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης. Αντιπροσωπεία τους κατέθεσε ψήφιμα στην Περιφέρεια Κρήτης και έθεσε επιτάπητο στα αιτήματα του κλάδου. Επταμελής Επιτροπή Αγώνα συστάθηκε χθες στο Μοχό, σηματοδοτώντας την οργανωμένη πλέον αντίδραση κατοίκων και φορέων απέναντι στο σχεδιασμό για τη δημιουργία λατομείου στη θέση Φουσκές. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε ο Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Χτυπάει αύριο το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς με το μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Παιδείας να είναι η κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων κενών σε διδακτικό προσωπικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ενώ απείλησε για άλλη μια φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ραδιοκρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλνιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά. Καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και στον απόϊχο του χθεσινού αγώνα κυπέλου του Όφη με τον Έστω Χρυσούπολης, με καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και η κριτική ομάδα πέτυχε στο διάστημα αυτό 3 γκολ και έφτασε εύκολα στη νίκη με 3-0. Είναι δεύτερος ο Όφη στη βαθμολογία της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας και έκανε ένα ακόμα βήμα για την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Νομίζω ότι ο Όφη κερδίζοντας τα δύο παιχνίδια που απομένουν με ΑΕΛ στη Λάρισα και με Βόλο στο Παγκρατίο Στάδιο θα είναι σίγουρα στην πρώτη τετράδα από τη στιγμή που οι μεγάλοι παίζουν μεταξύ τους στη League Face και θα έχουν απώλειες. Ο Όφη με 10 βαθμούς είναι σίγουρο ότι θα είναι μέσα στην πρώτη τετράδα. Όφη ο οποίος αφήνει πίσω το χθεσινό παιχνίδι γιατί έρχεται ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι το Σάββατο με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός που έχει και νέο προπονητή, καθώς χθες βράδυ λύθηκε η συνεργασία με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Λίγο πολύ ήταν αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη, ειδικά μετά την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών του Ολυμπιακού. Και πλέον νέος τεχνικός του Ολυμπιακού θα κάνει σήμερα για την πρώτη προπόνηση είναι ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και θα κάτσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη στον πάγκο του Ολυμπιακού. Όφη, ο οποίος μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρώσει την μεταγραφή, μάλλον η τελευταία θα είναι, του Τάσου Χατζηγιοβάνη. Υπάρχει συμφωνία και με την Ομόνια, καθώς ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, και με τον ποδοσφαίριστη. Αναμένεται στο Ηράκλειο σήμερα. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στην κριτική ομάδα. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Όφη ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνοια για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνι. Ο 29χρονος Έλληνας επιθετικός αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα θα υπογράψει συμβόλαιο ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χατζηγιοβάνης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη στη League Phase του Europa League. Όφη, όπως αναμενόταν, νίκησε εύκολα χθες στο Παγκρίτιο Στάδιο τον Έστω Χρυσούπολης με 3-0 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλου. Μία νίκη που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της League Phase πίσω από τον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει τον ντεμπούτο του στο σαββατιάτικο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη στο Καραϊσκάκη για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε εξαναβολής παιχνίδι της Super League και με νίκη θα πιάσει στην κορυφή της βαθμολογίας τον Πανετολικό. Στο μεταξύ έγινε σήμερα δεκτή από την Πειθαρχική Επιτροπή της, της ΕΠΟ η προσφυγή του Παναθηναϊκού κατά της πρωτόδικης απόφασης που αφορούσε τον Ντέσσερς και την τιμωρία των τριών αγωνιστικών. Τελικά αυτή η ποινή μειώθηκε στη μία αγωνιστική. Με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Άρης στις 6:15 ολοκληρώνεται σήμερα η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Super League το πρόγραμμα του πρωταθλήματος μέχρι και την 16η αγωνιστική. Ο Όφη μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την 5η αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7 το βράδυ. 6η αγωνιστική Σάββατο 10 Οκτωβρίου ΑΕΚ Όφη στις 7.30 το βράδυ. 7η αγωνιστική Κυριακή 18 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι Καλαμάτα Όφη. 8η αγωνιστική Κυριακή 25 Οκτωβρίου Όφη ΠΑΟΚ. 9η αγωνιστική Κυριακή 1η Νοεμβρίου Πανετολικός Όφη. 10η αγωνιστική Κυριακή 8 Νοεμβρίου Όφη Ατρόμητος. 11η αγωνιστική Κυριακή 22 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός Όφη. 12η αγωνιστική Κυριακή 29 Νοεμβρίου Όφη Λεβαδιακός. 13η αγωνιστική Κυριακή 6 Δεκεμβρίου Όφη Ηρακλής. 14η αγωνιστική Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου Κηφισιά Όφη. 15η αγωνιστική Κυριακή 20 Δεκεμβρίου Όφη Καλαμάτα και 16η αγωνιστική Σάββατο 9 Ιανουαρίου Λεβαδιακός Όφη. Στο Αιγαίο βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ του Όφη καθώς πραγματοποιεί την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Ο Όφη ανακοίνωσε σήμερα και το πρόγραμμα των φιλικών που θα δώσει στην Πελοπόννησο αλλά και στην Αθήνα. 25 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στο Ζιρίνιο, 26 Σεπτεμβρίου το Φλίσβο στο κλειστό Σοφία Μπεφών, στις 30 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει στο Αίγιο την Καλαμάτα, 3 και 4 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει στο τουρνά της Καλαμάτας με την τοπική ομάδα των Φλίσβο και τον Παναθηναϊκό, στις 7 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει στο Αίγιο τον Παμβοχαϊκό, στη συνέχεια θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Πανιωνίου 10 και 11 Οκτωβρίου με Μήλωνα, Πανιώνιο και ΠΑΟΚ και το τελευταίο φιλικό πριν την περμιέρα του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ στο Βαρδινογιάννιο είναι στις 17 Οκτωβρίου με τον ΟΠΕΡ Εθήμνου που επίσης αγωνίζεται, θα αγωνιστεί φέτος στην Volley League.

Και στο διεθνή χώρο ολοκληρώνεται απόψε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa, του Champions League, με 6 αναμετρήσεις. Θα παίξουν στις 8 παρατέταρτο Αϊτχόβεν Σαχτάρ και Φενέρμπαξε Ρώμα, και στις 10 Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Στα παιχνίδια που έγιναν χθες, το ντέρμπι, η Λίβερπουλ νίκησε με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στο άλλο ντέρμπι η Arsenal επικράτησε στην Ιταλία της Νάπολη με 1-0. Μάλιστα την ασίστ, το γκολ του Όντεγκαρντ, πέτυχε ο Τζόλις, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή. Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, Barcelona Feyenoord 5-1 και Στουτγκάρδη Viking 3-1. Με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα πέτυχε μια σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, επικρατώντας με σκορ 4-0 της Μορεϊρένσε εκτός έδρας, και ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Ο Παυλίδης έφτασε τα 12 γκολ φέτος σε 10 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με την πορτογαλική ομάδα.

Καθησυχαστικές ήταν και σήμερα οι τοποθετήσεις των ανθρώπων της Borussia Dortmund για την πορεία της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος κατέρευσε στο πρόσφατο παιχνίδι της γερμανικής ομάδας με τη Villarreal για το Champions League. Ο Καρέτσας, ο οποίος έπαθε αφυδάτωση, όπως τόνισαν οι γιατροί που τον εξέτασαν, θα υποβληθεί σε εξονυχιστικές ιατρικές εξετάσεις και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Paderborn για το γερμανικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από τις τελευταίες εξελίξεις του ρεπορτάζ του Όφη και αναφέρομαι στα μεταγραφικά. Υπάρχουν και ρεπορτάζ από τη χθεσινή νίκη του Όφη επί του ΝΕΣ του Χρυσούπολης με 3-0 στο κύπελο. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με τη μεταγραφή που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Όφη, αυτή του Τάσου Χατζηγιοβάνη, του ακραίου επιθετικού, ποιος είναι 29 ετών, ανήκει στην Ομόνια και αποκτήθηκε από τον Όφη, καθώς η Ομόνια προχώρησε στην μεταγραφή ποδοσφαιριστή για την επίθεση. Πήρε τον Ακιντόλα, μια μεταγραφή που ολοκληρώθηκε χθες βράδυ, τελευταία μέρα, και ουσιαστικά άνοιξε και το δρόμο για την απόκτηση του Τάσου Χατζηγιοβάνη από την κρητική ομάδα, καθώς ο Χατζηγιοβάνης είχε συμβόλαιο με την Ομόνια μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2027. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο. Ο Χρήστος Κόντης γνωρίζει άριστα τον Χατζηγιοβάνη, έχει προσωπική εικόνα για τις δυνατότητες, πιστεύει πάρα πολύ στον ποδοσφαιριστή, μάλιστα έχει και επικοινωνία μαζί του πριν κλείσει η μεταγραφή, και νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Να πούμε για τον Χατζηγιοβάνη ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Europa League. Αν ο Όφη προκριθεί στην επόμενη φάση, θα μπορέσει να

29χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος φέτος, όπως είπαμε, έχει παίξει και στο Super Cup και στο πρωτάθλημα της Κύπρου και έχει αγωνιστεί βέβαια και στο Europa League σε 3 παιχνίδια. Δηλαδή φέτος έχει 3 συμμετοχές στο Europa League με την Ομόνια. Συγκεκριμένα έχει παίξει με την Saint-Truiden στο Βέλγιο, μπήκε ως αλλαγή, με την Lincoln και στα 2 παιχνίδια επίσης μπήκε ως αλλαγή και επίσης αγωνίστηκε. Αυτά είναι για τα προκριματικά του Europa. Αγωνίστηκε και στα προκριματικά του Champions League στη μία αναμέτρηση με την Καέρατ Αλμάτι, παιχνίδι που έγινε στο Αλμάτι και στο οποίο επικράτησε στα πέναλτι η Καέρατ Αλμάτι αποκλείοντας την Ομόνια. Πέρσι τώρα, έτσι να δούμε αναλυτικά τα στατιστικά του Χατζηγιοβάνι. Πέρσι με την Ομόνια στο πρωτάθλημα έχει 27 συμμετοχές και 5 γκολ και η προηγούμενη ομάδα του ήταν ο Αστέρας Τρίπολης. Αγωνίστηκε το μισό της σεζόν 24-25, γιατί το πρώτο μισό είχε αγωνιστεί στην τουρκική Αιγιού Σπορ. Είχε 10 συμμετοχές στον Αστέρα και 2 γκολ. Μάλιστα το ένα από τα 2 γκολ ήταν σε βάρος του Όφη για τα play-off στις θέσεις 5-8. Νομίζω ότι αποκλείεται να μην το θυμούνται οι φίλοι του Όφη. Ήταν στο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Όφη 2-1, όταν είχε ισοφαρίσει τον Όφη, είχε προηγηθεί ο Όφη με τον γκολ του Μπάκιτς και ο Χατζηγιοβάνης με ένα τρομερό σουτ, ένα κεραυνό περίπου λίγο μέσα στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι της εστίας του Όφη. Ο Χατζηγιοβάνης έχει παίξει συνολικά 11 φορές αντίπαλος του Όφη και ο απολογισμός είναι σε αυτά τα παιχνίδια 3 νίκες με τις ομάδες που ήταν, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες, και έχει πετύχει 2 γκολ σε βάρος του Όφη, ένα αυτό που είπαμε φορώντας τη φανέλα του Αστέρα Τρίπολης. Και το άλλο γκολ που πέτυχε ήταν σαν παίκτης του Παναθηναϊκού, πάλι για τα play-off της Super League, στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Όφη 3-2 που έγινε 19 Ιουλίου του 2020, όταν Όφη είχε εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Αγωνίστηκε 68 λεπτά, σύγχυνε το παιχνίδι και πέτυχε το 1 από τα 3 γκολ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική, έτσι, μεταγραφή για τον Όφη. Να ολοκληρώσω όμως την αναφορά για την καριέρα του. Από τη Μυτιλίνη καταγωγή του, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Το 2016, σε ηλικία 19 ετών, είχε 9 συμμετοχές στην Super League. Την επόμενη σεζόν 17-18, 17 συμμετοχές. Τη σεζόν 18-19, πάλι με τον Παναθηναϊκό, 27 συμμετοχές και 4 γκολ. Την περίοδο 19-20 ήταν καλύτερη χρονιά με τον Παναθηναϊκό, με 32 συμμετοχές και 8 γκολ. Τη σεζόν 20-21 είχε 29 συμμετοχές στον Παναθηναϊκό και 3 γκολ. Τη σεζόν 21-22, 28 συμμετοχές, 1 γκολ. Μετά πήρε μεταγραφή στην Τουρκία, στην Αγκαρογκουτζού. Την πρώτη σεζόν 22-23 είχε 25 συμμετοχές, 1 γκολ. Τη δεύτερη σεζόν 23-24 είχε 33 συμμετοχές και 2 γκολ. Παρέμεινε στην Τουρκία, πήγε στην Αιγιού Σπορ, αγωνίστηκε ένα εξάμηνο με 6 συμμετοχές χωρίς να σκοράρει. Μετά πήγε στον Αστέρα, έκλεισε σεζόν με 10 συμμετοχές και 2 γκολ. Πέρσι στην Ομόνια, όπως είπαμε, 27 συμμετοχές και 5 γκολ. Και ήδη φέτος έχει παίξει σε 6 παιχνίδια, τα περισσότερα ως αλλαγή, με την Ομόνια και σε Ευρώπη και στο Πρωτάθλημα Κύπρου και στο Super Cup, και είναι έτοιμος αγωνιστικά για να βοηθήσει τον Όφη. Και θα κρίνει ο προπονητής του πότε

0: θα κάνει τον ντεμπούτο του με την κρατική ομάδα. Με βάση τα όσα δήλωσε ο προπονητής του Όφη, αυτή η πιθανότητα θα είναι η τελευταία μεταγραφή της κρατικής ομάδας, ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Όφη, αν δεν προκύψει κάτι εξαιρετικό, θυμίζουμε ότι 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, δεν θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφή. Ούτως ή άλλως πλέον οι μεταγραφές δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην League Phase του Europa League. Και μετά τις 15 Σεπτεμβρίου υπάρχει και περίοδος των ελεύθερων ποδοσφαιριστών που είναι μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν τα νεότερα από το μεταγραφικό κομμάτι. Τις επόμενες ώρες έτσι, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη στον Όφη. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε να ασχοληθούμε και με τα αγωνιστικά, με τον απόϊχο της νίκης του Όφη στο κύπελο επί του Νέστου Χρυσούπολης με 3-0 χθες στο Παγκριτίου Στάδιο.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Πάμε και στα αγωνιστικά του Όφη, στον απόϊχο της χθεσινής νίκης για το κύπελο, πρώτη στη φετινή διοργάνωση για τον κυπελούχο Όφη, 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολη, σε ένα παιχνίδι που είχε δύο όψεις. Όφη ήταν σαφώς καλύτερος στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πέτυχε το πρώτο γκολ στο 54 με τον Νους, μετά τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για την κριτική ομάδα. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο προπονητής του Όφη έκανε πολλές αλλαγές στην δεκάδα, με 8 νέα πρόσωπα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε η κριτική ομάδα για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά. Ξεκίνησε με Λίλο, τερματοφύλακα, Νικολάου Κρίσμανιτς και τον Ντίκμαν στο κέντρο της άμυνας, Γκονζάλεθ και Αποστολάκη στα άκρα, τον Κανελόπουλο και τον Καραχάλιο κεντρικούς μέσους, Νους Αϊτόρ και Θεοδοσουλάκη στην επίθεση. Και χρησιμοποιήθηκαν ο Κενουριάκης στη θέση του Νικολάου στο 63, ο Ρωμάνος στη θέση του Γκονζάλεθ στο 69, ο Αθανασίος στη θέση του Καραχάλιο επίσης στο 63, ο Κόντρος στη θέση του Αϊτόρ στο 69 και ο Σιτμαλίδης στη θέση του Θεοδοσουλάκη στο 83. Στο πρώτο ημίχρονο ο Όφη θα λέγαμε ότι ήταν ακίνδυνος, είχε κλείσει βέβαια καλά τους διαδρόμους, το παραδέχθηκε ο Χρήστος Κόντης στη δηλώση του, ο Νέστος Χρυσούπολης, και ουσιαστικά η ευκαιρία που έχασε Όφη ήταν από ένα στημένο, από ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Αϊτόρ στο 25ο λεπτό, αλλά έχει μια πολύ καλή απόκρουση ο Αστράς. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Όφη μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξε το σκορ στο 55, όταν μετά από ωραία σέντρα του Αποστολάκη από αριστερά, ο Νους πήρε την μπάλα και με πλασέ έκανε το 1-0. Ο Νους έκανε την ασίστ στο 63, πολύ ωραία εκτέλεση μέσα στην περιοχή από τον Μπόρχα Γκονζάλεθ, και το 2-0. Στο 64 ο Αϊτόρ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για το 3-0, και ο Νους έχασε την ευκαιρία μετά από γύρισμα του Αϊτόρ, και στο 65 έγινε το 3-0. Ο Αθανασίου βρήκε το Θεοδοσουλάκη, αυτός έκανε ένα εξαιρετικό ψιλοκρεμαστό πλασέ διαμορφώνοντας το τελικό 3-0. Ο Όφη που έψαξε και το 4ο γκολ, γιατί στη League Phase του κυπέλου μετράει η διαφορά των δερμάτων, είχε τις ευκαιρίες αλλά δεν τα κατάφερε τελικά απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολη. Να ακούσουμε τι είπε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
1: Και η πρώτη νίκη στην League Phase που μπήκε πλέον Όφος κυπελούχος.
2: Ναι, παίζει και πάντα και ο αντίπαλος. Έπαιζε καλά, νομίζω έκλεινε καλά τους χώρους. Παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό, άρα υπήρχε και ταύτιση στις θέσεις, δηλαδή υπήρχε ένα ματσάρισμα στις θέσεις. Ψάχνουμε να βρούμε χώρους. Έπρεπε να παίξουμε λίγο πιο πολύ στην πλάτη της άμυνας παρά στα πόδια στο πρώτο ημίχρονο. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε λίγο πιο γρήγορα την μπάλα. Είπαμε κάποια πράγματα στο ημίχρονο. Νομίζω ότι και το γρήγορο γκολ βοήθησε του δεύτερου ημίχρονου, αλλά μπήκαν και τρία νομίζω πολύ ωραία γκολ, ποδοσφαιρικά γκολ, γκολ που τα θέλουμε και βγαίνουν και μέσα από τα δικά μας τα επιθετικά patterns, και αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ.
1: Και μια συνέχεια που απνευστεί, έχει ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και έχει και το πρώτο παιχνίδι της League Phase με την Hoffenheim.
2: Ναι, είναι πολύ απαιτητικό το πρόγραμμα. Παίζουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο που σίγουρα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό έχει τις δυσκολίες του, αλλά εμείς όπως πάντα θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτό. Εμείς έχουμε δείξει ότι πλέον σε όλα τα παιχνίδια είναι ανταγωνιστικοί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το παιχνίδι της Hoffenheim, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εντός έδρας. Πάλι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά ωραία παιχνίδια. Γενικά μας αρέσει να παίζουμε τέτοια παιχνίδια, αρέσει στους παίκτες να παίζουν τέτοια παιχνίδια και όπως είπα και πριν, τα καλύτερα έρχονται.
1: Και ένα σχόλιο και για τα νέα παιδιά που πήραν και σήμερα χρόνο συμμετοχής. Για κάποιες ομάδες είναι ένας γρίφος να βρουν νέους παίκτες να χρησιμοποιήσουν. Για τον Όφη είναι, θα έλεγα, μια πολυτέλεια, ίσως και ένας πονοκέφαλος για εσάς, για το ποιον θα πρωτοχρησιμοποιήσετε.
2: Ναι, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και θέλω να δίνω χρόνο στα νέα παιδιά και στα παιδιά της Ακαδημίας, αλλά και στα νέα παιδιά που έχουμε στην ομάδα και σε κάποια παιδιά που δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, όπως ο Τιάγκο Ρωμάνο που πήρε και αυτό λίγο χρόνο σήμερα. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε την πολυτέλεια εμείς οι προπονητές να κάνουμε πολλές φορές και μεγαλύτερα rotation. Αλλά αυτοί οι παίκτες σιγά σιγά από αυτά τα παιχνίδια μαζεύουν εμπειρίες, γίνονται καλύτεροι, μεγαλώνουν μέσα από την ομάδα και νομίζω ότι εγώ είμαι χαρούμενος από όλους, από την απόδοσή τους, από την διάθεσή τους και γενικά από όλη την παρουσία τους.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο προπονητής του ΟΦΗ. Να ακούσουμε και τον Λίλο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε χθες κάτω από τα goalpost του ΟΦΗ χωρίς να δεχτεί γκολ. Να ακούσουμε τι είπε.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ότι δεν είχες πολλή δουλειά σήμερα, δεν είχες ιδιαίτερη πίεση, αλλά συνήθως αυτά τα παιχνίδια είναι που έχουν και κινδύνους στιγμών.
3: Σαφώς. Καταρχάς, και ο προπονητής πριν το παιχνίδι μας είπε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί. Δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, κοιτάμε κάθε αντίπαλο με τον ίδιο τρόπο. Μπήκαμε σοβαροί όλοι, συγκεντρωμένοι και προσπαθούσαμε απλά να κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Ήταν μια αναμέτρηση στην οποία στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα δεν έβρισκε το δρόμο για τα δίχτυα. Κατάφερε όμως στην επανάληψη να πετύχει και τρία γκολ και να πάρει αυτή την πρώτη νίκη. Πού κατά τη γνώμη σου, τι κατά τη γνώμη σου άλλαξε?
3: Τίποτα, μείναμε ήρεμοι. Ο Νέστος είχε κλειστεί πιο πίσω όπως περιμέναμε. Ήμασταν ήρεμοι, περιμέναμε να βρούμε τους κατάλληλους χώρους και στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε και βάλαμε τρία γκολ.
0: Πάμε και στην πλευρά του Νέστου να ακούσουμε πρώτα τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος έχει δουλέψει και στην Κρήτη και στον Πλατανιά με επιτυχία και στον Όφη Ρέπατρας, τον Τιμόθεο Καβακά.
1: Κύριε Καβακά, για ένα ημίχρονο βάλατε δύσκολα στον Όφη, στην επανάληψη όμως λύγησε η ομάδα σας. Τι άλλαξε?
4: Κοιτάξτε, στο πρώτο ημίχρονο θα θεωρώ ότι κλείσαμε τους χώρους πάρα πολύ καλά. Και ο Όφη πραγματικά δεν μπορούσε να βρει εύκολα λύσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο η αναγκαστική αλλαγή του σχηματισμού μας δημιούργησε προβλήματα και δεν κρατήσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας για ένα 15 λεπτό και το πληρώσαμε. Με αυτές τις ομάδες όταν δεν είσαι συγκεντρωμένος είναι πολύ εύκολο να σε τιμωρήσουν. Και τελείωσε το παιχνίδι. Μετά απογοητευθήκαμε. Κοιτάξτε, εμείς το κύπελο το έχουμε πει, είναι μια διαδικασία που θέλουμε να τη χαρούμε, είναι μια διαδικασία που προετοιμάζουμε και τα παιδιά, ειδικά αυτά που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής. Ξεκουράστηκαν κάποια παιδιά τα οποία είχαμε στο μυαλό μας να τα ξεκουράσουμε με την πάροδο του παιχνιδιού, ενώ μας δόθηκε η ευκαιρία. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει τη δεδομένη στιγμή. Τώρα συνεχίζουμε. Εμείς κοιτάζουμε το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται στο πρωτάθλημα.
1: Είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες εμπειρίες. Πρώτο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια, δεύτερο παιχνίδι με τον κυπελούχο.
4: Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες είναι τεράστιες. Εμείς προσπαθούμε με έξυπνο τρόπο να διαχειριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα αυτά τα παιχνίδια. Για εμάς όμως είναι χαρά, θα το ξαναπώ, να παίζει η ομάδα τέτοια παιχνίδια. Η ομάδα θα έλεγα ότι στέκεται αξιοπρεπώς. Απλώς στεναχωριόμαστε γιατί μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη εικόνα και στα δύο παιχνίδια, και με την ΑΕΚ και με τον Όφη. Δεν μας προβληματίζει κάτι, ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε που βαδίζουμε, ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι πρόκειται να κάνουμε.
0: Και κλείνουμε τις δηλώσεις με τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Νέστου Χρυσοπολής, τον Παύλο Δερμιτζάκη, ο οποίος είναι ανιψιός του παλιού προπονητή και του Εργοτέλη και του Όφη και του ΠΟΑ, του Παύλου Δερμιτζάκη.
1: Ο Παύλος Δερμιτζάκης ως προπονητής σε αυτό το στάδιο έχει ζήσει σημαντικές στιγμές. Τώρα πώς είναι η δική σου εμπειρία ως ποδοσφαιριστής?
5: Εντάξει, χάρηκα που έπαιξα με τον Όφη, γιατί εντάξει ο θείος μου ήταν στο παρελθόν εδώ πέρα, την έχω παρακολουθήσει αυτήν την ομάδα, μικρός την υποστήριζα κιόλας. Χαίρομαι που παίξαμε μια ομάδα αλφα-εθνικής, προσπαθήσαμε να την αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Χάσαμε ένα δεκάλεπτο τη συγκέντρωσή μας και την πληρώσαμε εκεί πέρα.
1: Παύλο, παίξατε με την πρωταθλήτρια το πρώτο παιχνίδι, παίξατε με τον κυπελούχο το δεύτερο. Αυτή τη διαδικασία του κυπέλου πώς τη βιώνετε?
5: Είναι πολύ καλές εμπειρίες για μας, γιατί τα βλέπουμε τα παιχνίδια ως εισάξιο ότι είμαστε. Μόνο να κερδίσουμε από αυτά τα παιχνίδια και τα δίνουμε όλα μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
1: Ο ανιψιός θα ξεπεράσει το θείο?
5: Θα τον ξεπεράσει.
1: Παίζατε σε άλλες θέσεις, βέβαια.
5: Ναι, αλλά θα τον ξεπεράσει. Έτσι πιστεύω.
1: Σας ευχόμαστε, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Για τον Όφη να πούμε ότι με την νίκη που πέτυχε χθες για το κύπελλο Ελλάδας ανέβηκε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Βέβαια έχει παιχνίδι περισσότερο και ο Όφη και ο Ολυμπιακός και ο Νέστος Χρυσούπολης αλλά και ο Βόλος στην βαθμολογία στην οποία ο Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση μετά και τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην League Face έχει 6 βαθμούς, ο Όφη έχει 4 με 3 βαθμούς αλλά σε ένα παιχνίδι ακολουθούν ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός, 1 βαθμό έχουν Καλαμάτα και Φυσιά, Μαρκό, ΠΑΟΚ και Βόλος, ο Βόλος σε 2 παιχνίδια και χωρίς βαθμούς Άρης, Αστέρας, Τρίπολης οι οποίοι δεν έχουν παίξει ακόμη στη League Face, σήμερα παίζουν στην Τρίπολη 6 παρατέταρτο από την τηλεόραση του Sky. Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου, ΑΕΛ και Νέσος Χρυσούπολης είναι χωρίς βαθμούς. Να πω ότι η επόμενη αγωνιστική, η τρίτη αγωνιστική για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδας θα βρει τον Όφη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την ΑΕΛ σε ένα παιχνίδι που θα γίνει τέλη Οκτωβρίου. Αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι Όφη θα είναι πολύ κοντά στο να παραμείνει στην πρώτη τετράδα. Τελευταία αγωνιστική Όφη θα παίξει 2 Δεκεμβρίου, όλα τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής θα γίνουν εκείνη τη μέρα με τον Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο. Βλέπει κανείς ότι είναι 2 παιχνίδια στα μέτρα της κριτικής ομάδας για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα της League Face και να περάσει απευθείας στα προημιτελικά του κυπέλου.

Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, με Super League, γιατί έχουμε σήμερα και ένα ξαναπολύσει παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ομάδα της Κηφισιάς, που δεν έχει γίνει στην πρεμιέρα, γιατί ο Παναθηναϊκός λόγω των υποχρεώσεων του στο Conference League είχε ζητήσει την αναβολή του. Αυτή η αναμέτρηση θα διεξαχθεί απόψε στις 9:15 το βράδυ με τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky, και ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει απόψε, θα πιάσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας τον Πανετολικό. Θα είναι η δεύτερη ομάδα που θα έχει κάνει το απόλυτο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Παναθηναϊκός που προέρχεται από μια πολύ σημαντική νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-1 με πρωταγωνιστή τον ΤΕΤΕ. Έχουν μπει πιο καλά στην ομάδα οι τελευταίες μεταγραφές, ο Ουναΐ και ο Λούζα. Δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ, ο Ντέσερς, ο οποίος είχε αποβληθεί στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, είχε τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές. Ωστόσο η ποινή του αυτή μειώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων, στην οποία προσέφυγε ο Παναθηναϊκός σε μία αγωνιστική. Οπότε στο επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα αγωνιστεί κανονικά. Το επόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι για το πρωτάθλημα της Super League, για την τέταρτη αγωνιστική, με τον Πανετολικό την προσεχή Κυριακή στις 7.30, στις 9.30 το βράδυ. Παναθηναϊκός για το απόψινό παιχνίδι έχει πάρει στην αποστολή ο Νίστρουπ τους Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Κάτρι, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρη, Μπινιάρη, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναή, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλο, Πελίστρη, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέ και Ράστοντερ. Η Κηφισιά μέχρι τώρα έχει δείξει καλά στοιχεία. Πήρε ισοπαλία 1-1 από την ΑΕΚ, παίζοντας μάλιστα στα τελευταία λεπτά και με 10 παίκτες πριν ισοφαρίσει. Με τον Όφη είχε καλή παρουσία στο Ηράκλειο. Άρεσε η ομάδα με τον τρόπο που έπαιξε. Και σίγουρα δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό. Ο Λέτ, ο οποίος έχει στη διάθεσή του του Αναγνωστόπουλο, Ραμίρες, Αποστολάκη, Ντελούις, Πέτκοφ, Καλοσκάμια, Αμπάντα, Πολυκράτη, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάσο, Δοϊραλή, Πόμπο, αυτός σπουδαίος Ισπανός μέσος, Μπένι, Ρουκουνάκη, Γιάγνε, Κούσουλο, Αντωνίσε, Θεοδωρίδη, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Πατήρα, Σαγκάλ και Χριστόπουλο. Διαιτητής του παιχνιδιού είναι ο κύριος Ματσούκας. 9:15 η σέντρα και τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Στον Ολυμπιακό, τον προσεχή αντίπαλο του Όφη στο πρωτάθλημα, είχαμε εξελίξεις χθες βράδυ, λίγο πολύ αναμενόμενες, με την απόλυση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του περισσότερο στην Real Sociedad. Ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού είναι 55 ετών και αποτελεί γέννημα θρέμα της Real Sociedad, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Real Sociedad για περίπου 7 χρόνια, από το 18 έως το 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια, και η μεγαλύτερη επιτυχία της Real Sociedad ήταν η κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας το 2021. Τελευταία ομάδα του Αλγουαθίλ ήταν η Al Shabab από τη Σαουδική Αραβία πριν αναλάβει τον Ολυμπιακό. Σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση και θα κάνει τον ντεμπούτο του κόντρα στον Όφη, ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Από την άλλη, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πραγματικά ένας κύριος με όλη τη σημασία της λέξης,
ήταν ένας προπονητής ο οποίος είχε κερδίσει τη συμπάθεια όλων των οπαδών της χώρας. Έκανε μια ανάρτηση για την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Είπε: «Χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, από τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίχτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και την διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πήχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος πως μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω ώστε ένας τόσο μεγάλος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε Ολυμπιακός».

και κλείνει έτσι αυτή την δήλωσή του ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πληροφορίες λένε ότι είναι αρκετά υψηλό το ποσό της αποζημίωσης που πήρε ο Ισπανός τεχνικός, πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρα βεβαιότητα βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ. Τα έντονα τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα εμποδίζουν την οριστική και επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Πρεμιέρα αύριο για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στα σχολεία του Ηρακλείου και της Ενδοχώρας θα βρεθεί Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Δύο άνδρες 25 και 55 ετών συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τέλεια Σιθίου. Σε έρευνα στο σπίτι και το ποιμνιοστάσιο του 25χρονου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά 1.500 ευρώ και μια ζυγαριά ακριβίας. Επιπλέον κατασχέθηκε μια κυνηγετική καραμπίνα διοκτησίας του 55χρονου, ο οποίος στερεί το νομικής άδειας. Σε κινητοποίηση αποφάσισαν να προχωρήσουν οι αγρότες της Ιεράπετρας μετά την έκτακτη συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Φράγμα Μπραμιανών, οι Σφορές Εύκα, οι Εργάτες Γης και το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με την αστυνομία να επικεντρώνεται στην επίσκεψη του τραγουδιστή στο ιδιωτικό ιατρείο που και έπαθε καρδιακή ανακοπή. Αύριο αναμένεται ιατροδικαστική έρευνα. Ένα νέο σύστημα ελεγχόμενης και αποτρεπτικής στάθμευσης προετοιμάζει ο Δήμος Ηρακλείου με στόχο τον περιορισμό της παράνομης στάθμευσης και τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη. Νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου που ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση. Το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει τη λήψη νέων μέτρων στήριξης των καταναλωτών, καθώς η άνοδος του πετρελαίου αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας και κατ' επέκταση προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλή βάρδια στο φίλο του Μανώλη. Σήμερα είχαμε τη συνεδρίαση της Super League, στην οποία ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος με ώρες και ημερομηνίες μέχρι και την 16η αγωνιστική. Όφι θα παίξει τα περισσότερα παιχνίδια Κυριακή. Να αναφέρουμε το πρόγραμμα. Η πέμπτη αγωνιστική, η τέταρτη είναι αυτή του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Πέμπτη αγωνιστική, Όφι Αστέρας Τρίπολης, θα γίνει Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 7 το βράδυ στο Πανκρίτιο Στάδιο. Υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των αγώνων της Εθνικής, στο Nation League, και επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League για τον Όφι με ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια Σάββατο 10 Οκτωβρίου 7.30 το βράδυ θα γίνει αυτό το παιχνίδι. 7η αγωνιστική Κυριακή 18 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι με την Καλαμάτα για την κριτική ομάδα. Στη συνέχεια Όφι θα παίξει στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ και αυτό το παιχνίδι θα γίνει Κυριακή, συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου 8 το βράδυ το παιχνίδι. Η αναμέτρηση με την Καλάμαθα είναι 4 το απόγευμα εκτός έδρας. Πάμε και στην 9η αγωνιστική. Ο Όφι θα παίξει στο Αγρίνιο Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα με τον Πανετολικό. 10η αγωνιστική Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Όφι Ατρόμητος στις 7 το βράδυ στο Περιστέρι. 11η αγωνιστική Παναθηναϊκός Όφι, Κυριακή 22 Νοεμβρίου το παιχνίδι στις 7 το βράδυ. 12η αγωνιστική Κυριακή 29 Νοεμβρίου, Όφι Λεβαδιακός στις 5.30 το απόγευμα. 13η αγωνιστική Όφι θα παίξει πάλι Κυριακή 6 Δεκεμβρίου με τον Ηρακλή στο Παγκρίτη 8 το βράδυ. 14η αγωνιστική το ΜΑΣ Κηφισιά Όφι θα γίνει Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ. 15η αγωνιστική Κυριακή 20 Δεκεμβρίου Όφι Καλαμάτα στις 7.30 το βράδυ. Και 16η αγωνιστική Σάββατο, από τα λίγα Σάββατα που αγωνίζεται Όφι, νομίζω έχει να κάνει καθαρά με το ότι η κριτική ομάδα έχει και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι όλα Πέμπτη. Σάββατο 9 Ιανουαρίου λοιπόν το πρώτο παιχνίδι του 2027 στη Λιβαδιά, 5 το απόγευμα με τον Λεβαδιακό. Κοιτάζοντας έτσι το πρόγραμμα, ο Όφι μέχρι το τέλος του έτους θα δώσει συνολικά 20 παιχνίδια σε κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ένα πραγματικά πολύ πολύ γεμάτο πρόγραμμα για την κριτική ομάδα. Να πούμε ακόμη ότι στη σημερινή συνεδρίαση της Super League συζητήθηκαν και τα τηλεοπτικά. Ήταν έτσι βασικό θέμα συζήτησης και μάλιστα όπως ανακοινώθηκε θα συγκληθεί νέο διοικητικό συμβούλιο που θα ασχοληθεί με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το επόμενο συμβούλιο που θα γίνει από την διοργανώτρια αρχή. Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση ομόφωνα εγκρίθηκε η πρώτη επικυρωποίηση του περιεχομένου της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του πρωταθλήματος υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA. Κάτι που ίσχυε και πέρσι. Και αυτό που είπαμε έτσι, περιμένουμε εξελίξεις και στο θέμα που έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το σύστημα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από τις ομάδες που μετέχουν στην Super League. Να πω για τον φίλο ακροατή που ζήτησε λεπτομέρειες για τα εισιτήρια του αγώνα του Όφι
με την Hoffenheim, του πρώτου αγώνα της κριτικής ομάδας για την League Phase του Europa League, παιχνίδι που θα γίνει ακριβώς σε μία εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του παιχνιδιού. Ξεκινούν από 15 ευρώ στις θύρες 14 και 15, 7,5 είναι το παιδικό. 20 ευρώ κάνουν τα εισιτήρια στις θύρες 9, 10, 12 και 13, 10 το παιδικό. 35 ευρώ στη θύρα 11, 17,5 το παιδικό. 40 ευρώ στις θύρες 3 και 19, 20 το παιδικό. 50 ευρώ στις θύρες 2 και 20, 25 το παιδικό. Στα VIP της θύρας 1, 70 ευρώ, 35 το παιδικό. Στα VVIP της θύρας 1, 80 ευρώ. Και στο Club VVIP στη θύρα 1, 100 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές των εισιτήριων. Όποιος θέλει μπορεί να αγοράζει τα εισιτήρια διαδικτυακά, είτε από την επίσημη ιστοσελίδα του OFI στην ενότητα εισιτήρια, είτε από την ιστοσελίδα της More.com με την οποία συνεργάζεται ο OFI, και βέβαια θα πρέπει κάθε φίλαθλος να ταυτοποιεί το εισιτήριό του κάνοντας χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Ενώ για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών που δεν έχουν smartphone θα μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στο γραφείο της ΠΑΕ στο γήπεδο Θόδωρος Βαλτινογιάννης με την αστυνομική ταυτότητα, προκειμένου να πραγματοποιούν την διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους. Επίσης, οι φίλαθλοι του OFI που έχουν στην κατοχή τους κάρτα ΑΜΕΑ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα εισιτηρίων στο 2810-254-674 για να ενημερωθούν για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο. Και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια απαραίτητη προϋπόθεση για να αγοράσει κάποιος απλό εισιτήριο είναι η απόκτηση κάρτας φίλου OFI. Να θυμίσουμε ότι κοστίζει 20 ευρώ και όλα τα έσοδα διατίθενται στον αεραστέχνη OFI για τις ανάγκες των τμήματων. Αυτά έτσι για τα εισιτήρια του πρώτου αγώνα του OFI στη League Phase του Europa League την ερχόμενη 5η με τη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο.

Πάμε πάλι στο ρεπορτάζ του Όφη, γιατί ο πρώην άσος της κριτικής ομάδας και αρχηγός, ο Χουάν Έιρα, παραχώρησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε ιταλικό μέσο, μιλώντας περισσότερο για την καριέρα του στην Ελλάδα. Ρωτήθηκε λοιπόν αν Αργεντινή και Ελλάδα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, είτε ποδοσφαιρικά είτε σαν κοινωνία, και είπε ότι η απάντηση του Νέιρα ότι το πάθος για το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι απίστευτο. Οι φίλοι και στην Ελλάδα και στην Αργεντινή είναι βαθιά αφοσιωμένοι στις ομάδες τους. Ρωτήθηκε ο Νέιρα τι τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να παίξει τον Όφη. Και απάντησε: μετά την παρουσία μου στο Μεξικό, ο Όφη μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω στην Ευρώπη μετά από ένα πέρασμα από την Βαγιαδολίδ λίγα χρόνια νωρίτερα. Αναζητούσα σταθερότητα σε ένα σύλλογο, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα έμενα τόσα χρόνια. Περίμενες ότι θα μείνεις τόσα πολλά χρόνια, ήταν η επόμενη ερώτηση. Όχι, αναζητούσα σταθερότητα και συνέχεια σε μια ομάδα, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα περνούσα 8 χρόνια στην Κρήτη. Υπήρξε, ρωτήθηκε συνέχεια ο Νέιρα, τίποτα εκτός του ποδοσφαίρου που σε κράτησε τόσο πολύ? Και η απάντησή του: από την πρώτη μέρα ήμουν πολύ χαρούμενος που έπαιζα για τον Όφη. Με εμπιστεύτηκαν και ποτέ δεν ήθελα πραγματικά να φύγω. Είμαι ο ξένος ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του Όφη, που μετράει έναν αιώνα ζωής, έχοντας παίξει σχεδόν 200 παιχνίδια με τη φανέλα του Όφη. Η επόμενη ερώτηση ήταν: υποθέτω πως το παιχνίδι που θυμάσαι περισσότερο από κάθε άλλο με ικανοποίηση είναι εκείνο που δεν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αναφέρομαι στον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς, είπε ο Νέιρα, εκείνος ο αγώνας ήταν η κορυφαία στιγμή για μένα. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλες πολλές υπέροχες στιγμές και παιχνίδια που έχουν χαραχθεί βαθιά στη μνήμη μου. Ας μείνουμε λίγο στον τελικό, το είπε ο συνάδελφος. Αποκάλυψέ μας μια λεπτομέρεια από τα αποδυτήρια. Και απάντησε ο Νέιρα: βγάλαμε μαζί μια φωτογραφία με τον Τιάγκο Νους πριν και μετά τον τελικό. Νιώθαμε πραγματικά πως θα ήταν η βραδιά μας και οι συμπαίκτες μου έκαναν πραγματικότητα το όνειρό μας. Μαζί με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο σηκώσα το τρόπαιο που η Κρήτη δεν είχε δει εδώ και 39 χρόνια. Τι περνάει από το μυαλό σου σε τέτοιες στιγμές, ρωτήθηκε ο Νέιρα. Η απάντησή του: όλες οι θυσίες που έκανα για να φτάσω εκεί που βρισκόμουν. Σκέφτηκα την οικογένειά μου, όλους τους δικούς μου αγαπημένους ανθρώπους που με στήριζαν πάντα και σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Και μετά, φυσικά, τους φιλάθλους του Όφη που άξιζαν πολύ αυτή τη χαρά. Ποιες άλλες στιγμές ξεχωρίζεις από τη θητεία σου στον Όφη, ρωτήθηκε ο Νέιρα. Σίγουρα, είπε, το ντεμπούτο μου κόντρα στον Πανιόνιο που πέτυχα 2 γκολ, αλλά και τον μπαράζ παραμονής κόντρα στον Πλατανιά. Επίσης, την ανατροπή απέναντι στην ΑΕΚ όταν γυρίσαμε το παιχνίδι από το 0-3 σε 3-3 στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Τώρα

0: Ευχηθήκαμε ο ένας τον άλλο ό,τι καλύτερο και εξακολουθώ να παρακολουθώ τον Όφη, όμως ήταν η ώρα να σκεφτώ και το δικό μου μέλλον. Ρωτήθηκε και για την επιλογή της Ζακύνθου. Είπε, όπως είπα και πριν, ήθελα να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ. Η Ζάκυνθος ήταν η πρώτη ομάδα που έδειξε ενδιαφέρον για μένα. Και επίσης ρωτήθηκε και για τους στόχους με την Ζάκυνθο και είπε, πρώτα απ' όλα θέλω να βοηθήσω την ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία και το κλειδί είναι να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Θα μπαίνουμε στο γήπεδο με στόχο την νίκη σε κάθε παιχνίδι και στο τέλος της σεζόν θα δούμε πώς θα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κατέληξε ο Νέιρα σε αυτή την πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε. Να μείνουμε στο χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί υπάρχει μεταγραφική κινητικότητα από αρκετές ομάδες της Super League. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται κατέληξε στον επιθετικό, ο οποίος είναι ο Σιμών Μπάνζα, Κογκολέζος. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την ομάδα του, την Αλ Τζατζίρα, και πλέον απομένουν έτσι τα τυπικά για να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή, την οποία έτσι κυνηγούσε ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να παρουσιαστεί καλύτερος στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Για τον Μπανζά να πούμε ότι είχε συμβόλαιο με την Αλ Τζατζίρα, ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μέχρι το 2028. Ο ΠΑΟΚ τον πήρε δανεικό για ένα χρόνο. Φέτος έχει παίξει 4 παιχνίδια, είναι αρχή της σεζόν, έχει 2 γκολ με την Αλ Τζατζίρα. Αγωνίστηκε σε 2 παιχνίδια του Μουντιάλ με το Κογκό. Ουσιαστικά αναδείχθηκε από τη Λανς, με την οποία είχε 99 συμμετοχές σε 18 γκολ. Έκανε όνομα στην Πορτογαλία με τη Φαμαλικάο και συνέχεια με τη Μπράγκα, όπου είχε 37 γκολ και 15 ασίστ σε 90 συμμετοχές. Τη σεζόν 24-25 πήγε στην Τραμπζονσπορ, 37 συμμετοχές, 22 γκολ. Και τον Σεπτέμβριο του 25 η Αλ Τζατζίρα πλήρωσε 8,5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράγκα για να τον αποκτήσει. Έχει παίξει σε 26 παιχνίδια με την Αλ Τζατζίρα και έχει πετύχει 11 γκολ ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα ο Σιμών Μπανζά, ο Κογκολέζος επιθετικός, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Βάσκο Ιμανόλ Αγκουαθίλ. Ένας Ισπανός δημοσιογράφος, μιλώντας στο ελληνικό site το Αθλητικό, είπε, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νέο τεχνικό του Ολυμπιακού. Είπε πως είναι τηλεομανής και αποκάλυψε μια ιστορία από τα χρόνια στη Sociedad, όταν και λόγω της αιμονής με τη δουλειά του είχε να βγει με τη γυναίκα του 6 μήνες. Παράλληλα ανέφερε ότι είναι ένας προπονητής που δουλεύει πάρα πολύ με τους νεαρούς παίχτες, έχει ένα πολύ επιθετικό στυλ και μοιάζει με τον Unai Emery. Και ευχήθηκε να έχει ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, που είχε δύσκολο όνομα, ο Αλγκουαθίλ, μια πορεία ανάλογη με αυτή που είχε στον Ολυμπιακό ο προκάτοχος του, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου?

0: ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
5: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πέταξε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις με φόντο τον Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

Πριν πάμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι ο Άρης προχώρησε σε μια μεταγραφή για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής. Απέκτησε έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή από την Rangers, τον κεντρικό αμυντικό, τον Τζον Σούταρ, 29 ετών, διεθνής, η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για τριετές συμβόλαιο. Με την Rangers, την οποία αγωνίζεται από το 2022, έχει καταγράψει συνολικά 132 συμμετοχές και αποτελεί και μέλος της Εθνικής Σκωτίας, έχει 24 συμμετοχές και ήταν στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026. Συνεχίζουμε με βόλεϊ, καθώς ο Όφη βρίσκεται στο Αίγιο, όπου έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του, θα μείνει σε αθλητικό κέντρο του Αιγείου περίπου για ένα μήνα για να κάνει την προετοιμασία εν ώψη της συμμετοχής του στο νέο πρωτάθλημα της Volley League και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχει. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα φιλικά που έχουν κλειστεί, 9 το σύνολο, δυνατά φιλικά με ομάδες επιτοπλίστων της Volley League. Το πρώτο φιλικό για τον Όφη είναι σε 15 μέρες από σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, με την Κηφισιά στο Ζιρίνιο. 26 Σεπτεμβρίου ο Όφη θα παίξει πάλι στην Αθήνα με τον Φλίζο Παλαιό Φαλήρο στο κλειστό Σοφία Μπεφών. 30 Σεπτεμβρίου θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στο Αίγιο, στο αθλητικό κέντρο. Και στη συνέχεια θα λάβει μέρος του τουρνουά της Καλαμάτας 3 και 4 Οκτωβρίου, στο οποίο μετέχουν ακόμη ο Παναθηναϊκός και ο Φλίσβος. 7 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει στο Αίγιο τον Παμβοχαϊκό και πριν επιστρέψει στο Ηράκλειο θα συμμετάσχει στο τουρνουά του Πανιωνίου με Μήλωνα, ΠΑΟΚ και φυσικά τον Πανιώνιο, ένα τουρνουά που θα γίνει 10 και 11 Οκτωβρίου. Και το τελευταίο φιλικό είναι με τον ΟΠΕΡ Ρεθύμνου, μια ομάδα που θα παίζει για αυτή τη Volley League φέτος. Θα έχουμε δύο κριτικές ομάδες στην κορυφαία κατηγορία του Volley. 17 Οκτωβρίου στο ΒΑΚ. Θα είναι πρόβα πρωταθλήματος για τον Όφη. Θυμίζουμε Όφη στην πρεμιέρα της Volley League θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο Βαρδινογιάννιο στις 24, πιθανότητα 24 εκείνο το Σαββατοκύριακο. 24 Οκτωβρίου θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Φεύγουμε από το βόλεϊ και πάμε και στο μπάσκετ, όπου είχαμε σήμερα ένα σημαντικό συμβούλιο στον ΕΣΑΚΕ, στο οποίο ψηφίστηκε η δυνατότητα των ομάδων της Basket League να έχουν 7 ξένους

τη δωδεκάδα από την σεζόν 2027-28, δηλαδή από την μεθεπόμενη σεζόν, όχι από την φετινή. 8 ομάδες ψήφισαν υπέρ, 4 τάχθηκαν κατά, ενώ Λευκό ψήφισε μία ομάδα. Πλέον αυτό το ψήφισμα θα κατατεθεί σε Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η οποία έχει και τον τελευταίο λόγο, και μέχρι πρότινος στασσόταν ξεκάθαρα κατά της αύξησης των ξένων, προτείνοντας μάλιστα την παρουσία 2 Ελλήνων μόνιμα στην πεντάδα. Νομίζω κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Κατά της αύξησης των ξένων έχει ταχθεί κατά επανάληψη και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Καλαθοσφαιριστών. Οπότε περιμένουμε πλέον την αντίδραση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Σε τοπικό επίπεδο στο μπάσκετ θα γίνει και φέτος το τουρνουά στη μνήμη του Νίκου Τούλη. Το τουρνουά το οποίο θα γίνει είναι το τρίτο, 26-27 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο, σε ένα διήμερο αφιερωμένο στο μπάσκετ και στη μνήμη του Νίκου Τούλη. Στο παρκέ θα βρεθούν το Ηράκλειο, ο Όφη, το Ρέθυμνο και ο Εργοτέλης. Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του τουρνουά, το οποίο διοργανώνουν το Ηράκλειο και οι φίλοι του Νίκου Τούλη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, την ΕΚΑΣΚ και υποστηρικτές των Πανελλήνιων Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου, τον Σύνδεσμο Βετεράνων Καλαθοσφαίρισης Ηρακλείου και το ΑΕΑΚΙ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Λίντο, 6 το απόγευμα Εργοτέλης Ερέθυμνο και αμέσως μετά στις 8 Ηράκλειο Όφη. Την Κυριακή θα γίνουν οι τελικοί, στις 6 ο μικρός τελικός, στις 8.30 ο μεγάλος τελικός, ενώ θα προηγηθεί των τελικών το φιλικό ανάμεσα στους βετεράνους του Ηρακλείου με τον Σύνδεσμο Βετεράνων Καλαθοσφαίρισης Ηρακλείου.

Πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε την έναρξη του κυπέλου Έρας Τεχνών το Σαββατοκύριακο, με πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις κριτικές ομάδες που μετέχουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πριν πάμε στο πρόγραμμα, να πούμε ότι είχαμε μια μεταγραφή σήμερα από τον Γιούχτα, ο οποίος προχώρησε στην απόκτηση του νεαρού τερματοφύλακα, του 18χρονου Νίκου Κουκουριτάκη, ο οποίος είχε αγωνιστεί στα τμήματα υποδομής του ΟΦΗ και πλέον θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Γιούχτα. Από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου Έρας Τεχνών, σίγουρα ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά. Είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι από αυτά που θα γίνουν για το κύπελο Έρας Τεχνών το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις έχουν έτσι ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε ότι είναι knockout παιχνίδια αυτά που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο για το κύπελο Έρας Τεχνών. Να αναφερθούμε στο πρόγραμμα, ποια παιχνίδια θα γίνουν Σάββατο και ποια Κυριακή, και βέβαια είναι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια για την νέα σεζόν για τις κριτικές ομάδες που μετέχουν στην κατηγορία. Όπως είπαμε, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι είναι αυτό που θα γίνει ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά. Πραγματικά έτσι μια πολύ δυνατή αναμέτρηση, παιχνίδι το οποίο θα γίνει το Σάββατο. Τα μισά παιχνίδια σχεδόν θα γίνουν Σάββατο και τα υπόλοιπα Κυριακή στο γήπεδο Αλμυρού θα γίνει το παιχνίδι, 4:30 το Σάββατο, Εργοτέλης Χανιά. Επίσης Σάββατο στα Περβόλια Πλατανιάς Χερσόνησος, 4:30 το απόγευμα, και στο γήπεδο Γάλλου θα γίνει το παιχνίδι Επισκοπή Πανακροτηριακός το Σάββατο 4:30 το απόγευμα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στον κριτικό όμιλο του κυπέλου Έρας Τεχνών θα γίνουν την Κυριακή, με τον ΠΟΑ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας Κυριακή 4:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σταδίο Αγίου Νικολάου των ΑΟΑΝ. Στη Σοχώρα Κυριακή 4:30 το απόγευμα ο Ρεθυμνιακός θα υποδεχτεί τον Γιούχτα. Και στο Τυμπάκι ο Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 4:30 το απόγευμα τον Αθλητικό Όμιλο Βραχασίου. Το Σαββατοκύριακο έχουμε και την πρεμιέρα του τοπικού πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου. Μάλιστα αύριο θα ανακοινωθούν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Δύο παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο. Στις 5 θα ξεκινήσουν όλες οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής. Έχουμε λοιπόν Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Ατσαλένιο ΠΟΑ Β' Τήλισσος και στο γήπεδο Κρουσόνα, ΠΑΟ Κρουσόνα Αετός Αναγίων, και την Κυριακή θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια στο γήπεδο Γέργερης Ρούβας Νέος Ηρόδοτος, στο γήπεδο Ζαρού Ζαρούς Δαμάστα, στο γήπεδο Περιφέρειας ΑΕΚ Ατσαμπά Πανού Μαλίων, στο γήπεδο Θαραψανού Ανθεστίων Αλμυρός, στο γήπεδο Αρκαλοχωρίου Όφαρ Καλοχωρίου Ρωμανούς και στο γήπεδο Μοχού Μοχός Μινοϊκή.

Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής ρώτησε αν θα ανοίξουν και άλλες θύρες στο παγκόσμιο στάδιο για το παιχνίδι με την Hoffenheim την ερχόμενη Πέμπτη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase. Αυτό θα εξαρτηθεί από το αν φύγουν τα εισιτήρια στις υπόλοιπες θύρες. Ο Όφι έχει ανοίξει τις 12 θύρες του παγκόσμιου στάδιου. Υπάρχει βέβαια η θύρα 6 η οποία αντιστοιχεί στους οπαδούς της Hoffenheim, γιατί πήρε εισιτήρια και η γερμανική ομάδα, και οι δύο δίπλα θύρες, οι 4 και οι 5 και οι 7, οι οποίες θα είναι κλειστές για λόγους ασφαλείας. Αλλά να πω ότι αν διατεθούν όλα τα εισιτήρια σε αυτές τις θύρες που έχουν ανοίξει, τις 12 θύρες, μιλάμε για ένα αριθμό γύρω στις 16.000 εισιτήρια. Να πω ότι στο προηγούμενο παιχνίδι, ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, είχαν διατεθεί 12.668 εισιτήρια. Μακάρι να νομίζω ότι άμα εξαντληθούν τα εισιτήρια, στον Όφη θα εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν και άλλες θύρες. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Άρα πρώτα να εξαντληθούν τα εισιτήρια. Ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάμε ότι είναι και πολλά τα κοντά στις 8.000 είναι τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη. Και με εισιτήριο διαρκείας κάποιος μπαίνει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, χωρίς να πληρώσει άλλο εισιτήριο. Και βέβαια να πούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιον που πάρει απλό εισιτήριο, γιατί πλέον δεν υπάρχει εισιτήριο διαρκείας, είναι να έχει και την κάρτα φίλου Όφη. Να πληρώσει δηλαδή 20 ευρώ για να βγάλει κάρτα φίλου Όφη, η οποία ισχύει για όλη τη σεζόν, και τα έσοδα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πάνε στον Ερασιτέχνη Όφη. Είπα για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ. Χθες είχαμε το Super Cup Βουλγαρίας. Η ΤΣΣΚΑ κέρδισε 4-2 τη Λεύσκη και πήρε το Super Cup. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του προπονητή του Χρήστο Γιάννεφ στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ. Πριν από το παιχνίδι είπε ότι μετά το τέλος θα αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ΤΣΣΚΑ, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και θεωρεί ότι αν αυτός φύγει θα μειωθεί αυτή η πίεση που υπάρχει προς την ομάδα. Το πιο πιθανό είναι να διατηρηθεί σε κάποιο άλλο ρόλο μέσα στην ομάδα, όπως έγραφαν σήμερα τα βουλγαρικά μέσα. Πάμε όμως στο Champions League, καθώς απόψε ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική. 6 παιχνίδια θα γίνουν και σήμερα. 8 παρατέταρτο έχουμε Αϊτχόβεν Σαχτάρ, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 5. Την ίδια ώρα Φενέρμπαχσε Ρώμα, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 4. Και στις 10 θα παίξουν η Κόμο, θα υποδεχθεί το Ουδοβίκα, θα υποδεχθεί τη Λειψία, Κοσμοτέ Sport 6. Η Manchester United θα υποδεχθεί τη Σαμπά Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, την ομάδα του Νταμπράουσκας, στις 10 το βράδυ από το Κοσμοτέ Sport 3. Η Μπάγερ Μονάχου θα παίξει το Μόναχο απόψε στις 10 με την Μπόντο Γκλιμτ, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 2. Και Σλάβια Πράγας Λανς στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 7, σε ένα παιχνίδι όπου διαιτητής είναι ο Βασίλης Φωτιάς, ο Έλληνας διαιτητής, και δεύτερος βοηθός είναι ο Μιχάλης Παπαδάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου. Να θυμίσουμε ότι στα χθεσινά παιχνίδια πέτυχαν πολύ σημαντικές νίκες η Λίβερπουλ σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Νίκησε στο Anfield με 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία είχε προηγηθεί με τον Λιορέντε στο 17ο λεπτό. Ο Σομποσλάι στο 40 έκανε το 1-1 και με ένα πολύ ωραίο σούτ ο Μακάλιστερ στο 50 το 2-1. Έπαιξε και ο Τσιμίκας, πήγε αλλαγή στο τέλος στο 88. Και είχε κάποιες καλές προσπάθειες, πρόλαβε να κάνει κάποιες καλές προσπάθειες ο Κώστας Τσιμίκας. Ενώ η Arsenal κέρδισε στην Ιταλία την Νάπολη με 1-0. Έβαλε το χέρι του, καλύτερα το πόδι του Τζόλις για να έρθει αυτή η νίκη, καθώς έκανε την assist στον Όντεγκαρντ. Φαίνεται ότι υπάρχει άψογη συνεργασία ανάμεσά τους και το σχολίασε αυτό και ο προπονητής της Arsenal, ο Αρτέτα, μετά το τέλος του παιχνιδιού, στο 75 το γκολ που έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Arsenal, η οποία αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές. Δεν έπαιξε ο Τζόλις βασικός, ούτε ο Χάβερτς. Μπήκαν ως αλλαγή και οι δύο.
Αλλά πήρε αυτό που ήθελε η αγγλική ομάδα. Σαρωτική, η Paris Saint-Germain συνέτεψε 6-1 την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Τα δύο πρώτα γκόλ ο Ντεμπελέ. Τα τρία επόμενα ο Φεράν Τόρες. Μείωσε ο Καμαρά στο 58 για τη Σλόβαν. Και ο Ρουίς στο 87 έκανε το τελικό 6-1 για την Paris Saint-Germain. Σημαντική νίκη για την Sporting, η οποία κέρδισε 3-1 την πολύ ενισχυμένη Γαλατά Σαράι, η οποία προηγήθηκε με αυτογκόλ του Ινάσιου στο 5ο λεπτό. Ο Κάταμος στο 27 έκανε το 1-1. Ο Σουάρες με πέναλτι στο 57 το 2-1. Ο Σαλαζάρ στο 63 το 3-1. Ο Ιωαννίδης μπήκε αλλαγή στο 74, ενώ έπαιξε βασικός ο Βαγιανίδης.

και έχει και καλή απόδοση στην νίκη αυτή της πορτογαλικής ομάδας. Επίσης σαρωτική νίκη και για την Μπαρτσελώνα, η οποία διέλυσε με 5-1 τη Φέγενορντ. Ραφίνια έβρεχε και πάρα πολύ χθες στη Βαρκελόνη κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά βροχή και τα γκολ από την καταπληκτική χθες Μπαρτσελώνα. Ραφίνια στο 3, Αντεγέμι με ένα πολύ ωραίο σούτ στο 22, το 2-0, Ραφίνια το 3-0 στο 57, Γιαμάλ με εκτέλεση φάουλ στο 77 το 4-0. Μείωσε ο Στέινχ για την Σλόβαν Μπρατισλάβα στο 82 και ο Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 85 έκανε το τελικό 5-1. Είχαμε επίσης την νίκη της Στουτγκάρδης επί της νορβηγικής Βίκινγκ με 3-1 με πρωταγωνιστή τον Ντεμίροβιτς, πέτυχε και τα 3 γκολ. Είχε σοφαρίσει προσωρινά ο Τρίπιτς για την Βίκινγκ. Όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να πω ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε ακόμη ένα γκολ στη νίκη που πέτυχε χθες η ομάδα του Μπενφίκα σε ξαναβολής παιχνίδι του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Κέρδισε τη Μοριορένσε με σκορ 4-0 εκτός έδρας, πέτυχε το 1 από τα 4 γκολ. Έφτασε τα 12 σε 10 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Λοιπόν, μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Από μένα και τον τεχνικό μας, τον Μανούλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: για σένα το στρώμα. Σαν του Χριστού τα πάθη.
1: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη.

0: Φωτιά. Δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με σοβαρά προβλήματα και λήψεις ξεκινά η νέα σχολική χρονιά σύμφωνα με τις καταγγελίες των Συλλόγων Γονέων του Ηρακλείου. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τα κτηριακά προβλήματα και τα κενά σε εκπαιδευτικούς, προσωπικό ειδικής αγωγής και σχολικούς ψυχολόγους. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις αλλαγές όπως το Εθνικό Πολιτήριο και τα Ωνάσια Σχολεία λόγω φόβων για ενίσχυση των ανισοτήτων. Τροχιό με εκτροπή και ανατροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε νωρίτερα στο ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και τροχιά. Οι επιφαίνοντες κατάφεραν να βγουν μόνοι τους από το όχημα και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους. Από το τροχείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τεντώνονται οι σχέσεις φαναρίου και εκκλησίας της Κρήτης με αιχμή τις σταυροπηγιακές μονές και τις πρόσφατες εκλογές Μητροπολιτών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εμφανίζεται ενοχλημένος με ορισμένους ιεράρχες και εξετάζει αλλαγές. Σε κλοκινητοποιήσεων βρίσκονται οι διοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, διαμαρτυρόμενοι για τη σημαντική αύξηση του κόστους των καυσίμων και τη γενικότερη άνοδο των λειτουργικών δαπανών. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή χθες σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Τεχνικό σύμβουλο ζήτησε να ορίσει η οικογένεια του καλλιτέχνη για την αυριανή νεκροψία νεκροτομή. Σε αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%. Τουλάχιστον 17 νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σχολείο στην πόλη Μπουκάβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, πόλη που ελέγχεται από τους αντάρτες. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνιούν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά ενισχυμένοι στα παράκτια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

στο πουθενά, ζωή βασανισμένη. Σκοτάδι κρύο και βαθύ, τα μάτια που έχουν σβήσει, χωρίς κουράγιο και αγκαλιά.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η διαδικασία του ΟΣΔΕ συνεχίζει να βρίσκεται στον αέρα αφού η πλατφόρμα έχει σοβαρά κολλήματα και δεν επιτρέπει στους χρήστες να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους. Το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα χτυπήσει αύριο Παρασκευή σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στο Ηράκλειο θα βρίσκεται και Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, όπου και θα παρευρεθεί σε ορισμένες σχολικές μονάδες. Έως και 40% αυξημένο το κόστος των σχολικών ειδών σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ, ενώ παρατηρούνται

0: αυξανόμενη και παγιωμένη εξάρτηση από αναπληρωτές καθηγητές, χαμηλές αποδοχές και επιβάρυνση των συνθήκων εργασίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι αρχές συγκεντρώσαν φακέλους, αρχεία και άλλο υλικό από το ιατρείο, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται ιατρικές πράξεις και η λειτουργία του χώρου. Σαφές όχι από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό αναφορικά με την αναγκαστική χωροθέτηση δομής μεταναστών στους αθανάτους. Δίνεται περιθώριο 10 με 15 ημέρες για εναλλακτική λύση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να συγκαλεί σύσκεψη των Δημάρχων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Η Ελλάδα πραγματοποιεί ένα σημαντικό θεσμικό βήμα προς την αξιολόγηση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς εκδόθηκε η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Ειδικής Κυβερνητικής Επιτροπής. Η Ρωσία και η Ουκρανία εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, προκαλώντας άνοδο των παγκόσμιων τιμών των σιτηρών. Στο μεταξύ, τιμές του πετρελαίου δοξεύτηκαν ξανά σήμερα, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, μία μέρα αφότου η τιμή του Brent ξεπέρασε αυτό το όριο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: κάνω.
1: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 7. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στην ασφάλεια Αθηνών προσήχθησαν εκ νέου οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκιο που είχε προσέλθει για πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί πρόκειται να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Στο Ηράκλειο θα βρεθεί Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Την ίδια ώρα, εκπαιδευτική του Ηρακλείου προχωρούσε στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί και σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 9.30 στα Δελινά με αιχμή της ελλείψης προσωπικού και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές. Κομβόι διαμαρτυρίας στους δρόμους του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκαν σήμερα από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης που διαμαρτύρονται για το κόστος των καυσίμων. Τα λεωφορεία θα παραμείνουν κινητοποιημένα και αύριο Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνη, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO που θα λάβει χώρα σήμερα το βράδυ. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Σε αύξηση των βασικών της επιτοκίων κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,5%. 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, υποσχέθηκε σε ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Κίνα, τουλάχιστον 20 νεκροί από πυρκαγιά σε πλοίο εμπορευμάτων, στο οποίο γίνονταν εργασίες συντήρησης, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Στα αθλητικά. Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το μεσημέρι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφι. Ο 29χρονος επιθετικός της Ομόνιας έχει συμφωνήσει για την υπογραφή μονοετού συμβολέου στην κριτική ομάδα. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά ενισχυμένοι στα παράκτια. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στο Ράδιο Κρήτη σε μία ακόμη εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Να σας πω αρχικά τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook. Υπάρχουν κάτι μελωδίες, με αυτό το όνομα θα μας αναζητήσετε. Τώρα όσοι θέλετε και αγαπάτε την επικοινωνία με μηνύματα στο Viber, πολύ ευχαρίστως θα τα δούμε. 6944 94 24 84. Μπορείτε εκεί να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Απόψε θα πούμε για κανόνες, όχι όμως με την έννοια που τους γνωρίζουμε. Δεν θα μιλήσουμε για το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Θα μιλήσουμε για εκείνους τους κανόνες που μάθαμε από πολύ πολύ μικροί. Όπως να είμαστε καλά παιδιά, να μην στενοχωρούμε τους άλλους, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Να είμαστε σοβαροί, να μην αλλάζουμε γνώμη. Κάπως έτσι μεγαλώσαμε, με ένα ολόκληρο σύστημα οδηγιών μέσα στο μυαλό μας. Μόνο που κάποια στιγμή έρχεται και ένα παράξενο ερώτημα και μας παιδεύει. Ποιοι από αυτούς τους κανόνες είναι πραγματικά δικοί μας και ποιοι είναι απλώς παλιές εντολές που συνεχίζουμε όμως να υπακούμε χωρίς καν να θυμόμαστε ποιος μας τους έδωσε. Να σας πω επίσης ότι μετά τις 8 με 8 και μισή θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.

Υπάρχει πάντα ένας πρώτος κανόνας που μαθαίνει ένα παιδί, όχι απαραίτητα με λόγια, μπορεί να τον καταλάβει από ένα βλέμμα, από μία αντίδραση, από μία επιβράβευση ή ακόμα και από μία αποδοκιμασία. Και κάπως έτσι λοιπόν ένα παιδί μαθαίνει τι πρέπει να είναι για να αγαπηθεί. Το ήσυχο παιδί μαθαίνει να μην ενοχλεί, το δυνατό παιδί μαθαίνει να μην δείχνει φόβο, το καλό παιδί μαθαίνει να μην λέει όχι. Χρόνια αργότερα μπορεί να έχει ξεχάσει από πού ξεκίνησαν όλα αυτά, αλλά αυτό που κάνει είναι να εξακολουθεί να υπακούει στους κανόνες αυτούς.

στόχους. Κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια

Άραγε πόσα πράγματα κάνετε επειδή τα θέλετε και πόσα επειδή πιστεύετε ότι πρέπει. Αυτή είναι μια ερώτηση που αξίζει να την κάνετε κάποτε στον εαυτό σας. Το τι πρέπει, το πρέπει μάλλον, είναι μια πολύ ισχυρή λέξη. Μπορεί να σας κρατήσει, ας πούμε, σε μια εργασία που δεν σας ταιριάζει, σε μια σχέση που έχει τελειώσει μέσα σας, ή τέλος πάντων σε έναν τρόπο ζωής που δεν σας εκφράζει. Και το παράξενο είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχει καν κάποιος να σας πιέζει. Είστε εσείς που συνεχίζετε να πιέζετε τον εαυτό σας, επειδή κάποτε μάθατε ότι έτσι πρέπει, έτσι είναι. Υπάρχει λοιπόν μια παρεξήγηση γύρω από την καλοσύνη. Νομίζουμε ότι καλός άνθρωπος είναι εκείνος που δεν αρνείται ποτέ τίποτα σε κανέναν, που είναι πάντα διαθέσιμος, που μπορεί και καταλαβαίνει τους πάντες, που συγχωρεί συνεχώς, που βάζει τον εαυτό του τελευταίο. Όμως ένας άνθρωπος μπορεί να είναι καλός και να έχει και όρια. Μπορεί να πει όχι χωρίς να γίνει σκληρός. Μπορεί επίσης να απομακρυνθεί από κάπου χωρίς να μισεί. Μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του χωρίς να χάσει την ανθρωπιά του. Ίσως λοιπόν χρειάζεται να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει πραγματικά καλός άνθρωπος.

Ποιος αποφάσισε ότι πρέπει πάντα να αντέχετε? Γιατί όταν κουράζεστε αισθάνεστε ότι αποτύχατε. Γιατί η αδυναμία μας τρομάζει τόσο πολύ? Μάθαμε να θαυμάζουμε και

Μας έμαθαν να μετράμε τη ζωή με τίτλους, με χρήματα, με επιτεύγματα, με το πόσο ψηλά φτάσαμε. Και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, χρόνια ολόκληρα, προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι αξίζουμε. Και μια χαρά είναι όλα αυτά, δεν λέω, αλλά αξίζαμε και πριν από όλα αυτά. Δεν αποκτήσαμε αξία επειδή πετύχαμε κάτι. Η επιτυχία μπορεί να είναι ένα μέρος της ζωής μας, δεν μπορεί όμως να είναι ολόκληρη η ταυτότητά μας. Μαθαίνουμε πολλές φορές να λέμε «το είπα, το αποφάσισα, έτσι θα γίνει» και μερικές φορές αντιμετωπίζουμε και την αλλαγή γνώμης σαν μία αδυναμία, σαν να πρέπει να υπερασπιστούμε μια παλιά απόφαση μόνο και μόνο επειδή κάποτε την πήραμε. Αλλά ο άνθρωπος εξελίσσεται, αποκτά νέες εμπειρίες, βλέπει πράγματα διαφορετικά και έχει και όλο το δικαίωμα να πει ότι τότε πίστευα αυτό, σήμερα όμως γνωρίζω περισσότερα και πιστεύω κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν να θυμάστε ότι το να αλλάζετε γνώμη δεν είναι πάντα αστάθεια, μπορεί καμιά φορά να είναι και εξέλιξη.

Στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: επιστροφή στο σχολείο, ο πλήσους στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
11: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Ένας από τους πιο αυστηρούς κανόνες που μας έμαθαν είναι αυτός που δεν μας είπε κανείς ξεκάθαρα, και αυτός ο κανόνας είναι «πρόσεχε τι θα πούν οι άλλοι». Και πόσες αποφάσεις τώρα σκεφτείτε ότι έχουν πάρθει με βάση αυτή τη φράση. Τι θα σκεφτούν οι άλλοι, πώς θα φανεί στους άλλους, μήπως μας σχολιάσουν. Και κάπως έτσι ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει μια ολόκληρη ζωή προσπαθώντας να αποφύγει την κριτική ανθρώπων που ίσως ούτε καν τον γνωρίζουν πραγματικά. Η γνώμη των άλλων έχει αξία, προφανώς, αλλά δεν μπορεί να γίνει ο οδηγός της ζωής σας, γιατί εκείνοι θα συνεχίσουν τη δική τους ζωή. Εσείς όμως έχετε να ζήσετε τη δική σας ζωή.

Η ευγένεια, ξέρετε, είναι αρετή. Όμως υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή. Μπορείτε να είστε ευγενικοί και ταυτόχρονα ξεκάθαροι. Μπορείτε να πείτε, ας πούμε, ένα «δεν συμφωνώ με αυτό». Μπορείτε να πείτε επίσης ότι κάτι σας ενόχλησε. Μπορείτε να φύγετε από μια κατάσταση που σας κάνει κακό. Η ευγένεια λοιπόν δεν έχει καμία τρελή απέτηση να καταργήσετε τον εαυτό σας. Όταν η ευγένεια γίνεται μόνιμη αυτοθυσία, κάποια στιγμή δεν είναι πλέον ευγένεια, είναι φόβο σύγκρουσης. Και τότε χρειάζεται να τον ξαναδείτε αυτόν τον κανόνα που σας έμαθαν από την αρχή.

Σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα, η Aegean σας ενημερώνει για τα νέα αεροπορικά δρομολόγια απευθείας από το Ηράκλειο για την Κωνσταντινούπολη. Aegean, πετάξτε μαζί μας απευθείας από το Ηράκλειο στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη με τις γοητευτικές αντιθέσεις, με φόντο το Βόσπορο, την πόλη που είναι γεμάτη χρώματα, αρώματα και ιστορία. Κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App.

Μάθαμε να αξιοποιούμε το χρόνο μας, μάθαμε να είμαστε παραγωγικοί, να μην χάνουμε ώρες και ξαφνικά ακόμη και η ξεκούραση χρειάζεται να δικαιολογηθεί. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ πώς τα καταφέραμε έτσι. Ακόμη και μία άσκοπη συζήτηση πρέπει να έχει ένα λόγο για να γίνει. Ακόμα και μια ημέρα χωρίς αποτέλεσμα μοιάζει με αποτυχία. Αλλά ο άνθρωπος, να θυμάστε, δεν είναι μηχανή παραγωγής, δεν χρειάζεται κάθε στιγμή να αποδίδει. Υπάρχουν και κάποιες ώρες που δεν οδηγούν πουθενά. Μα δεν είναι και αυτό μια μορφή ελευθερίας που έχουμε ξεχάσει? Αναρωτιέμαι τώρα εγώ, λέω. Και υπάρχει και ακόμα ένας κανόνας που μας ζητά να ξέρουμε πάντα τι θέλουμε. Πόσο συχνά ζητάμε από τον εαυτό μας να έχει απαντήσεις? Δηλαδή τι θέλουμε από τη ζωή μας, που θέλουμε να βρισκόμαστε σε 5 χρόνια, σε 10, ποιοι είναι οι στόχοι μας? Αν δεν ξέρουμε, δεν πειράζει, δεν γεννιόμαστε με ένα χάρτη. Υπάρχουν περίοδοι όπου το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι κάτι δεν μας ταιριάζει πια. Και αυτό μπορεί να είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε πάντα τον προορισμό. Μερικές φορές αρκεί να αναγνωρίσουμε το δρόμο που δεν θέλουμε πλέον να βαδίζουμε.

0: Η ΕΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση δύο γιατροί που ερευνώνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Καθοριστικό ρόλο σε εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξαν τα ευρήματα από τη σημερινή έρευνα, ενώ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εντόπισε σοβαρές παραβάσεις στο ιατρείο. Σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα και αντίθετα με τους αρχικούς ισχυρισμούς, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει όταν ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή καρδιάς. Την ώρα που η Κρήτη φιλοξενεί τη διεθνή άσκηση Μεντούσα 15 2026, με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, η Τουρκία έστειλε στο Αιγαίο ντρόουνς και κατασκοπευτικά αεροσκάφη, προχωρώντας σε σειρά παραβάσεων και παραβιώσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε ένταση βρίσκονται οι σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας της Κρήτης, με κύρια σημεία τριβής στις σταυροπηγιακές μονές και εκκρεμή ζητήματα από τις πρόσφατες εκλογές Μητροπολιτών. Επταμελής Επιτροπή Αγώνα στο Μοχό αντιδρά στο σχεδιασμό για τη δημιουργία αλατομείου στη θέση Φουσκές. Η Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα στην Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Υποδομών. Η νέα άνοδος του Brent πάνω από τα 100 δολάρια θέτησε συναγερμό το οικονομικό επιτελείο. Στο τραπέζι βρίσκονται η παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, η ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και πιθανή παρέμβαση απευθείας στην Αγγλία. Ο Καναδάς θα παράσχει στην Ουκρανία ένα πολύ σημαντικό πακέτο στον τομέα της αντιροπορικής άμυνας, όπως επίσης και υποστήριξη στην ενεργειακή της βιομηχανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι εν ώψη της συνάντησης με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με

0: διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει

Είμαστε λίγο μετά τις 8 και όπως σας υποσχεθήκαμε και στην έναρξη της εκπομπής, για τα επόμενα 30 λεπτά θα απολαύσουμε τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Μαζό, όπως τον

να αποκαλούσαν οι θαυμαστές του, ο οποίος δεν ήταν ένας μονοδιάστατος καλλιτέχνης. Όσο εύκολα φορούσε αυτά τα κεντρικά του ρούχα και ανέβαινε στη σκηνή, άλλο τόσο μπορούσε να βάλει ένα απλό μπλουζάκι και να κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο εισπράττοντας την αγάπη του. Ο Μαζωνάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια, στον Πειραιά. Οι πρώτες του επιρροές που δέχτηκε στη μουσική περιλαμβάνουν κλασικά λαϊκά τραγούδια και ερμηνευτές όπως η Μαρινέλα και ο Στράτος Διονυσίου. Σε ηλικία μόλις 15 χρόνων αποφάσισε να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής και για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Polygram.

Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι καλλιτέχνες που τραγουδούν επιτυχίες και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες που αφήνουν έτσι το δικό του στίγμα σε μια εποχή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανήκει σίγουρα σε αυτή την κατηγορία, τη δεύτερη. Δεν χρειάστηκε ποτέ να μοιάσει σε κανέναν για να ξεχωρίσει. Η παρουσία του, ο τρόπος που ερμήνευε, αυτή η ιδιαίτερη αισθητική του δημιούργησαν ένα πολύ προσωπικό ύφος. Ένα ύφος που επηρέασε το ελληνικό τραγούδι και άνοιξε δρόμους και σε νεότερους καλλιτέχνες. Και μπορεί και αυτό να είναι μεγάλη επιτυχία ενός ανθρώπου της μουσικής. Να γίνεται σημείο αναφοράς. Να τον ακούμε και να καταλαβαίνουμε αμέσως ποιος τραγουδιστής είναι. Έτσι ο Μαζωνάκης δεν έγινε απλώς γνωστός, αλλά αναγνωρίσιμος.

Ο κόσμος αγάπησε πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζονάκη, όχι μόνο για τα τραγούδια του, αλλά και για αυτό που εξέφραζε ο ίδιος μέσα από αυτά. Είχε έναν τρόπο να πλησιάζει το συναίσθημα χωρίς να το κάνει ποτέ ίδιο και προβλέψιμο. Οι ερμηνείες του έγιναν ένα κομμάτι από στιγμές ανθρώπων, από έρωτες, χωρισμούς, αναμνήσεις. Και όταν ένα τραγούδι συνδέεται με τη ζωή κάποιου, πάβει να είναι απλώς τραγούδι, γίνεται ολόκληρη προσωπική ιστορία. Αυτό ίσως εξηγεί και τη διάρκεια της αγάπης που του έδειξε το κοινό. Γιατί οι άνθρωποι δεν κρατούν στη μνήμη τους μόνο όσους καλλιτέχνες πέρασαν, αλλά εκείνους που κάτι τους προκάλεσαν να αισθανθούν. Και ο Μαζονάκης κατάφερε πολλές φορές να συμβεί αυτό.

Να σας πω πως ο Σταμάτης Κραουνάκης σε μία ανάρτησή του έγραψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν η τελευταία αναγνωρίσιμη φωνή στο λαϊκό τραγούδι. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί έτσι συνέβαινε με τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη. Μερικές μόνο νότες αρκούν για να καταλάβεις ποιος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Αυτή η αναγνωρισιμότητα δεν χαρίζεται σε κανένα καλλιτέχνη. Χτίζεται με τα χρόνια, με την προσωπικότητά του, με συνέπεια και με αυτόν τον ιδιαίτερο ήχο, τη χρειά του που δεν αντιγράφεται. Ο Μαζωνάκης λοιπόν την είχε αυτή τη σπάνια ταυτότητα. Δεν ήταν μόνο καλή φωνή, ήταν μια φωνή με χαρακτήρα. Και πιστεύω ότι αυτή η φωνή θα μείνει, θα είναι εκεί, θα τον ακούμε για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.

Κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το σύντομο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς κρατάμε τα τραγούδια, τις ερμηνείες και όλα εκείνα που μας έκαναν να τον αγαπήσουμε. Ένα τραγούδι ακόμα και επιστρέφουμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας.

0: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
9: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε. Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
11: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Σίγουρα κάποτε συγκρίνατε τον εαυτό σας με έναν άνθρωπο που βρέθηκε στο δρόμο σας. Κάποτε με κάποιον άλλον που έχει, ας πούμε, περισσότερα χρήματα ή με κάποιον που μπορεί να φαίνεται πιο ευτυχισμένος. Αλλά αυτές οι συγκρίσεις, ξέρετε, έχουν ένα πρόβλημα. Βλέπετε το αποτέλεσμα του άλλου και συγκρίνεται με το παρασκήνιο της δικής σας ζωής. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποτέ τι πέρασε ένας άλλος άνθρωπος. Δεν ξέρουμε τι κουβαλά. Δεν γνωρίζουμε τι κρύβεται πίσω από την εικόνα. Η ζωή δεν είναι διαγωνισμός με κοινή αφετηρία και ποτέ δεν ξέρουμε τι βίωσε κανένας. Η πιο δίκαιη σύγκριση είναι μόνο μία. Ποιοι ήμασταν εμείς κατά το παρελθόν και ποιοι είμαστε τώρα.

Ήρθε ζεστός από ταξίδι, 10 φορές το γύρο της γης έλειπες.

Κάποια στιγμή ίσως να αξίζει να κάνετε έτσι μια λίγο παράξενη άσκηση, να το πω. Να γράψετε σε ένα χαρτί όλους τους κανόνες με τους οποίους ζείτε. Δηλαδή πρέπει να είμαι έτσι, δεν πρέπει να κάνω εκείνο, δεν πρέπει να κάνω το άλλο, πρέπει να αρέσω, πρέπει να πετύχω, να αντέχω. Και μετά, αφού τους καταγράψετε, ρωτήστε τον εαυτό σας. Γιατί, ποιος το είπε αυτό. Και κυρίως, εξακολουθούν μάλλον αυτοί οι κανόνες να έχουν θέση στη σημερινή σας ζωή. Γιατί μερικές φορές δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη ζωή σας. Χρειάζεται μόνο να αλλάξετε τους κανόνες που σας κρατούν δέσμιους.

Πόσο βιαστικά ζητάμε από τον εαυτό μας να ξεπεράσει όλα όσα τον πονάνε. Λέμε προχώρα, ξέχασέ το, η ζωή συνεχίζεται. Ναι, προφανώς η ζωή συνεχίζεται. Αλλά ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα ημερολόγιο για μια στεναχώρια, ας πούμε. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία πρέπει κάποιος να ξεπεράσει κάτι. Μερικές εμπειρίες χρειάζονται χρόνο για να βρουν τη θέση τους μέσα μας.

Για κανόνες μιλήσαμε σήμερα. Αν έπρεπε τώρα να κρατήσετε μόνο έναν κανόνα, ίσως να ήταν αυτός, να μην προδίδετε συνειδητά τον εαυτό σας. Να ακούτε τους άλλους, αλλά να σκέφτεστε μόνοι σας. Να αγαπάτε χωρίς να χάνεστε. Να προσφέρετε χωρίς όμως να αδειάζετε. Να αλλάζετε αν χρειάζεται, χωρίς να ντρέπεστε για όσα κάποτε μπορεί να ήσασταν. Να αποδέχεστε τα λάθη σας χωρίς να τα κάνετε ταυτότητα. Και όταν η ζωή σας αναγκάζει να επιλέξετε ανάμεσα στο πρέπει και στο είμαι, να έχετε τουλάχιστον το θάρρος να αναρωτηθείτε ποιο από τα δύο υπηρετείτε.

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, όχι γιατί τελειώσαμε φυσικά με τους κανόνες, αυτοί δεν τελειώνουν. Ίσως υπάρχουν κάποιοι όμως που αξίζει να τους αφήσετε έτσι ανοιχτούς, να τους ξανασκεφτείτε, να τους αμφισβητήσετε, να τους κρατήσετε αν εξακολουθούν να σας εκφράζουν, γιατί όχι, ή να τους αφήσετε πίσω αν καταλάβετε ότι δεν σας ανήκουν πια. Γιατί μεγαλώνοντας συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε ακριβώς πότε ένας κανόνας έχει πάψει να σας εξυπηρετεί. Ξεχωρίζετε πλέον τη φωνή της συνείδησής σας από τη φωνή όσων κάποτε σας είπαν πως πρέπει να είστε. Απόψε λοιπόν, πριν κλείσει η μέρα αυτή, κρατήστε μόνο μία ερώτηση. Όχι τι πρέπει να κάνω, αλλά τι πιστεύω πραγματικά εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Τσακ Γιάγκερ. Οι κανόνες είναι φτιαγμένοι για ανθρώπους που δεν είναι διατεθειμένοι να φτιάξουν τους δικούς τους. Καλό σας βράδυ.

0: Η ΑΚΕΚ σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινάει αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Υπουργός θα επισκεφθεί μεταξύ άλλων το 9ο Γυμνάσιο και το 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου, το 43ο Δημοτικό, το 3ο Γυμνάσιο και το 1ο ΕΠΑΛ, ενώ το απόγευμα θα μεταβεί στο ΑΣΥΜΗ για τα εγκαίνια του νέου Ισπερινού Γενικού Λυκείου. Στο μεταξύ, στο γνώριμο σκηνικό των ελλείψεων, των κενών, της αγωνίας μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών, χτυπά το πρώτο κουδούνι. Αύριο η εκπαιδευτική στο Ηράκλειο προχωρούσε στάση εργασίας από τις 8 στις 11 το πρωί και παράσταση διαμαρτυρίας στις 9.30 στο σχολικό συγκρότημα των Δειλινών, όπου στεγάζονται τα ονάσια σχολεία. Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και οι ανάγκες στις σχολικές υποδομές. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Εκκλησία της Κρήτης, με τις σταυροπηγιακές μονές να αποτελούν βασικό σημείο προβληματισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που είχαν προκύψει με αφορμή τις πρόσφατες εκλογές Μητροπολιτών, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης φέρεται να είναι ενοχλημένος με συγκεκριμένους ιεράρχες και να εξετάζει αλλαγές που ενδέχεται να επηρεάσουν τις σχέσεις φαναρίου και τοπικής εκκλησίας. Στη σύλληψη των δύο γιατρών που λειτουργούν το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, προχώρησαν οι αρχές, καθώς σε βάρος τους αποδίδεται το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο. Η εξέλιξη ήρθε μετά την πολυεπίπεδη και πολύωρη έρευνα που ξεκίνησαν οι αστυνομικές αρχές μαζί με κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στο ιατρείο, εξετάζοντας το χώρο και τον εξοπλισμό που υπήρχε σε αυτόν. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων δύο συσκευές πλασμασφαίρησης, για τις οποίες σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι υπήρχε απαιτούμενη άδεια. Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε ήδη ξεκινήσει και λειτουργούσε για αρκετή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αύριο αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, παρουσία τεχνικού συμβούλου της οικογένειας. Συνεχίζεται και αύριο διαμαρτυρία των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, μέχρι την αύξηση του λειτουργικού κόστους και κυρίως των τιμών των καυσίμων. Σήμερα πραγματοποίησαν πορεία από το Παγκρήτο στάδιο έως το αεροδρόμιο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε τη στήριξη της περιφέρειας, θέτοντας παράλληλα και τα προβλήματα που προκαλούν τα έργα στο ΒΟΑΚ. Ξεκίνησε σήμερα στην Κρήτη η άσκηση Μεντούσα 15-2026 με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, και η Τουρκία έβγαλε στο Αιγαίο ντρόνς και κατασκοπευτικά αεροσκάφη, τα οποία δεν δίστασαν να παραβιάσουν τον εθνικό εναέριο χώρο. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με τη μέση ροών πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι κηδείες των δύο αδικοχαμένων πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους Phantom που συνετρίβει στη Τανάγρα. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από την πολεμική αεροπορία και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στον πύργο και τα Ιωάννινα για να απευθύνουν το ίστατο χέρι στους δύο αξιωματικούς. Η Ελλάδα πραγματοποιεί ένα σημαντικό θεσμικό βήμα προς την αξιολόγηση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς εκδόθηκε η πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία ειδικής κυβερνητικής επιτροπής. Η κίνηση αυτή μεταφέρει τη σχετική συζήτηση από το θεωρητικό επίπεδο σε μια οργανωμένη διαδικασία εξέτασης των προοπτικών της χώρας. Στη Διεθνή Ειδησιογραφία, 25 χρόνια συμπληρώνονται αύριο από τις επεθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης. Εκείνη τη Μαύρη Τρίτη, οι Ισλαμιστές τρομοκράτες κατέλαβαν εμπορικά αεροπλάνα και τα μετέτρεψαν σε όπλα μαζικής καταστροφής, συντρίβοντάς τα σε ουρανοξύστες και σε κυβερνητικά κτίρια. Συνολικά 2.977 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ οι συνέπειες του γεγονότος επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο. Μέρες με ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ υπό την προϋπόθεση ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου. Στα αθλητικά, στο Ηράκλειο βρίσκεται από το μεσημέρι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Όφη. Ο 29χρονος επιθετικός της Ομόνιας έχει συμφωνήσει για την υπογραφή μονοετού συμβολέου στην κριτική ομάδα. Μία εβδομάδα πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Hoffenheim, οι φίλαθλοι του Όφη έχουν ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια στις θύρες 10, 11, 12, 13, 14 του Παγκριτίου Σταδίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 την Κηφισιά σε εξαναβολής παιχνίδι τη Super League. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τοπικά ενισχυμένοι στα παράκτια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Έντομα στο σπίτι, τροκτικά στην αποθήκη, ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ, όλα καλά. Βιοζόλ, απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ, σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

E ora, e na Deca. Radio Criti, 101,5.

Η ώρα είναι 12. Ράδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι μία. Ραδιο Κρήτη 101,5.